η προσδοκία των ταπεινωμένων. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επί πλείον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούσιν και η εξουδένωσις της υπερηφάνης.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Ο Θεός μέσα από το φυσικό περιβάλλον μας κάνει τον εαυτό του γνωστό. Έτσι τον βιώνουμε.
1: Έρχεται η μοντέρνα ιατρική και μας λέει ότι ένας ιός, ένα τόσο δα πραγματάκι, αόρατο με το γυμνό μάτι, μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο, αυτόν τον γίγαντα, και να τον ρίξει κάτω και να τον οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο. Ένα τόσο δα μικρό πραγματάκι που όμως υπάρχει. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τελικά αυτός ο κόσμος, παρόλο στους κινδύνους, παρόλες τις απειλές που έχει έναντι του ανθρώπου, δίνει και τα εφόδια οι απειλές να είναι αντιμετωπίσιμες και διαχειρίσιμες και δίνει και το μυαλό στον άνθρωπο να μπορεί να κινείται και να ενεργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να επικρατεί και να κυριαρχεί. Σε κάθε εσπερινό, κάθε βράδυ, πώς ξεκινάμε? Με τον προημιακό. Τι είναι ο προημιακός? Μία περιγραφή της φύσεως. Αυτό το οποίο γίνεται είναι να περιγράφεται η ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Οι ενέργειες που γίνονται, οι δράσεις των αλόγων ζώων, του ανθρώπου, και όλα αυτά να ανάγονται ως δόξα προς τον Άγιο Θεό. Άρα ο Θεός και μέσα από το φυσικό περιβάλλον, μέσα από το βιβλίο της φύσεως, μας κάνει τον εαυτό του γνωστό. Όχι ότι τον γνωρίζουμε 100%, αλλά τον βλέπουμε να δρά, να ενεργεί και να ενεργεί υπέρ ημών. Έτσι τον βιώνουμε.

ένα ακόμα δοκίμιο από το βιβλίο «Εκνικτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Τίτλος «Ο πειρασμός είναι στο μυαλό μας». «Είναι τι ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Η ζωή του ανθρώπου, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, υπόκειται στους εξής τέσσερους νόμους ή θελήσεις ή πνεύματα. Πρώτον, στο νόμο του Θεού ή στη θέληση ή στο πνεύμα του Θεού. Δεύτερον, στο νόμο της συνειδήσεως. Τρίτον, στο νόμο ή φρόνημα του σώματος. Και τέταρτον, στο νόμο ή πειρασμού της αμαρτίας. Όσοι έχουμε πείρα του πειρασμού γνωρίζουμε εκ πείρας τη δύναμη του πειρασμού και την αδυναμία του ανθρώπου και θαυμάζουμε τους Αγίους που με τη δύναμη του Θεού κατανικούν τον πειρασμό. Ο Άγιος Αντώνιος είδε κάποτε τις παγίδες του διαβόλου ανοιγμένες και είπε «Αλίμονο, ποιος θα σωθεί». Άκουσε τότε μέσα του μια φωνή να του λέει «Αντώνιε, αφαίρεσε τις παγίδες του διαβόλου και ουδή σώζεται». Το ίδιο γράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος τον άειλο. Θαύμα όμως είναι αληθινό θαύμα το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ανεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενας, δεν θα εισόζονται κανείς. Αλλά οι γυναίκες μέχρι τώρα δεν χάνουν την τροπή. Φανταστείτε να έρθει η εποχή που η γυναίκα θα χάσει την τροπή της. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναλύει τον πειρασμό και διακρίνει την προσβολή που είναι να συζητήσεις με τον πειρασμό είτε εμπαθώς είτε απαθώς. Τη συγκατάθεση που είναι η ειδονική στροφή της ψυχής προς αυτόν και την εχμαλωσία ή την πάλη εναντίον του. Πάλι ορίζουν οι πατέρες ότι είναι η παράταξη μιας ίσης προς τον εχθρό δυνάμεως με την οποία ανάλογα με τη θέλησή μας ή νικούμε ή υφιστάμεθα ήττα. Συζητώντας με ένα γέρο ποιητή τον Ρομπέρτο στην Κάλυμνο για διάφορα θέματα, κυρίως για την ποίηση, ο Ρομπέρτος μου είπε κάποτε σε συζήτηση που είχαμε για τον σαρκικό πειρασμό πως ο πειρασμός αυτός πάβει με το γύρος του σώματος. Έτσι πίστευε ο καημένος ο Ρομπέρτος, γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν η σαρκική επιθυμία είναι στο μυαλό. Παραδείγματα υπάρχουν πάμπολα στο γεροντικό, στο βιβλίο που γράφει για την ζωή των ασκητών στην έρημο. Κάποτε οι υποτακτικοί ρώτησαν τον γέροντά τους πού θέλει να τον πάνε. Και ο γέρον που ήταν σε βαθιά γεράματα τους είπε ότι μπορούν να τον πάνε όπου θέλουν, φτάνει να μην υπάρχουν εκεί γυναίκες. Ένας άλλος πολύ γέρος, κατάκητος, είπε για τους πειρασμούς όταν τον ρώτησαν αν στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται έχει πειρασμό και ο γέρον απάντησε πως ο διάβολος μεταμορφώνεται τις νύχτες σε γυμνή γυναίκα και τον πειράζει. Τι σημαίνει ότι ο πειρασμός είναι στο μυαλό? Σημαίνει ότι όταν ο πειρασμός είναι στο μυαλό, ακόμα και όταν το σώμα είναι γερασμένο ή άρρωστο, η σαρκική επιθυμία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ειρηνέψει αν δεν θεραπευτεί από τις πονηρές αναμνήσεις του. Πώς θεραπεύει κανείς τις αναμνήσεις του? Είναι στη δύναμή μας να πάψουμε να θυμούμαστε ότι μας πειράζει. Οι αναμνήσεις έρχονται στο νου με τους νόμους του συνειδημού, δηλαδή με την ομοιότητα, την αναλογία, την αντίθεση. Βλέπουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε στη μνήμη μας, έστω και αν κοίται μακριά, στα παιδικά μας χρόνια,
και ο νόμος του συνειρμού το ανασύρει στη μνήμη. Αναμνήσεις δε σβήνουν όσο τους συντηρεί το ενδιαφέρον μας. Το ερώτημα είναι πώς αδιαφορεί κανείς για κάτι που τον ενδιαφέρει, πώς μπορεί να πάψει να τον ενδιαφέρει. Ο Απόστολος Παύλος γράφει πως εκείνο που μισεί, εκείνο πράττει. Ότι υπάρχει ένας νόμος στα μέλη του σώματός του, ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νου του, δηλαδή τη συνείδησή του. Αυτό το νόμο ο Απόστολος τον ονομάζει νεκρό σώμα που το κουβαλάει επάνω του. Μόνο μια θέληση πιο δυνατή μπορεί να επιβληθεί στη θέληση του σώματος. Ο νόμος του διαβόλου διεγείρει τη θέληση της αμαρτίας, η οποία όταν είναι πιο δυνατή από τη θέλησή μας, μας εμποδίζει να νιώσουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ο Θεός δεν μπαίνει σε μια καρδιά που δεν τον θέλει. Ο Δαβίδ γράφει πως νιώθει τον Κύριο να στέκεται στα δεξιά του και να τον φυλάει για να μην πέσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Δαβίδ προσευχόταν διαρκώς και ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Ο ίδιος έγραψε τους στίχους αυτούς. «Συ Κύριε φυλάξεις ημάς και διατηρήσε ημάς, σώσε με Κύριε ότι εκλέλειπε νόσιος». Ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να τον σώσει, γιατί ουδείς ούτε ο Άγιος σώζεται με τις δικές του μόνο δυνάμεις.

ο απεσιόδοξος διαβλέπει κάποια δυσκολία σε κάθε ευκαιρία. Ο χριστιανός πρέπει να διαβλέπει κάποια ευκαιρία σε κάθε δυσκολία. Ποτέ δεν θα βρεις καιρό για κάτι, εάν θέλεις καιρό να τον δημιουργήσεις. Επίσης, ποτέ δεν έλειψε η ευκαιρία από αυτόν που θέλησε να κάνει το κακό. Όταν η ευκαιρία χαθεί, είναι περιττό να συζητάμε τι μπορούμε να γίνει. Ο καιρός που ξοδεύεται με προσευχή ποτέ δεν είναι χαμένος. Επίσης, χάνουμε συχνά την ευκαιρία με τον υπολογισμό και την πολλή μελέτη. Ναι, ο ληστής σώθηκε λίγο πριν πεθάνει. Μην ξεχνάς όμως ότι αυτή ήταν η πρώτη του ευκαιρία. Αν θέλεις να ανοίξεις την πόρτα της ευκαιρίας, σπρώξε την να ανοίξει. Οι ευκαιρίες προσπερνούν εκείνους που δεν περιμένουν να τις αρπάξουν. Από πολλούς ανθρώπους λείπουν οι ευκαιρίες, αλλά τις διώχνουν οι ίδιοι. Όταν μια πόρτα κλείνει, ανοίγει άλλη. Αλλά τα μάτια μας, τόσο επίμονα και λυπημένα, τα καρφώνουμε στην κλειστή πόρτα που δεν μπορούμε να δούμε την καινούρια που άνοιξε και μας περιμένει. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουν.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Πώς να αποκτήσω ταπείνωση. Έχουμε μία αρκετά σαφή εικόνα για το τι είναι ταπείνωση, επειδή έχουμε όλοι συναντήσει ανθρώπους αληθινά ταπεινούς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαύρος Σκούρλα, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που ως αρχιερέας έφερε την Ορθοδοξία και έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο αγαπητός αδελφός της αδελφότητας, ο πατήρ Σπυρίδων, ένας Σκοτσέζος, που μας δίδασκε με την ταπείνωσή του και εκοιμήθη πριν από μερικά χρόνια, μας έλεγε μια υπέροχη ιστορία για την έμπρακτη ταπείνωση. Αφορούσε το μακαριστό Μητροπολίτη Λαύρο. Ο Ρίμον Στιούαρτ, μετέπειτα πατήρ Σπυρίδων, ήρθε από την Αγγλία για να βαπτιστεί ορθόδοξος στη Μονή της Αγίας Τριάδος, στη Νέα Υόρκη. Έφτασε στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε στο κελί των επισκεπτών και βγήκε να κάνει έναν περίπατο στο χώρο του μοναστηριού. Είδε έναν ηλικιωμένο με φόρμα εργασίας να κάθεται οκλαδόν σε ένα μεγάλο λαχανόκηπο και να ξεριζώνει την αγριάδα. Επειδή αγαπούσε πολύ την κυπορική, ο Ρίμον ρώτησε τον ηλικιωμένο εργάτη αν ήθελε βοήθεια. Ο άνδρας χαμογέλασε και δέχτηκε με βοήθεια του Σκοτσέζου. Λίγο αργότερα άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της μονής. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε λέγοντας ότι είναι ώρα να πάμε στον καθεδρικό ναό για την ακολουθία. Ο Ρίμον πήγε στο κελί του για να φορέσει καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, όπου βρήκε τους μοναχούς συγκεντρωμένους να περιμένουν την άφιξη του ηγουμένου τους, του Αρχιεπισκόπου Λαύρου. Οι σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα, οι ιερομόναχοι με τα άμφια τους και ολόκληρη μοναστική αδελφότητα περίμεναν τον Αρχιεπίσκοπό τους. Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ που περίμενε τον Ρίμον όταν είδε ότι ο άνθρωπος που μαζί ξεβοτάνιαζαν τον κήπο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λαύρος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό, αλλά η αληθινή ταπεινοφροσύνη γεννιέται στην καρδιά όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στους ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Αναλύσαμε τα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία του δαιμονισμένου, ο οποίος δαιμονισμένος βρισκόταν στη συναγωγή στην Καπερναούμ ένα Σάββατο που μίλησε ο Κύριος και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού «Ιγγάρ διδάσκων ως εξουσίαν έχων και ουχ ως γραμματής». Και όπως είδαμε, με εξουσία διατάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν από τους ανθρώπους. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το θέμα που προκύπτει και είναι οι δύο παγίδες. Οι δύο παγίδες του διαβόλου. Αφάνεια, παύλα, κατάπληξη. Μεγάλες αλήθειες, μεγάλα μαθήματα. Μεγάλες αλήθειες από την παρούσα περικοπή του Ευαγγελίου. Μεγάλα μαθήματα για τη ζωή μας. Ας δούμε πρώτα τις αλήθειες από το Ευαγγέλιο, για να έλθουμε έπειτα στα μαθήματα της ζωής. Πρώτον λοιπόν, τα μαθήματα από το Ευαγγέλιο. Στην παρούσα περικοπή συζητούν ο διάβολος και ο Χριστός, το σκοτάδι και το φως, το ψέμα και η αλήθεια. Τι λέει ο διάβολος? Αυτός είναι ο πατέρας του ψεύδους. Βρίσκεται όμως μπροστά στον αρχηγό της αλήθειας. Βρισκόμενος όμως μπροστά στον αρχηγό της αλήθειας, ομολογεί την αλήθεια. Τι ομολογεί? Πρώτον, ότι μεταξύ αυτού και του Χριστού υπάρχει μεγάλη απόσταση. «Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ?» Δεύτερον, ότι ο Χριστός είναι ανώτερός του και το έργο του είναι να καταστρέψει το έργο του διαβόλου. «Ήλθες απολέσε ημάς». Τρίτον, ομολογεί ότι ο Χριστός είναι όχι μόνο δυνατός εχθρός τους, αλλά και Άγιος. Είδασε τις ή ο Άγιος του Θεού. Τα τρία αυτά πράγματα, αν και προέρχονται και διότι προέρχονται από το στόμα του διαβόλου, έχουν μεγάλη αξία, μεγάλη αλήθεια. Δεν μιλούν πατέρες της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Θεός, οι οποίοι έχουν φιλικές διαθέσεις για τον Χριστό. Μιλάει ο ίδιος ο Σατανάς, ο πιο μεγάλος εχθρός του Χριστού. Και γι' αυτό η μαρτυρία του είναι αληθινή, σπουδαία. Το φυσικό σκοτάδι, όταν βρεθεί μπροστά στο φως, φεύγει και δυναμώνει το φως, το οποίο είναι φωτεινότερο όταν αποκρούει το σκοτάδι. Το ίδιο συμβαίνει και στο ηθικό σκοτάδι, στο διάβολο. Όταν ατενίσει το ηθικό φως τον Χριστό, υποχωρεί, λέγει την αλήθεια. Ο Χριστός τη λέγει. Βεβαιώνει με πράξεις ότι με τα λόγια ομολογεί ο διάβολος. Ο διάβολος ομολογεί ότι ο Χριστός είναι δυνατότερος από αυτόν και ήλθε να καταστρέψει το έργο του. Γι' αυτό τον διατάζει να βγει από τον άνθρωπο. Και το δαιμόνιο ρίψαν αυτόν εις το μέσον, εξήλθαν από αυτού, μηδέν βλάψαν αυτόν. Η προφορική αλήθεια του σατανά, ότι ο Χριστός είναι ανώτερός του, βεβαιώνεται με έργα. Ο σατανάς, ρίχνοντας τον δαιμονισμένο κατά γης, έδειξε την κακία του. Μην μπορώντας όμως να τον βλάψει τον δαιμονισμένο, φάνηκε η δύναμη του σωτήρα Χριστού. Πόσο πολύτιμη για μας είναι η αλήθεια αυτή του σατανά και η απόδειξη αυτής της αλήθειας με αυτά που κάνει ο Κύριος. Ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο, τον σατανά και τον Ιησού Χριστό, βεβαιώνουν την αλήθεια με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον δικό τους τρόπο. Ενώ ο Κύριος βεβαιώνει την αλήθεια αυτή, αρνείται να ακούσει από το στόμα του διαβόλου ότι είναι Άγιος. Γιατί? Καμία συμμαχία δεν θέλει με τον διάβολο. Καμία βοήθεια, καμία μαρτυρία από αυτόν. Δεν θέλει το διάβολο ιεροκήρυκά του. Γι' αυτό τον διατάζει λέγοντας «φημόθητη», «σιώπα». Ο Χριστός είναι αλήθεια αυτάρκης. Δεν έχει ανάγκη του αρχηγού του ψεύδους για να προοδεύσει. Είναι βαθιστόχαστη η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου μας, ώστε ο Κύριος την ανωτερότητά του, η οποία ομολογήθηκε από τον σατανά, την αποδεικνύει με έργα, την δε συμμαχία μαζί του την αρνείται. Από τον διάβολο και τον Χριστό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο διάβολος μέχρι ότου έλθει μπροστά στο φως ήταν αφανής. Τώρα που βλέπει το φως ζητάει συμμαχία από αυτό. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι δύο παγίδες του σατανά. Πρώτον, αφάνεια. Δεύτερον, κατάπληξη, παύλα, συμμαχία. Από αυτά έχουμε μεγάλα μαθήματα. Δεύτερον, να δούμε τα μεγάλα μαθήματα για τη ζωή μας. Ο σατανάς ή κάνει τον ψόφιο κοριό ή ζητάει συμμαχία. Ο διάβολος ψόφιος κοριός. Δεν υπάρχει διάβολος, λένε. Και ποιοι το λένε αυτό? Οι άνθρωποι του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι παρά μία κακία, μία δύναμη του ανθρώπου. Αυτοί δε οι οποίοι τα λέγουν ονομάζονται χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι. Μεγάλη απάτη αυτή του σατανά, ο οποίος κατά τον πλέον σατανικότερο τρόπο φαίνεται ως ψόφιος κοριός. Σας απαντώ. Ένα παιδάκι μικρό συζητάει με τα άψυχα παιχνίδια του, διότι βλέποντας αυτά να έχουν κάποια δύναμη, νομίζει ότι και εκείνα, όπως και αυτό, είναι πρόσωπα. Αυτό συμβαίνει διότι τα μικρά παιδιά από αποδίδουν προσωπική κίνηση σε κάθε μηχανική κίνηση. Ποιος όμως ηλικιωμένος, μορφωμένος άνθρωπος συζητάει με δυνάμεις μεγάλες ή μικρές, αν αυτές δεν είναι προσωπικές? Κανένας. Εδώ συζητάει ο Χριστός με τον διάβολο. Θα συζητήσει ο Χριστός, ο πλέον σοφός, με τον διάβολο, αν αυτός θα ήταν δύναμης μηχανική, τυφλή? Εκτός από αυτό, βλέπουμε και τον διάβολο να συζητάει με τον Χριστό. Είναι δυνατόν ποτέ δύναμης φυσική, μηχανική, να συζητάει και μάλιστα με τον Θεό και να λέγει τέτοιες μεγάλες αλήθειες? Ποιος ποτέ συζήτησε με τον κεραυνό

διότι και αυτός ομολόγησε, όπως είδαμε, τον Ιησού ως Υιό Θεού. Καθόλου όμως δεν ωφελήθηκε από αυτή την ομολογία. Να η πρώτη παγίδα του σατανά και η ανέρεση αυτής βάσει της πηγής της αλήθειας του Ευαγγελίου. Κάνει τον ψόφιο κοριό και είναι καταχθόνιος δύναμης. Δεύτερη παγίδα είναι η παγίδα της κατάπληξης που προξενεί ο σατανάς και ζητά συμμαχία αφανή ή φανερή. Συμμαχία αφανής είναι η δικαιολογία κάθε αμαρτίας. Μπορείς να μην κλέψεις, να μην πεις ψέματα, να μην αμαρτήσεις σαρκικός κλπ. Συμμαχία φανερά είναι η χρησιμοποίηση μαγικών μέσων για την υγεία σου με τη δικαιολογία ότι πας για καλό. Προς δικαιολογία της συμμαχίας αυτής προβάλλεται η συκοφαντία της Εκκλησίας ότι αυτή δέχεται τα μάγια διότι έχει ευχές εναντίον των ηγητευμάτων. Αλλά η χειρότερη συμμαχία ή καλύτερα να πει κανείς παράδοσης άνευ όρων είναι τα διαβολοστέλματα. Και βλέπετε μητέρες να παραδίδουν τα παιδιά τους στον σατανά. Βλέπετε αδερφούς να διαβολοστέλουν τις αδερφές τους. Φίλους, τους φίλους τους, προϊστάμενους τους υφισταμένους τους στα φανερά, υφισταμένους τους προϊσταμένους τους στα κρυφά, μονολογώντας. Αν ο Κύριος αρνήθηκε τη συμμαχία του διαβόλου, ο οποίος με αυθόρμητο τρόπο προσφέρθηκε να εξυπηρετήσει ομολογώντας τον Χριστό Άγιο, πόσο μάλλον εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τη συμμαχία μαζί του, δεχόμενοι τα σατανικά μάγια ως μέσα θεραπείας ή παραδίδοντας τους άλλους στον σατανά. Ο μέγας πολιτικός Γλάθστον έλεγε για τον πονηρό: «Πριν πέσουμε στην αμαρτία, ο σατανάς είναι παράσιτο, δηλαδή ψόφιος κοριός. Όταν όμως αμαρτήσουμε, γίνεται τύραννος». Στις όχθες του Γάγκη ποταμού εκήρυτε κάποιος ιεραπόστολος για τον σατανά. Ένας βραχμάνος λέγει: «Αφού ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο ώστε να αμαρτάνει, δεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά ο διάβολος». Συμφωνούσαν με αυτόν τον βραχμάνο και οι ηθαγενείς οι οποίοι ήταν εκεί. Ο ιεραπόστολος, δείχνοντας μία βάρκα μέσα στον ποταμό γεμάτη με ανθρώπους, ρωτά τον βραχμάνο: «Εάν διατάξω να σφαγούν οι άνθρωποι που είναι μέσα στη βάρκα, ποιος είναι ένοχος, εγώ ή οι εκτελεστές της διαταγής μου?» Ο βραχμάνος απαντά: «Όλοι σας. Επομένως, φταίνε ο δαίμον και οι άνθρωποι, οι οποίοι τον ακούνε. Άρα, διάβολος υπάρχει και πρέπει να απομακρυνόμαστε από αυτόν. Το πρώτο μας το δίδαξε ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος συνομίλησε με τον Χριστό. Το δεύτερο μας το είπε ο Κύριος». Αγαπητοί μου ακροατές, αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα για τις δύο παγίδες του σατανά. Αύριο θα πάμε παρακάτω στα χωρία που αναφέρονται στη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και θα πάρουμε χωρία και από τους τρεις Αποστόλους, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Ως αύριο, η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ους υμνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη. Διότι ο σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς ούτε εξαιτίας σαρκικής ακολασίας, ούτε εξαιτίας άλλων υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από υπερηφάνεια. Να γιατί ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε κι εμείς οι Υιοί του ανθρώπου, οι Υιοί του Θεού. Αγίος Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Μέγας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, αδελφοί, αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, αναφερθήκαμε στο θέμα το πάθος περί βλασφημίας, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος έρχεται να μας επιστήσει την προσοχή και να μας βοηθήσει πάνω στο θέμα αυτό με τον 23ο του λόγο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αφού είδαμε ότι η ψυχολογία δεν δέχεται την παρουσία του διαβόλου, ενώ η Εκκλησία μας το δέχεται, αυτό εξάλλου μας έχουν καταθέσει από ζώσα εμπειρία οι πατέρες, αλλά μπορεί η ψυχολογία να λέγει κάτι ανάλογο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή ο διάβολος, αλλά είναι ένα κομμάτιασμα του εαυτού μας, της ψυχής μας. Αυτό το βλέπουμε και μέσα από τον πνευματισμό, την πραγματικότητα της υπάρξεως του διαβόλου. Ο πνευματισμός λέγει ότι δεν είναι ο μέντιουμ ή η καφετζού ή η φλετζανού ή οτιδήποτε, το φλιτζάνι του καφέ ή οποιαδήποτε άλλη η πηγή όλων αυτών που γίνονται στον χώρο του πνευματισμού. Δεν είναι δηλαδή ο μέντιουμ που εξηγεί και αποκαλύπτει όλα αυτά που λέγει, αλλά ότι υπάρχουν έξω από το μέντιουμ δυνάμεις προσωπικές, και όταν λέμε προσωπικές εννοούμε λογικές, διότι όπως θα δούμε δίνουν λογικές απαντήσεις. Αν παραδείγματος χάρη ρωτήσουμε το τραπεζάκι εκεί στο μέντιουμ, που δυστυχώς σαν κουτί παρασυρώμαστε και τρέχουμε, ή τα χαρτιά ή το φλιτζάνι του καφέ, παίρνουμε και κοιτάμε το φλιτζάνι, το τι και το πώς, τότε θα δούμε ότι παίρνουμε λογικές απαντήσεις. Να πάρουμε το τραπεζάκι επί παραδείγματι. Λέμε στο τραπεζάκι πως αν αυτό που ζητάμε είναι έτσι όπως το θέλουμε, το σκεπτόμαστε, τότε λέμε να χτυπήσει το ποδαράκι του 10 χτύπους, και εκείνο βλέπουμε ότι χτυπάει με το πόδι του 10 φορές από μόνο του, δεν το πειράζει κανένας. Δεν είναι λογική απάντηση? Δεν του μίλησα και εκείνο απάντησε με αυτόν τον τρόπο που του είπα? Άρα προέρχεται από πρόσωπο. Εφόσον λοιπόν προέρχεται από πρόσωπο, από ύπαρξη, από οντότητα που έχει συνείδηση, τότε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, το medium? Όχι. Είναι κάποιος απ' έξω. Ο ίδιος ο πνευματισμός το αποδέχεται απόλυτα, αδελφοί. Και το διακηρύσει μάλιστα. Άλλο βέβαια αν λέγει ότι είναι ψυχές πεθαμένων, κατώτερα κακοποιά πνεύματα ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι βλέπουμε, αδελφοί μου, ακόμα και εκτός του Ευαγγελίου, έξω από τους πατέρες, βλέπουμε από μια πλευρά ο πνευματισμός να υποστηρίζει ότι υπάρχουν πρόσωπα, από την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως ότι τα διάφορα κείμενα περί ψυχολογίας και η ψυχολογία αυτή καθεαυτή λέγει ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα. Η ψυχολογία λέγει ότι είναι νεύρωση ψυχής, όπως είπαμε, και είτε πούμε νεύρωση ψυχής είτε πούμε διάβολο, είναι το ίδιο και το αυτό. Μάλιστα, θα διαπιστώσει κανένας ότι ο ψυχολόγος δεν δέχεται το πνευματικό, δεν συμφωνεί με το να πάει ο άνθρωπος να εξομολογείται και να ρωτήσει για μια του επιλογή, πράξη που θα κάνει παραπέρα, να ρωτήσει, να πάρει ευλογία από τον πνευματικό στο πώς να πράξει. Δήθεν ότι καταστρατηγεί την αυτοπεποίθησή του, την σκέψη του, την επιλογή του, δεν δουλεύει την σκέψη του και στερείται επιλογής. Και πολλές φορές απαντά ο άνθρωπος και λέγει, μα τόσα χρόνια επειδή δεν ρωτούσα τον πνευματικό μου, γι' αυτό έκανα τα λάθη και έφτασα μέχρι εδώ και έφτασα να πάρω ένα χαπάκι να ηρεμήσω. Τώρα που άρχισα και ρωτώ τον πνευματικό, τώρα ηρέμησα. Από μόνος του ελεύθερα ενεργεί ο άνθρωπος. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν», λέγει ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την προσωπικότητα, δεν υποτάσσει κανέναν ο Θεός, απλώς προτείνει. Και ο άνθρωπος από μόνος του επιλέγει. Για να επιλέξω όμως πρέπει να προσέλθω κοντά στον Θεό, κοντά στο μυστήριο της εξομολογήσεως, στο Ευαγγέλιο, για να επιλέξω ποιο είναι τελικά το σωστό. Για να δούμε όμως όλα εκείνα τα αίτη, αδελφοί μου, που δημιουργούν όλες εκείνες τις παρορμήσεις βλασφημίας μέσα στον χώρο της ψυχής. Βέβαια και πάλι ο οδηγός μας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η υπερηφάνεια,
μία από τις αιτίες που δημιουργούν όλες εκείνες τις παρορμήσεις βλασφημίας μέσα στον χώρο της ψυχής. Το να υπερηφανεύεται κανείς είναι το αίτιο των ακαθάρτων λογισμών. Το να κρίνεις και να κατακρίνεις τον πλησίον σου είναι αίτιο ακαθάρτων λογισμών. Γιατί? Διότι όταν κρίνουμε και κατακρίνουμε τον άλλον αδελφή μου, ότι αυτός είναι τέτοιος και τέτοιος, κουτσομπολιά και κατακρίσεις, ένα σωρό με το τσουβάλι, δηλαδή συγκρίνω τον άλλον με τον εαυτό μου, και όταν συγκρίνοντας τον άλλον με τον εαυτό μου τον κατεβάζουμε χαμηλά, χαμηλότερα από τον εαυτό μας, για να πάρουμε εμείς αξία, σημαίνει ότι έχω υπερηφάνεια. Αυτό δεν κάνουμε με την κατάκριση, ασχολούμαστε με τους άλλους και συνεχώς τους θάβουμε, να το πω έτσι. Ενώ εμείς είμαστε καλύτερα, άρα είμαι υπερήφανος. Ο Θεός όμως υπερηφάνης αντιτάσσεται, με κλωτσάει ο Θεός. Και αφού ο Θεός με κλωτσάει, δηλαδή δεν έχω την χάρη Του, τότε εύκολα γίνομαι λία του διαβόλου, φάγωμα. Δηλαδή μεζές του διαβόλου, αδελφοί μου. Και έρχεται ο διάβολος, ιδιαίτερα ο δαίμονας της βλασφημίας, να επικρατήσει μέσα μου και να με ταλαιπωρεί. Θα πει κανένας, γιατί έρχεται ο δαίμονας της βλασφημίας και όχι κάποιος άλλος? Οι πατέρες αδελφοί μου μας λέγουν ότι ή ο δαίμονας της πορνείας θα έρθει ή ο δαίμονας της βλασφημίας. Και η μεν πορνεία είναι βλασφημία έργου, ενώ η άλλη είναι βλασφημία λόγου. Γιατί λοιπόν έρχεται ο δαίμονας της βλασφημίας? Ο διάβολος, αδελφοί, ξέπεσε από άγγελο φωτός εξαιτίας της υπερηφανίας και βλαστήμησε τον Θεό. Επειδή ο άνθρωπος ακολουθεί το κρίμα του διαβόλου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος γράφοντας τον Τιμόθεο, που λέγει «Πρόσεξε, μην υπερηφανευθείς και πέσεις εις κρίμα του διαβόλου», μην πάρουν δηλαδή τα μυαλά σου αέρα και πέσεις θύμα του διαβόλου, δηλαδή υπερηφανεύουμε, δηλαδή πρόσεξε μην του ανοίξεις παραθυράκι στον δαίμονα της βλασφημίας. Επίσης, άλλη αιτία, αδελφοί μου, είναι η ακοή ή η μελέτη βλασφήμων και αιρετικών θέσεων. Όπως όταν δούμε ή ακούσουμε ανήθικες σκηνές, αυτές οι σκηνές σε ώρας προσευχής ή περισυλλογής ή κάποιες άλλες εκκλησιαστικής συνάξεως, θα δούμε ότι έρχονται, γιατί τα είδαμε. Όχι απλώς τα είδαμε, αλλά τα ρουφήξαμε, τα ψηρίσαμε, τα ψηλαφίσαμε. Έτσι πάλι θα μας έρθουν σκέψεις ή λόγια βλάσιμα ή ακόμα και αιρετικά. Έρχονται οι αιρετικές θέσεις και κολλάνε σαν βδέλες, αδελφοί μου, στο μυαλό μας. Γιατί πήραμε να ασχοληθούμε, να διαβάσουμε το τι λένε οι αιρέσεις, το τι λένε οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ, τη στιγμή που δεν έχουμε εδραιωθεί στην πίστη μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μην λες καλημέρα σε έναν αιρετικό, όχι για να έχεις κακία, αλλά γιατί με τις πολλές παρτίδες θα φτάσεις και θα εγκλωβιστείς, θα παρασυρθείς από την αγνιά σου μέσα στις αιρετικές θέσεις. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος πάλι λέγει, πρόσεχε, μη διαβούδιθε, για να δούμε τι λένε, τι γράφουν, και έτσι παρασυρώμαστε, αδελφοί. Μια άλλη αιτία είναι ο φθόνος των δαιμόνων, δηλαδή είναι απ' έξω από μας, γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όχι τόσο από υπερηφάνεια, αλλά από φθόνο των δαιμόνων γίνεται όλη αυτή η εργασία της βλασφημίας των θείων. Τώρα όμως, πώς πρέπει, αδελφοί μου, εμείς να ενεργήσουμε? Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εκείνος που ενοχλείται από το πνεύμα της βλασφημίας και θέλει να απαλλαγεί από αυτό, ας το καταλάβει καλά ότι η αιτία δεν είναι αυτός, αλλά η αιτία είναι ο ακάθαρτος διάβολος. Γι' αυτό και εμείς μη δώσουμε καμία σημασία σε αυτά που έρχονται μέσα μας. Μη δώσουμε καμία προσοχή σε όλα αυτά του διαβόλου. Πέρα βρέχει, αδελφοί μου, αδιαφορία τελεία. Και να πούμε, είπα υγιώπης όμως Σατανά, άι χάσω από εδώ. Μόνο τον Κύριο και Θεό μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, συνεχίζει και λέγει, αγαπώ, αυτόν ακούω και αυτόν λατρεύω. Και στο κεφάλι σου να πέσουν όλα όσα ήρθες να μου υποβάλεις μέσα μου. Το μυστικό λοιπόν είναι να μην δώσουμε καμία σημασία. Μην αισθανθούμε ούτε την παραμικρή αίσθηση ενοχής. Μην ταραχθούμε. Και τότε θα δούμε ότι, αδελφοί μου, θα απαλλαγούμε από αυτό το μαρτύριο. Μια άλλη αιτία πάλι είναι η ατελής μετάνοια, δηλαδή επιστρέφουμε στον Χριστό με ατελή τρόπο. Αυτό που λέμε πολλές φορές,
που θα μας το πει κάποιος, έλα τώρα καλά, θα πας σε εξομολόγηση. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πεις και όλα. Και βλέπουμε πολλές φορές τον άνθρωπο να βρίσκεται σε σύγκρουση μέσα του. Πατάει δηλαδή και από εδώ, πατάει και από εκεί. Ή θα ακούσουμε το άλλο, θα έρθει και ο λογισμός, θα μας πούν οι άλλοι, έλα τώρα μωρά κι εσύ, α, καλόγερος θα γίνεις. Βγες και λίγο έξω, πήγαινε με τους άλλους νέους, με τα παιδιά, με τους φίλους εκεί, να ξεδώσεις λίγο, τι κακό είναι δηλαδή να πας και σε ένα μπαρ, να πιεις και λίγο, να γνωρίσεις λίγο τον κόσμο βρε εσύ, μην κάθεσαι κλεισμένος στο καβούκι σου. Μα ποιος είπε κανείς ότι λέει το Ευαγγέλιο να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας. Αντιθέτως, ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού είναι κοινωνικότατος και μόνο το ότι έχει μέσα του τον Χριστό, αν φυσικά τον έχει και δεν έχει μείνει μόνο στους τύπους, στους εξωτερικούς, αν έχει τον Χριστό μέσα του, έχει όλη την κοινωνία μέσα του, έχει όλον τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, το σύμπαν, είναι στην παλάμη του Χριστού, πολύ απλά. Και επειδή, αδερφοί μου, τον Χριστό τον θέλουμε τόσο όσο να είμαστε υγιείς και να μας πάνε όλα καλά και να μην μας χαρακτηρίσουν ότι δεν έχουμε πνευματικότητα, μόνο και μόνο για το φαίνεστε, ενώ ταυτόχρονα από μέσα μας θέλουμε και αγαπάμε αυτήν την κοσμικότητα και θέλουμε να πάμε και από εδώ, να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο, γιατί μας γαργαλάει από μέσα μας. Αυτό γίνεται και πάλι αφορμή να απομακρυνθεί η χάρη του Θεού από την ψυχή του ανθρώπου, γιατί απλά λέγει ο Θεός, τελικά με τι θέλεις, θέλεις να είσαι με μένα ή με τον κόσμο, θέλεις να ακολουθείς το θέλημά μου ή τα θελήματα και τα τερτύπια του Θεού, δεν μπορεί να είσαι και από εδώ και από εκεί. Και τότε ο Θεός, αδελφοί μου, επιτρέπει να ταλαιπωρούνται από όλες τις βλασφημίες και τις βλάσφημες σκέψεις που βάζει ο διάβολος, μπας και το καταλάβουν ότι βρίσκονται σε λάθος πορεία. Ας εξετάζουμε λοιπόν όταν έχουμε κάτι τέτοιο, μήπως παραπέουμε, μήπως θέλουμε και το ένα, θέλουμε και το άλλο. Γι' αυτό έρχεται πολλές φορές ο λογισμός, οι λογισμοί, η κατάληψη του διαβόλου δια των λογισμών της βλασφημίας. Αλλά ας πάρουμε, αδελφοί μου, σιγά σιγά να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα έχουμε πει με τη χάρη του Θεού. Όπως είπαμε, είναι φοβερό πράγμα η βλασφημία. Να βλασφημίσει τον Θεό του, τον Δημιουργό του, τον Πατέρα του, αυτόν ο οποίος έδωσε τα πάντα, θυσιάστηκε για τον ίδιο, για τον καθένα μας προσωπικά. Σκεφτήκαμε, αλήθεια, ποτέ εμείς που κοκορευόμαστε ότι κάτι είμαστε και ότι πρέπει να μας προσέχουν οι άλλοι, σκέφτηκα το πόσος είμαι μπροστά στο απέραντο σύμπαν? Να πούμε ότι είμαστε σαν ένας κόκκος άμμου? Θα έλεγα ότι πολύ μεγάλος είναι ο κόκκος της άμμου. Ίσως θα έλεγε κανένας ότι είμαστε ένα σχεδόν μηδενικό. Αυτό το σύμπαν, αδελφοί μου, το έκανε ο Θεός. Και ο πτωχός άνθρωπος δυστυχώς έρχεται να σηκώσει ανάστημα. Πού? Μπροστά στον Θεό. Έρχεται να βρίσει, έρχεται να μουντζώσει ποιον? Τον Θεό. Θυμάμαι εδώ ένα περιστατικό χρόνια πίσω, κάποιος αγρότης, επειδή υπήρχε μια νοβρία και τα σπαρτά του δεν πήγαιναν καλά, αντί να σκεφτεί μήπως κάτι δεν πορεύεται σωστά ο ίδιος, κάτι καλό δεν πάει στη ζωή του, δεν πράττει σωστά, και να μετανοήσει, τι τραγικό, αδελφοί μου, είναι γεγονός. Ξάπλωσε ανάσκελα στο χωράφι του και άρχισε να μουτζώνει με τα χέρια και με τα πόδια προς τον ουρανό, γιατί νόμιζε ότι ο Θεός είναι εκεί πάνω, να μουτζώσει δηλαδή τον Θεό γιατί δεν έβρεξε, γιατί δεν του τα πήγε καλά όπως εκείνος ήθελε, για να οικονομήσει, για να περνάει καλά, για να αμαρτήσει. Δεν σκέφτηκε ο ταλέπορος, τι κάνω βρε εσύ, τι κάνω τώρα, τι προκαλώ, και αν έρθει η οργή του Θεού κατά πάνω μου. Ω, αδελφοί μου, βλαστημά τον Θεό άνθρωπος. Γιατί, για ποιον λόγο τον βλαστημά, τι του έκανε ο Θεός, τι μας έκανε ο Θεός και τον βλαστημάμε με ποικίλους τρόπους, που βλαστημάμε πολλές φορές όχι τον Θεό τον ίδιο και νομίζουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά βλαστημούμε τα δημιουργήματά του. Γιατί ο ήλιος καίει, γιατί βρέχει, γιατί έχει κρύο, γιατί το φρούτο αυτό δεν είναι της αρεσκίας μας, είναι λίγο ξινούτσικο, και αμέσως το χαρακτηρίζουμε, το βλαστημούμε, το βλάπτουμε τη φήμη, το αποστρεφόμαστε και δεν λέμε δόξα το Θεό, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Ενώ στο ψαλτήρι λέμε εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, χιόνες και πάχνε, αστραπέ και βροντέ. Εμείς
βλαστημούμε αυτόν τον καιρό, γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας εξυπηρετεί, ενοχλεί τον εαυτούλη μας. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από το να βλαστημούμε τον Θεό, να βλαστημούμε τον πλάστη μας, τον πατέρα μας, αυτόν ο οποίος θυσιάστηκε και θυσιάζεται διαρκώς για μας. Εκείνοι, αδελφοί μου, που βλαστημούν τον Θεό γιατί έτσι θέλουν, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς παρά να λέγει «Κύριε ελέησον». Πολλές φορές μάλιστα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ότι «ακούς τον άλλον να βλαστημά τα θεία, μην εξοργίζεσαι, μην στρέφεσαι εναντίον του, γιατί θα ξαναβλαστημήσει πάλι τα θεία και θα είσαι υπέτειος εσύ για αυτή του τώρα την βλαστημία». Σιώπα και λέγε προσευχή από μέσα σου και λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον ταλέπορο, ελέησε τον». Ακόμα, θα έλεγε κανένας, αδελφοί μου, σε εκείνους που βλασιμούν το Θεό χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε, τους έγινε συνήθεια. Έμαθαν τώρα, πηγαίνει η γλώσσα τους εκεί, βλασιμούν την Παναγία, τον Χριστό, τους πάντες και τα πάντα. Για να καθίσουν, αλήθεια, να πιάσει κανένας έναν τέτοιον άνθρωπο, όταν θα έχει ηρεμήσει και να του πει «Βρε άνθρωπε, σκέφτηκες τις φράσεις, τις λέξεις αυτές που λες και βλαστημείς τον Θεό τους Αγίους». Το σκέφτηκες καλά? Σκέφτηκες ποιο είναι το νόημα αυτής της βλάσφημης φράσεως που εκφέρει συχνά με το στόμα σου και σε ποιον στρέφονται αυτά τα λόγια? Αν καθίσουν και το λογαριάσουν, αδελφοί, και το μελετήσουν, θα το μελετήσουν έτσι ήσυχα με αυτοκριτική σε μια ακρίτσα, σίγουρα δεν είναι δυνατόν, θα τρομάξουν. Και άμα τρομάξουν, έχουν πολλές ελπίδες, αδελφοί, αυτή την αισχρή, τερατώδη συνήθεια να την εξαφανίσουν. Όσο για όλα αυτά που έρχονται δυναμικά δια του δαίμονος και βομβαρδίζουν την ψυχή του ανθρώπου, τι είπαμε, αδελφοί μου? Τελεία αδιαφορία. Αυτό μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και να βαδίζουμε τον δρόμο της ταπείνωσης, χωρίς να είμαστε, θα έλεγα, διπλοπατούντες, το ένα πόδι στον Χριστό και το άλλο πόδι στον κόσμο. Και μάλιστα να τρέχουμε αμέσως να αναφέρουμε τον πειρασμό μας στον πνευματικό, μου έλεγε ο γέροντας, όταν κάποια στιγμή είχα μία ενόχληση σε αυτό το χώρο με λογισμός βλασφημίας. Μου λέγει, μόλις συμβεί κάτι, τρέξε, έλα να μου το πεις και ο διάβολος θα καίγεται. Και πράγματι, μόλις κάτι συνέβαινε, έτρεχα, τον έβρισκα, του έλεγα το και το και αμέσως εξαφανιζότανε ο πόλεμος. Αρκεί βέβαια να αγωνιζόμαστε, αδελφοί, να διώχνουμε τις υπερήφανες σκέψεις, τις υπερήφανες διαθέσεις. Αρκεί πάλι, όπως είπαμε, να μην είμαστε διπλοπατούντες, όχι και από εδώ και από εκεί. Ναι, καλά, να πηγαίνω, να κοινωνώ, να εκκλησιάζομαι, να εξομολογούμε, αλλά τάξη, ας πάμε και σε ένα μπαράκι, ας πάμε και λίγο έτσι κοσμικά, ας πάμε και λίγο στα καρναβάλια, να πάμε εκεί που λατρεύουν τον διάβολο. Ας ρίξουμε και μια ματιά λίγο στα ζώδια, να γυρίσουμε και το φλιτζάνι ανάποδα. Τότε ανοίγουμε όχι απλώς παραθυράκι, ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα μας για να εισέλθουν λογισμοί βλασφημίας, να έρθουν λογισμοί πορνείας, να πέσουμε να φάμε τα μούτρα μας, αδελφοί. Αν τρέχουμε, αδελφοί μου, αμέσως στον πνευματικό, να κάνουμε εξαγόρευση των λογισμών μας, του πάθους αυτού, του πολέμου του οποίου έχουμε, τότε αμέσως ο δαίμονας κατακαίεται, η ψυχή μας λυτρώνεται και ελεύθερη βαδίζει την πορεία προς τον Χριστό, απαλλαγμένη από την βδέλα, να το πω έτσι, της βλασφημίας. Και ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου της Κλίμακος, καταλήγει. Όποιος περιφρονεί τούτον τον δαίμονα, ελευθερώθηκε από το πάθος. Όποιος όμως σοφίζεται να αγωνιστεί εναντίον του με διαφορετικό τρόπο, στο τέλος νικάται. Διότι εκείνος που προσπαθεί να συλλάβει τα πνεύματα με λόγια, μοιάζει με εκείνον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, που προσπαθεί να εγκλωβίσει κάπου σε έναν χώρο τους ανέμους. Όποιος δηλαδή περιφρονεί τον διάβολο, ελευθερώθηκε. Όποιος δεν τον δίνει καμία σημασία, απαλλάχθηκε.
Όποιος όμως νομίζει, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και νομίζει ότι εγώ θα αγωνιστώ και θα βρω τρόπο να τον ποδοπατήσω, εκείνος την πάτησε, γιατί λέγει μοιάζει σαν εκείνον ο οποίος προσπαθεί να εγκλωβίσει τον άνεμο μέσα σε ένα ντουλάπι, σε ένα δοχείο. Αδελφοί μου, με τους λογισμούς, με τον διάβολο δεν ανοίγουμε κανέναν διάλογο, δεν συζητάμε τίποτα, δεν προσέχουμε τίποτα, τελεία διαφορία και βαδίζουμε τον δρόμο μας έχοντας διαρκώς μέσα κρατημένο στην καρδιά μας τον Χριστό, τον οποίο λατρεύουμε και υπεραγαπάμε.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Μην νομίσεις ότι επειδή 3 μέρες εγκρατεύτηκες και νύστεψες, τρομάζεις με αυτόν τον σατανά. Να σε κατηγορήσουν και να μην μιλήσεις. Να σε βρήσει ο άλλος και να μην μιλήσεις. Να σε ταράξει ο άλλος και να υπομείνεις. Αυτό είναι το τέλειο και αυτό πειράζει τον σατανά. Γιατί αν έχεις όλες τις αρετές, δεν έχεις όμως ταπεινοφροσύνη, τίποτα δεν έκανες. Όσιος άνθιμος της Χίου.

Το όνομά της το οφείλει στα άφθονα νερά που ανάβλιζαν από τις πλούσιες πηγές της κατά την αρχαιότητα. Η Ύδρα βρίσκεται ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Αργολικό κόλπο. Απλωμένη αμφιθεατρικά, πάνω στις βραχώδεις πλαγιές των γυρολόφων, σφίζει από παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, θαυμάσια αρχοντικά, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Η φήμη της Ύδρας έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Εδώ και δεκαετίες αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Η πόλη της Ύδρας έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα, ενώ το 1996 ολόκληρο το νησί χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρχαιολογικός χώρος.

Είναι ένα γραφικό, πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού, απαλλαγμένο από τον θόρυβο των μεγαλοπόλεων. Εδώ, αυτοκίνητα δεν υπάρχουν. Τη θέση τους έχουν πάρει τα δεκάδες γαϊδουράκια που συμβάλλουν ουσιαστικά στις καθημερινές εργασίες των κατοίκων.

0: Σεβασμιότατε, η Ύδρα είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι ένα κοσμοπολίτικο, ένα αρχοντικό νησί. Τι θα μας λέγατε προκειμένου να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία της?
1: Σε αυτό το αρχοντικό νησί σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να παρουσιάσετε το νησί μας στην ώρα που επίσης στα φωτεινά μονοπάτια και σας χαίρομαι την επιλογή αυτή. Τώρα για την ιστορία του νησιού, πρέπει να πάμε πολύ μακριά, βαθιά στον χρόνο και στην ιστορία. Από την νεολιθική εποχή ακόμα έχουμε βρήματα, μυκηναϊκή εποχή, κάπου σταματάνε τα βρήματα αυτά και αρχίζει πλέον η Ύδρα να κατοικείται τον 15ο αιώνα. Λόγω της τουρκοκρατίας εδώ ήρθαν πολλοί από άλλα μέρη, Πελοπόννησο, από την Εύβοια και τα κοντινά μέρη, και έτσι άρχισε ο πρώτος οικισμός να γίνεται εδώ στο νησί, και μάλιστα όχι εδώ στο λιμάνι, είναι ο οικισμός που είναι πάνω στην Κιάφα. Είναι ψηλά για λόγους ασφαλείας. Όταν φτάνουμε κοντά στα χρόνια πρώτης επαναστάσεως 17ου αιώνα, τότε φτάνει στο απόγειο της δόξης. Δηλαδή τότε, κατά τις μαρτυρίες που είναι απίστευτες αλλά είναι πραγματικές, έφτασε να έχει 20-25.000 πληθυσμό, με πολλές συνορίες και με αμύθιτο πλούτο. Οι στέρνες των σπιτιών ήταν γεμάτες από χρυσά νομίσματα, γιατί οι ιδέοι, λόγω της ξηρασίας και του βραχώδους του νησιού, ασχολήθηκαν περισσότερο με την αυτοσύνη. Και εκεί διέπρεψαν πια, έγινε η μεγάλη ιδρέα η θάλασσα αιτή. Και σιγά σιγά κατέλαβαν όλο το εμπόριο της Μεσογείου. Οπότε αφού διακινούσε το εμπόριο, εδώ έρχεται όλος ο πλούτος στην Ύδρα. Η Ύδρα 17ου αιώνα και 18ου αιώνα είναι ένα από τα πλούσια νησιά με πολύ πληθυσμό, με άνετη ζωή, και ζούσαν σε μια, θα λέγαμε, κατάσταση μεγάλης έξαρσης σε πλούτο και σε δόξα. Αυτός όλος ο πλούτος που είχαν, περίπου τα 70 πλοία με τονάζ 27.000 τόνους. Αυτά πάνω έβαλαν τα κανόνια τους και αυτά έγιναν και τα πολεμικά πλοία της Επαναστάσεως. Όλος ο πλούτος, όλα τα πλοία, τα πάντα δόθηκαν για την Επανάσταση.
0: Η Επανάσταση λοιπόν το 1821 πώς βρίσκει την Ύδρα και ποια η συμμετοχή της στον αγώνα?
1: Η Επανάσταση τη βρίσκει σε μια εξαιρετική υψηλή στάθμη από πλευράς ζωής, πλούτου, από πλευράς πληθυσμού, και στον αγώνα τα έδωσαν όλα τελικά. Στην αμαχία οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες και οι Ψαριανοί έδωσαν τα πάντα, αλλά προηγούνται όλων οι Ιδραίοι.
0: Στον προάβλιο χώρο του καθεδρικού ναού, στον οποίο και βρισκόμαστε, βλέπουμε και τις πρωτομές κάποιων αγωνιστών.
1: Η Ύδρα αμέσως τίμησε αυτούς τους θαλασσαετούς, τους ατρόμητους. Αυτοί είχαν πατριωτικό.

0: Εύκολα.
1: Άρα λοιπόν η Ήτρα, πέρα από ένα πανέμορφο νησί, είναι και ένα νησί που έχει πολύ μεγάλη θρησκευτική ιστορία.
0: Μεγάλη θρησκευτική ιστορία, και στο χώρο που βρισκόμαστε θα μπορούσα να το πω έτσι, ότι είναι ο πιο ένδοξος και πιο ιστορικός χώρος, το μοναστήρι αυτό, γιατί το 1824 ο τελευταίος ηγούμενος, ο Άρτιβος της Μονής, παρεχώρησε το ηγουμενείο και τα κελιά όλα στους αγωνιστές, και εδώ ήταν πλέον το ναυαρχείο του αγώνα. Από εδώ έπαιρναν όλες τις αποφάσεις. Όταν φεύγανε με το Σταυρό, πέρανε την ευλογία της Παναγίας Φανερωμένης, της θεματικού εικόνας που έχουμε, και όταν γύριζαν πάλι εδώ έρχονται πρώτα, απέδωνε τα νικητήρια, αυτό που λέμε στον ύμνο, τον εθνικό ύμνο της τουρκοκρατίας, την υπερμάχος στην κότητα νικητήρια, αυτοί εδώ το έκαναν πράξη και το ζούσαν, ότι πράγματι έρχονται να αποδώσουν τα νικητήρια στην υπέρμαχο στρατηγό που είναι η Παναγία.
2: Ιστορικός σταθμός για τα εκκλησιαστικά πράγματα της Ήδρας θεωρείται η ίδρυση της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Φανερωμένης, που δεσπόζει στο λιμάνι του νησιού.
1: Θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για τον ναό και για τον χώρο που ήταν ένα παλιό και πολύ μεγάλο μοναστήρι, ο χώρος εδώ.
0: Ξεκίνησε από ένα μικρό μοναστηράκι του Αγίου Χαραλάμπους, που είχε σχεδόν βερχόταν από τη θάλασσα. Το 1655 περίπου ξεκίνησε να χτίζεται το συγκρότημα αυτό. Προχωρούμε και φτάνουμε στο 1774, που είναι όπως βλέπουμε σήμερα. Και έγινε και τα κελιά γύρω και έγινε αυτό το συγκρότημα, το οποίο σήμερα είναι το εμβληματικό συγκρότημα για το νησί. Δεν μπορεί να επισκέπτει τη Σίδα, θα περάσει οπωσδήποτε από εδώ για να δει αυτό το μοναστήρι και να αισθανθεί μέσα του η περηφάνεια ελληνική και το ρίγος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα και για την πίστη τους.
2: Ο καθεδρικός ναός κοιμήσεως της Θεοτόκου φέρει μέχρι και σήμερα την ιστορική ονομασία μοναστήρι. Ιδρύθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από μία μοναχή που ήρθε στο νησί από την Κύθνο. Η μοναχή με δικές της δαπάνες κατασκεύασε το κτηριακό συγκρότημα και το ναό της Μονής. Στο πέρασμα του χρόνου η Μονή έγινε ανδρική. Η κατασκευή του ναού της Μονής Φανερωμένης ακολούθησε το πρότυπο της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Αποτελεί τρίκλητη καμαροσκεπή βασιλική μετατρούλου. Η διακόσμηση του ναού είναι καταπληκτική. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει το μαρμάρινο τέμπλο, τις αξιόλογες φορητές εικόνες και τα περίτεχνα καντήλια.

0: αλλά και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης. Το 1656 ήρθαν Μπαρπαρές οι πειρατές και λαιλάτισαν το νησί και την Ιερά Μονή της Παναγίας. Άρπαξαν την Ιερή Εικόνα και μαζί τρεις Ιδραίους Οσομήρους. Καθώς πήγαιναν προς την Κρήτη, έπεσαν σε μεγάλη θαλασσοταραχή. Οι πειρατές, φοβούμενοι ότι θα βουλιάξει το πλοίο, ζήτησαν από τους τρεις Ιδραίους να προσευχηθούν στην Παναγία. Όμως ο ένας πειρατής έσπασε την εικόνα σε δύο κομμάτια και την πέταξε στη θάλασσα. Τα δύο τμήματα της εικόνας βρέθηκαν ενωμένα μετά από λίγο καιρό στον Αιγιαλό της Ίδρας μπροστά από το μοναστήρι. Οι πατέρες τοποθέτησαν την εικόνα στο φυσικό της χώρο και την επωνόμασαν Φανερωμένη.
1: Οι κάτοικοι του νησιού την ευλαβούνται, την ασπάζονται, παρακαλούν την Παναγία και πολλές φορές κάποια γεγονότα της ζωής τους τα αποδίδουν στην Παναγία.
0: Πλήθος κοιμηλίων, εικόνες, άμφια, ξυλόκλειπτα και χειρόγραφα, αλλά και ιερά σκεύη φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ίδρας Άγιος Μακάριος Νοταράς.

πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια των κατοίκων της Σίδρας, οι οποίοι θέλησαν να αναδείξουν την ιστορία και να διαφυλάξουν τον πολύτιμο θησαυρό της Μονής.

0: Είναι ένας τόπος όπου φυλάσσεται ο εκκλησιαστικός πλούτος του νησιού και όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει και να δει την ιστορία, την εκκλησιαστική κυρίως ιστορία της νήσου και πολλά κομμάτια αυτής της ιστορίας που είναι ιδιαίτερα σημαντική και σύνθετη. Πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσουμε με την εικόνα Παναγία Ρόδων του Αμάραντον, που είναι μια σπουδαία εικόνα εξαιρετικής τεχνοτροπίας με περίτεχνο ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Την εικόνα καταστέφει η Παναγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πανάγιο Πνεύμα και κοσμεί το εκκλησιαστικό μας μουσείο, καθώς είναι ένα από τα παλαιότερα κοιμήλια του μουσείου μας. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν 4 μεγάλες προθήκες όπου φυλάσσονται παλιά άμφια που βρέθηκαν εδώ, λειψανοθήκες που περιείχαν λείψανα Αγίων, πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας, δίσκοι Αγίου Αντιδόρου, Ιερά Ευαγγέλια, πόρπες από φίλτιση και ελεφαντοστούν, χρυσές και ασημένιες. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν εικόνες 12όρτου, εικόνες δηλαδή οι οποίες τοποθετούνται στο τέμπλο και υπήρχαν στο παλιό τέμπλο της Μονής, οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 18ου αιώνα και είναι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Υπάρχουν 2 πολύ σημαντικά εκθέματα. Είναι τα 2 φυρμάνια τα σουλτανικά, τα οποία παραχώρησε ο Σουλτάνος εδώ στο μοναστήρι προεπαναστατικά στους πατέρες της Μονής. Ένα σημαντικό ακόμη έκθεμα του μουσείου είναι το αντίγραφο του Σταυρού του Ανδρέα Μιαουλή, του αρχιναβάρχου της Επαναστάσεως του 1921, τον οποίο ο Ανδρέας Μιαούλης χρησιμοποιούσε πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες αυτές ναυμαχίες, τον ύψωνε και έλεγε με τη δύναμη του Σταυρού επιτεθείτε. Είναι δίωπτος ο Σταυρός, γράφει Σταυρού τύπος εχθρής τρόμος, Σταυρός πιστών το στήριγμα, και βλέπουμε μέσα από αυτό πως με τη δύναμη του Σταυρού οι αγωνιστές της Επαναστάσεως του 1821 προχωρούσαν και έδιναν δύναμη στα πληρώματά τους, ούτως ώστε να αγωνιστούν με θέρμη και ζήλο για την ελευθερία του γένους. Στο βάθος του μουσείου μπορεί ο επισκέπτης να θαυμάσει το πορτρέτο του μακαριστού Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρού Ιεροθέου του Τσαντίλη, το οποίο και είναι έργο του ακαδημαϊκού ζωγράφου, ιδραίου ζωγράφου του Παναγιώτη του Τέτσι. Είναι ένα έργο εξαιρετικής τεχνοτροπίας, το οποίο και φιλοτεχνήθηκε από τον Παναγιώτη Τέτσι, τον μεγάλο αυτό ιδραίο ακαδημαϊκό ζωγράφο, και εικονίζει τον μακαριστό Μητροπολίτη Ίδρας Πετσών και Γίνης Κυρό Ιερόθεο, ο οποίος διετέλεσε εδώ Μητροπολίτης για περίπου 30 χρόνια. Ένα ακόμη έκθεμα σπουδαίο, το οποίο βρίσκεται εδώ στο μουσείο μας, είναι και ο παλιός μηχανισμός του Κωδωνοστασίου, του ρολογιού του Κωδωνοστασίου της Μονής, το οποίο και παρατηρούν όλος ιδιαιτέρως οι επισκέπτες που έρχονται εδώ και το θαυμάζουν, χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Σεβασμιότατε, ο επισκέπτης προσκυνητής που θα έρθει εδώ στην Ίδρα, ποια άλλα μοναστήρια μπορεί να επισκεφθεί?
2: Εδώ ο τόπος έχει ιστορικές δάφνες μεγάλες. Είναι δοξασμένος τόπος, το ξέρει όλη η Ελλάδα και το μαθαίνουν και οι φίλοι μας, οι επισκέπτες από όλες τις υπήρους του κόσμου. Έχει όμως και μια εσωτερική Ίδρα, που είναι η Ίδρα της πίστεως, η Ίδρα της ορθοδοξίας, η Ίδρα των παραδόσεων. Το μοναστήρι, το πρώτο και μεγαλύτερο μετά την Παναγία, είναι του προφήτου Ηλίου, στο οποίο κατόκισαν εκεί πατέρες αγιορείτες που ήρθαν από το Άγιον Όρος, οι λεγόμενοι κολυβάδες, που σημαίνει αυτοί οι οποίοι δεν δεχόλυσαν κόλυβα, μνημόσυνοντας χειρακάς, αλλά στην γλώσσα την εκκλησιαστική το κίνημα αυτό έχει την ονομασία φιλοκαλικό κίνημα. Είναι η φιλοκαλία, το κάλος, το κάλος το απόθετο, το κάλος του Θεού.

0: Για να φτάσουμε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, συναντήσαμε τον κύριο Θανάση. Μας βοήθησε να μεταφέρουμε τον τεχνικό μας εξοπλισμό, βασική προϋπόθεση, μιας και το μονοπάτι που οδηγεί στη μονή του προφήτη Ηλία είναι πανέμορφο αλλά ανηφορικό. Από ένα σημείο και μετά, το μονοπάτι γίνεται καλντερίμι με σκαλιά που σε οδηγούν στην πύλη της μονής. Στο ψηλότερο σημείο του νησιού και σε υψόμετρο 500 μέτρων, ο επισκέπτης συναντά το ιστορικό μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Απλό, λιτό και πανέμορφο.
1: Πατέρα Θεολόγε, για να έρθει κάποιος στο μοναστήρι σας εδώ, στον προφήτη Ηλία στην Ύδρα, πρέπει να κοπιάσει. Η αλήθεια είναι αυτή, έχει ανηφόρα και 40 λεπτά περπάτημα. Ωστόσο, ερχόμενος εδώ, τον ανταμείβει η θέα. Βλέπει ένα μοναστήρι ιστορικό, ένα μοναστήρι μαγειωρητικό χαρακτήρα. Η ιστορία του πότε ξεκινά?
2: Η ιστορία του ξεκινάει το 1750, όπου υπήρχε ένα μικρό ναίδριο εδώ και 2-3 κελάκια, τα οποία ήταν μετόχοι της Παναγίας, του μεγάλου μοναστηριού κάτω στην Ύδρα. Κατόπιν όμως η ένδοξη ιστορία του, η μεγάλη ιστορία του, ξεκινάει το 1813, όπου ήρθε εδώ μια ομάδα μοναχών από το Άγιο Όρος, που ήταν ευλογημένες ψυχές, ενάρετοι μοναχοί, οι λεγόμενοι Κολυβάδες. Αυτοί ερχόμενοι στην Ύδρα συνάντησαν πολύ φιλόξενο πνεύμα. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης έμαθε για αυτούς τους μοναχούς, τους καλωσόρισε και τους είπε να διαλέξουν ποιο μοναστήρι θέλουν. Μεταξύ των άλλων μοναστηριών ήρθαν και σε αυτό την κορυφή του προφήτη Ηλία, και πράγματι από τότε άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι, και φανταστείτε πόσο εργοδός και δυναμικά δούλεψαν, ώστε το 1813 τέλος Σεπτεμβρίου ήρθαν στο μοναστήρι και το 1815 μπόρεσαν να έχουν τελειώσει το μοναστήρι και να εγκαινιάσουν το καθολικό, την εκκλησία, τον προφήτη Ηλία. Έκτοτε το μοναστήρι πραγματικά απέκτησε μεγάλη φήμη και ο Ιδραϊκός λαός κυριολεκτικά επικεντρώθηκε στο μοναστήρι. Όλοι οι προύχοντες αυτοί, οι γνωστοί, οι Κουντουριωτέοι, ο Μιαούλης, οι Μπουντουρέοι, το Μπαζέοι, αφιέρωσαν χρήματα και εικονίσματα και άλλο πλούτο στο μοναστήρι, και με τις δυσκολίες της εποχής μπόρεσαν να χτίσουν αυτό το μεγάλο σε έκταση κτίριο στην κορυφή ενός βουνού. Να πω μια λεπτομέρεια για να δείτε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, ότι ακόμη και το νερό ήρθε με ασκούς. Δεν υπάρχει εδώ νερό. Ήρθε από τα πηγάδια της Ύδρας, μέσα από τη χώρα της Ύδρας, μέσα σε ασκούς. Φανταστείτε λοιπόν τι κόπος, τη δουλειά.
1: Ο αγιορείτικος χαρακτήρας του πώς αποτυπώνεται στο χώρο?
2: Οι μοναχοί ήλθαν από το Άγιο Όρος, είχαν καλλιέργεια αισθητική, αγιορείτικη ασφαλώς, είχαν μεγαλώσει εκεί από μικρά παιδιά και έτσι έχτισαν το μοναστήρι στα πρότυπα που είχαν στο νου τους, αυτά που είχαν δει. Έτσι λοιπόν το καθολικό είναι σταυροειδής μετατρούλου, έχει δηλαδή δύο χορούς, δεξιά και αριστερά, όπου στέκονται οι ψάλτες και οι μοναχοί. Έχει τέμπλο ξυλόγλυπτο με διπλό δωδεκάορτο, δηλαδή 24 εικόνες στο δωδεκάορτό του, και επίσης κάτι πολύ χαρακτηριστικό που τονίζει τον αγιορείτικο χαρακτήρα του μοναστηριού είναι ότι η τράπεζα όπου γίνεται η εστίαση των μοναχών, το φαγητό, είναι στον ίδιο άξονα με την Αγία Τράπεζα. Μόνο στο Άγιο Όρος γίνεται. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Επίσης έχει το δοχείο κοντά στο μαγειρίο, το κρασαριό όπως λένε αλλού, το κελάρι. Έχει τα κελιά σε διάταξη γύρω από το καθολικό, και το καθολικό είναι το κέντρο της μονής, όπως είναι και το κέντρο της ζωής των μοναχών, και όλα αυτά νομίζω εμφαίνουν τον αγιορείτικο χαρακτήρα του.
1: Όπως είπαμε και νωρίτερα, το μοναστήρι του προφήτη Ηλία είναι ένα ιστορικό μοναστήρι. Η συμβολή του στην Επανάσταση του 1821 ποια ήταν?
2: Η συμβολή του ήταν μεγάλη, διότι οι πατέρες εδώ εμψύχωναν τους ναυτικούς, σε αυτούς προσέτρεχαν να εξομολογηθούν. Τα πληρώματα, τα τσούρμα των καραβιών, τα οποία βέβαια τότε ήταν 5.000. Και βεβαίως εμψύχωνε τα γυναικόπαιδα όταν αραδιασμένα εδώ μπροστά στο μοναστήρι στην πλαγιά που φτάνει μέχρι τη χώρα της Ίδρας, έβλεπαν να γίνονται ναυμαχίες, διότι οι Τούρκοι είχαν κύριο στόχο να χτυπήσουν την Ίδρα. Ήξεραν ότι αν ξεκληρίσουν την Ίδρα, ήδη έχουν κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του αγώνα και μαζί με το λαό, με τα γυναικόπαιδα και τον λαό, βίωναν αυτή την αγωνία, αυτή τη δυσκολία.
0: Το μοναστήρι του προφήτη Ηλία αποτέλεσε τόπο εξορίας του Κολοκοτρώνη και άλλων οπλαρχηγών. Ακόμη και σήμερα οι πατέρες της Μονής διατηρούν το κελί όπου φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Το μοναστήρι Ακουσίος έλαβε μέρος σε ένα επέσχυντο δράμα στη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Ξέρουμε και είναι ντροπή μας και είναι τρομερό ότι ενώ διεξήγαμε αυτό το φοβερό αγώνα κατά των Τούρκων, τον άνισο αγώνα, παράλληλα είχαμε και εμφύλιο πόλεμο. Όλοι ήθελαν την εξουσία και έβλεπαν ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τους έκλεβε την παράσταση. Όλος ο λαός τον θεωρούσε αρχηγό, ήταν ενωμένος γύρω από το πρόσωπό του, απέδιδε τα έφημα σε αυτόν για την νίκη κατά του Δράμαλη και αυτό προκαλούσε τη ζήλια των πολιτικών, οπότε σε συνεργασία με τους Ιδραίους που ήταν πάντα οι κουντουριωτέοι με το μέρος των πολιτικών, ο Μαυροκορδάτος, Κολέτης και οι κουντουριωτέοι τον φυλάκισαν στο μοναστήρι και έβαλαν και 30 Ιδραίους στρατιώτες να τον φυλάτουν. Φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη με τα 14 πρωτοπαλίκαρά του. Εκείνος θεωρώντας ότι τέλειωσε πλέον η ζωή του, έκτισε ο ίδιος με τα παλικάρια του ένα στρογγυλό σαν αλώνι σε ένα σημείο από το οποίο έβλεπε μόνο την Αρκαδία. Διότι είχε μεγάλη απέχθεια προς τους Ιδραίους και μάλιστα λέει η παράδοση, όταν έβγαινε μπροστά από την πύλη της Μονής, έβαζε το χέρι του κάτω από τα μάτια του, όπως το βάζουμε εμείς από πάνω για τον ήλιο, αυτός το βάζει από κάτω για να μην δει τη χώρα της Ίδρας. Τόσο είχε στεναχωρηθεί, διότι οι Ιδραίοι φόρτισαν τότε και τους απλούς ανθρώπους και τον γιουχάισαν όταν έφτασε στην Ίδρα. Ο ηγούμενος έλαβε εντολή το 1825 το Πάσχα, ήταν εδώ ο Κολοκοτρώνης, να μην τον δέχεται στις ακολουθίες. Αλλά τελικά εκείνος παρέβλεψε την εντολή και βεβαίως τον περιποιήθηκε σαν αδελφό πραγματικό και έλαβε μέρος στις ακολουθίες και έκαναν Πάσχα ανθρώπινο μαζί με τους μοναχούς. Το 1825 δεν τον ελευθέρωσαν οι Ιδραίοι και οι πολιτικοί, αλλά τον ελευθέρωσε η μεγάλη ανάγκη που είχε τότε η πατρίδα μας από την επέλαση του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ το 1825 εισέβαλε στην Πελοπόννησο, αναγκάστηκαν να ελευθερώσουν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μήπως κάτι μπορούσε να κάνει. Αλλά πλέον ο Ιμπραήμ ήταν μία λέλαπα που δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς και τον σταμάτησε τελικά η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Αλλά πάντως ο Κολοκοτρώνης φέρθηκε μεγαλόκαρδα και λίγο πρώτου τέλους του, γύρω στο 1833, ήρθε στην Ίδρα και συγχωρέθηκε με όλους τους προύχοντες.

0: Η ζωή εδώ στο μοναστήρι αυτό, η ζωή που δεν φαίνεται σε όλους εμάς τους πολλούς, πώς είναι?
1: Είναι η ζωή εκείνη που, όπως πολύ σοφά τη χαρακτήρισε ο Άγιος Παΐσιος, χαρακτήριζε τους μοναχούς. Οι μοναχοί, έλεγε, είναι οι ασυρματιστές του Θεού. Δηλαδή είναι η ζωή της προσευχής, με τις καθημερινές, νυχτερινές και ημερήσιες ακολουθίες, όπως είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, με τον κανόνα των μοναχών στο κελί. Και είναι πολύ σημαντικό για την εποχή μας, κάτι που ίσως δεν το αναγνωρίζουμε και ίσως δεν το αισθανόμαστε ως ανάγκη, ότι κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται νυχθημερών για την Εκκλησία ολόκληρη, για τον κόσμο ολόκληρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί όλοι οι προσευχόμενοι άνθρωποι στηρίζουν την Οικουμένη και νομίζω αυτή είναι η εγκρυπτό ζωή κάθε μοναστηριού και της Μονής του Προφητηλία.

Ο Άγιος Νικόλαος, το μικρό γραφικό εκκλησάκι, καλωσορίζει τον επισκέπτη καθώς μπαίνει στο λιμάνι. Ο λόφος της κολώνας κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Η κολώνα είναι ό,τι απέμεινε από το ναό του Απόλλωνα, χτισμένο τον 6ο αιώνα π.Χ. Στην Αίγινα βρίσκεται ένας από τους πιο όμορφους κλασικούς ναούς της Ελλάδας, ο Ναός της Αφέας. Ο πρώτος ναός ήταν αφιερωμένος στην Αφέα, θεότητα από την Κρήτη. Ο δωρικός ναός που βλέπουμε σήμερα χτίστηκε περίπου το 490 π.Χ. Αποτέλεσε μοντέλο για την κατασκευή του Παρθενώνα. Ο νησιωτικός μυστράς της Αίγινας βρίσκεται στην Παλαιοχώρα. Πρόκειται για τον παλιό οικισμό της Αίγινας που κτίστηκε από τους Αιγινίτες γύρω στα 896 μετά Χριστό για να προφυλαχθούν από τις θαλάσσιες επιδρομές των Σαρακινών πειρατών. Η παλιά αυτή πόλη μοιάζει με το Μυστρά. Πολλές εκκλησίες και ρήπια από παλιά σπίτια είναι διάσπαρτα στο λόφο.

Σήμερα σώζονται περίπου 35 από τις 350 εκκλησίες που υπήρχαν παλιά με αξιόλογες στιχογραφίες.

0: Η Αίγινα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ήταν ανεξάρτητη αρχιεπισκοπή. Γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη εκκλησιαστική οικοδομική δραστηριότητα της παλαιοχώρας. Επόμενος σταθμός στη σειρά μας, στα φωτεινά μονοπάτια, θα είναι η Αίγινα και η Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τον Άγιο Νεκτάριο?
1: Ο Άγιος είχε διωχθεί πολύ. Είχε υποστεί μεγάλο διωγμό. Διωγμό φτώχειας από μικρός. Διωγμό κατόπιν συκοφαντιών, φοβερών. Γι' αυτό έδειξε μεγάλη συγχωρητικότητα, μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αγάπη. Όταν πήγε στο Πατριαρχείο στην Αλεξάνδρεια, γιατί τον πήρε τότε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κάτω και έγινε επίσκοπος, τον αγάπησαν υπέρμετρα οι Αιγυπτιώτες Έλληνες. Τον είχαν το καμάρι τους. Όταν πήρε όμως μετά από σκοφαντίες συναδέλφο του, πήρε ένα χαρτί από το διάκο του ότι πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα το Πατριαρχείο και να πέρθει όπου βούλετε, ο Άγιος ελπίθη, πόνεσε πάρα πολύ. Πάει στο σταυρωμένο και στο κελί του και λέει: «Γιατί Κύριε, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου». Και αμέσως φεύγει. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο μάθημα. Δηλαδή, μπορώ να πω για τον Άγιο να μιλάμε ώρες. Αλλά ας πούμε το μεγάλο μάθημα. Το μεγάλο μάθημα είναι ότι στη ζωή μας θα τύχουν δυσκολίες και θα τύχουν και πειρασμοί και αδικίες πολλές φορές. Ο Άγιος αδικήθηκε. Επειδή το δέχτηκε με ταπείνωση και είπε: «Δόξα σε ο Θεός», κέρδισε την Αγιότητα και εμείς κερδίσαμε ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Νεκτάριο. Δέχεται πλήθη ανθρώπων καθημερινώς από όλες τις ορθόδοξες χώρες. Τελευταία η χώρα που τον έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ είναι η Ρουμανία και λίγο οι Ρώσοι και οι Σέρβοι. Εμείς το ζούμε το ποτάμι αυτό καθημερινά και καταλαβαίνουμε τελικά ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται εδώ με τον Άγιο.

0: Πατέρα Σάβα, στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στη Λάρνακα του Αγίου Νεκταρίου. Είναι ένας χώρος που οι πιστοί με πολύ μεγάλη ευλάβεια και ευσέβεια έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη του Αγίου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η Λάρνακα ενώπιον της οποίας βρισκόμαστε δεν φιλοξένησε ποτέ ολόκληρο το σκήνομα του Αγίου Νεκταρίου. Κατασκευάστηκε αργότερα και τοποθετήθηκε στο ιερό παρεκκλήσιο στο οποίο βρισκόμαστε και ανήκει στον νέο Παμεγέφη Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, προκειμένου να εναποτεθεί αργότερα απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρίσκεται και στο νέο Ιερό Ναό του Άγιος μας σωματικά, να είναι παρόν για να τον προσκυνούν οι ευλαβείς, όπως είπατε, προσκυνητές κατά τη διάρκεια των πανηγύρεων, της ανακομιδής των Λειψάνων του που είναι 2 και 3 Σεπτεμβρίου και της κοιμήσεώς του που είναι την 8η και την 9η Νοεμβρίου. Αυτές τις ημερομηνίες που σας ανέφερα ανοίγει και η Λάρνακα και έρχονται οι άνθρωποι και προσκυνούν εδώ κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, της Ιεράς Αγρυπνίας και του Όρθρου την επομένη, την Κυριώνυμο ημέρα και της Θείας Λειτουργίας. Βλέπουμε πραγματικά συγκλονισμένοι τους ανθρώπους να κυκλώνουν τη Λάρνακα, να γονατίζουν, να προσεύχονται, να λένε τα αιτήματά τους στον Άγιο και να αναμένουν την απάντησή του που έρχεται άμεσα κατά τις μαρτυρίες πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί και ένα θαύμα το οποίο επιτελεί ο Άγιος μας εδώ επάνω στην Αγία Λάρνακά του. Όπως βλέπετε, αναπαρίσταται και κοιμημένος ο Άγιος μας και υπάρχει το κενό στο δεξί χεράκι του, όπου είναι το απότημα του Ιερού του Λειψάνου. Οι άνθρωποι λοιπόν, έχοντας συγκεντρωμένο το βλέμμα τους στο πρόσωπο του Αγίου, ο οποίος έχει κλειστά τα μάτια του, έτσι είναι σκαλισμένο το ασήμι, βλέπουν κατά διαστήματα να τα ανοίγει, να τους κοιτά και έπειτα να τα ξανακλίνει. Θέλει με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος μας να τους διαβεβαιώσει ότι είναι παρόν εδώ στον τόπο που ασκήτεψε, ότι τους ακούει και ότι είναι έτοιμος να τους απαντήσει, να τους ενισχύσει στην πίστη, να συνεχίζουν να προσεύχονται και έπειτα που θα επιστρέψουν στους τόπους από τους οποίους ήλθαν.

0: Ο Άγιος μας αρχικά ερχόταν στη Μονή κατά τους θερινούς μήνες και επισκεπτόταν τις πνευματικές του φυγατέρες, διότι είχε ακόμη τις υποχρεώσεις του ως σχολάρχης της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Το έτος 1908 παραιτείται από τη σχολή και από τα Χριστούγεννα έρχεται και εγκαταβεί στην Αίγινα, φιλοξενούμενος αρχικά σε γειτονικά σπίτια και έπειτα στην οικία του, στην οποία και βρισκόμαστε, την οποία ήδη είχε αρχίσει να ανοικοδομεί νωρίτερα. Παρέμεινε ο Άγιος μας στην Αίγινα 12 έτη, με ελάχιστες φορές αρχικά να φύγει από την Αίγινα, μέχρι τις κοιμήσεώς του το 1920. Η πορεία του μοναστηριού, έπειτα από την κοίμηση του Αγίου, ήταν λαμπρά. Το έτος 1923 ο Μητροπολίτης Αθηνών, αρχιεπίσκοπος μάλλον, όπως άλλαξε τότε η ονομασία, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον είχε διαδεχθεί στη σχολαρχία της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και τον εγνώρισε και τον τιμούσε, αναγνωρίζει και νομικά το μοναστήρι και έκτοτε αρχίζει σιγά σιγά η φήμη του Αγίου μας να εξαπλώνεται. Το 1953 έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων, το 1961 αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος και μέχρι τις μέρες μας αποτελεί ένα πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας, στο οποίο προστρέχουν άνθρωποι από όλη την Οικουμένη προκειμένου να βρουν την παρηγορία και να προσευχηθούν στον Άγιό μας.
1: Η πιο σημαντική σταθμή στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου ποιοι ήταν?
0: Ο Άγιος μας γεννήθηκε το 1846 στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Είναι το 5ο από τα 7 παιδιά της οικογενείας και όλα μαζί τα παιδιά έλαβαν πολύ αγάπη από τους γονείς τους. Ο μικρός Αναστάσιος όμως ξεχώριζε, διότι αγαπούσε υπερβολικά τον Θεό και αγαπούσε και υπερβολικά τα γράμματα. Ήθελε να σπουδάσει μεγαλώνοντας. Η οικονομική κατάσταση όμως της οικογένειας έδειχνε ότι αυτό θα παρέμενε ένα όνειρο. Όμως η θέλησή του και ο Θεός τον βοήθησαν και δεν παρέμεινε ένα όνειρο. Επόμενος σημαντικός σταθμός, το 1860, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύοντας ότι εκεί πέρα θα μπορέσει να μορφωθεί περαιτέρω. Έχει τελειώσει ήδη το δημοτικό στη Σιλιβρία. Όντως, φυτά στο σχολαρχείο, γίνεται παιδονόμος στο αγιοταφικό μετόχι της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή του Φαναρίου και έτσι βελτιώνει την μόρφωσή του. Το έτος 1873 λαμβάνει την μεγάλη απόφαση της ζωής του να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Στη Νέα Μονή της Χίου, τη φημισμένη αυτή μονή, κηρύεται μοναχός μετά από 3 χρόνια και λαμβάνει το όνομα Λάζαρος. 2,5 μήνες μετά χειροτονείται διάκονος. Και τώρα πλέον έχει τη δυνατότητα για ανώτερη μόρφωση, διότι αρχίζει να παρακολουθεί γυμνασιακά μαθήματα στο περιώνυμο γυμνάσιο της Χίου. Το τελευταίο έτος όμως των σπουδών του γίνεται ο μεγάλος καταστροφικός σεισμός της Χίου το 1881 και αναγκάζεται να έλθει στην Αθήνα να δώσει εξετάσεις ως κατοίκον διδαχθής στο Βαρβάκιο γυμνάσιο και να πάρει έτσι το απολυτήριό του. Την ίδια χρονιά γνωρίζεται και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο, ο οποίος μαζί με κάποιους ευλαβείς ευκατάστατους χριστιανούς του δίδουν, θα λέγαμε στις μέρες μας, υποτροφία και γράφεται στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παίρνει ανώτατη τώρα πλέον θεολογική μόρφωση, ο πόθος του εκπληρώνεται, συνεχίζει και ο ίδιος να επιμορφώνεται και αφού τελειώσει το 1885 τις σπουδές του, κατεβαίνει κάτω στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να διακονήσει εκεί την εκκλησία. Ο Πατριάρχης τον χειροτονεί αρχικά πρεσβύτερο, ήταν διάκονος όπως είπαμε, του δίδει τίτλους, του δίδει οφήκια, τον κάνει μεγάλο αρχιμαδρίτη της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, τον ορίζει πατριαρχικό αντιπρόσωπο στο Κάιρο και μετά από την πραγματικά εκπληκτική διακονία του τον καλεί να λάβει το ύπατο εκκλησιαστικό αξίωμα αυτό του Μητροπολίτου και τον χειροτονεί Μητροπολίτη της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης, Μητροπόλεως Πενταπόλεως. Η πνευματική ακτινοβολία του Αγίου, το τεράστιο πνευματικό έργο του, δυστυχώς εκίνησε τον φθόνο του πατριαρχικού περιβάλλοντος οι οποίοι τον διέβαλαν στον ήδη γυραιό Πατριάρχη ότι ήθελε να τον εκθρονήσει και να γίνει ο ίδιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Δυστυχώς ο υπέργυρος Πατριάρχης επίστεψε αυτές τις διαβολές και του κοινοποιεί αρχικά ότι πάβεται από αντιπρόσωπος πατριαρχικός του Κάιρο και μετά του κοινοποιεί ότι μπορεί να φύγει από την Αίγυπτο και να ασκήσει κάπου αλλού τα καθήκοντά του. Πολύ πικραμένος ο Άγιος μας, διότι ήταν όχι απλώς ένας ευλαβής κληρικός, αλλά ένας άμεμπτος Άγιος, προκειμένου να μη σκανδαλίσει τους πιστούς, οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν, να μην δημιουργήσει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, χωρίς απολογία, χωρίς να ζητήσει το λόγο, εγκαταλείπει την Αίγυπτο και έρχεται στην Αθήνα. Αναλαμβάνει την διεύθυνση της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία τότε βρίσκεται απέναντι από το Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός. Για 14 συναπτά έτη διακονεί με αυταπάρνηση το σημαντικότερο μετά τη Θεολογική Σχολή Εκκλησιαστικό Εκπαιδευτήριο και την καθιστά ένα κέντρο μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας.

Ο Άγιος Νεκτάριος αφοσιώθηκε στην καθοδήγηση των μοναχών, στη συγγραφή και την πνευματική, αλλά και οικονομική στήριξη των ανίσχυρων κατοίκων του νησιού. Ο Άγιος συνέθεσε πολλούς ύμνους στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ένας από αυτούς είναι ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα».

0: Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι το καθιστικό του Αγίου μας, ο χώρος όπου ευέχεται τους επισκέπτες του. Παραπλεύρως βρίσκεται το δωμάτιο του Αγίου μας, που μπορεί κανείς να δει και να προσκυνήσει το κρεβάτι που του είχε κάνει δώρο η μητέρα του, τα προσωπικά του αντικείμενα, την μεγάλη εικόνα της Παναγίας που αποτελεί αντίγραφο της Παναγίας της Σιλιβρινής που ευρίσκεται στην πατρίδα του Αγίου μας. Ο πιστός που προσκυνάει μέσα στο δωμάτιο του Αγίου μας πραγματικά εντυπωσιάζεται από την ύπαρξη σφουγγαριών. Αυτό όμως εξηγείται. Οι σφουγγαράδες πριν βουτήξουν και προκειμένου να επιτύχουν και να μην τους προκληθεί κάποια βλάβη σωματική, έρχονταν στον Άγιο, έπαιρναν την ευλογία του και την ευχή του. Όλα πήγαιναν καλά και έπειτα επέστρεφαν και αφιέρωναν στον Άγιο τα σφουγγάρια τα οποία είχαν πιάσει. Μπορούμε επίσης να δούμε το πτυχίο από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε επίσης την συνοδική διαγνώμη, τη συγγνώμη που ζήτησε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας από τον Άγιό μας μετά την κοίμησή του πολλά έτη και έτσι τον αποκαθιστά και τυπικός, θα έλεγε κανείς, εκκλησιαστικά, διακηρύσσοντας ότι όντως ήταν άδικη η εκδίωξή του από την Αίγυπτο.
1: Ο επισκέπτης προσκυνητής της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου τι μπορεί να δει στον περιβάλλοντα χώρο?
0: Αρχικά θα επισκεφθεί το παρεκκλήσιο των Ιερών Λειψάνων. Θα προσκυνήσει την τιμία κάρα του Αγίου μας και τα Ιερά Λειψανά του.

0: Έπειτα θα κατευθυνθεί στο καθολικό της Μονής, την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, και εκεί πέρα θα δει τον χώρο όπου ο Άγιος μας λειτουργούσε και ευλογούσε τους ανθρώπους. Παραπλεύρος της Εκκλησίας βρίσκεται ο τάφος του Αγίου μας, ο χώρος στον οποίο ετάφει.
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές για τους χτύπους που ακούγονται από το ραβδί του Αγίου. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα?
0: Ο Άγιος μας είναι ολοζώντανος. Τρέχει και ακούει τους ανθρώπους σε ολόκληρη την οικουμένη, πολλό δε μάλλον στην Ιερά Μονή του. Έτσι και σε όλους εμάς που είμαστε ασθενείς στη πίστη, προσπαθεί να βρει τρόπους να μας αποδείξει ότι είναι παρόν, ότι ακούει τα αιτήματά μας. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι ακουμπούν το αυτί τους στον τάφο και ακούν τα βήματα του Αγίου μας, ακούν τον μπαστούνάκι του Αγίου μας, ενισχύονται, παίρνουν δύναμη και μπορούν έτσι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να συνεχίσουν ο καθένας τον δρόμο που τους έχει τάξει ο Θεός.
2: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Άγιος Νεκτάριος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Κατόπιν συστάσεων των γιατρών του, συμφώνησε και ήρθε στην Αθήνα. Νοσηλεύτηκε για 2 μήνες στον δεύτερο όροφο του Αρετέιου νοσοκομείου. Ήταν θάλαμος 3ης θέσης, δηλαδή θάλαμος για άπορους.
1: Μία αναφορά για το δωμάτιό του που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος προσευχής για πολλούς πιστούς. Το νοσοκομείο Αρετέιο, τι θα μας πείτε?
0: Το 1920, στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος μας πείθεται να μεταβεί στο Αρετέιο νοσοκομείο. Είχε πολλά προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα του προστάτου, όμως δεν ήθελε να ενοχλεί κανέναν με αυτό του το πρόβλημα. Παραμένει 50 ημέρες στο δωμάτιο αυτό το οποίο υπάρχει και είναι τώρα χώρος προσευχής, όπως είπατε, και το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου 1920, στις 10:30, αναχωρεί για τους ουρανούς. Πολλά είναι τα θαυμαστά σημεία τα οποία έγιναν μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Ακούμπησαν τη φανέλα του Αγίου στον παράλυτο που βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι και αμέσως έγινε καλά. Έντονη ευωδία γέμισε το χώρο. Λένε οι ιατροί ότι οι γάζες που είχαν χρησιμοποιηθεί στον Άγιό μας, επειδή ευωδίαζαν, δεν τις πέταξαν, αλλά τις έθαψαν. Παρέμεινε 11 ώρες το σκήνομα του Αγίου μας στον θάλαμο αυτό και έπειτα μεταφέρθηκε για 2 ώρες στην εκκλησία και από εκεί μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Επομένως, αυτό που θα ήθελα εγώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε ότι η αγιότητα του ανθρώπου μεταδίδεται και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και στους χώρους που επισκέπτεται. Και έτσι είναι ευλογημένο αυτό το δωμάτιο για όλους τους ασθενείς και τους νοσηλευομένους στο Αρετέιο νοσοκομείο και για όλους τους ανθρώπους βέβαια που θέλουν να δουν τον τόπο από τον οποίο αναχώρησε ένας μεγάλος Άγιος για τους ουρανούς.
1: Πατέρα Σάβα, πώς εξηγείτε η τόσο μεγάλη λαοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και σε χώρες πέρα από την Ελλάδα? Σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο μοναστήρι, είδαμε πλήθος κόσμου από Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία. Πώς εξηγείτε αυτή η αγάπη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον Άγιο Νεκτάριο?
0: Διότι ο Άγιος, όπως σας προανέφερα, είναι ζωντανός. Τους εμφανίζεται, θαυματουργεί και μάλιστα σε κάποιους λέει: «Ελάτε στην Αίγινα, στο σπίτι μου». Αυτό όμως που είπατε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι ο Θεός εδόξασε τόσο πολύ τον Άγιο Νεκτάριο, ώστε να θεωρείται εφάμιλος των παλαιών Αγίων, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί σε όλη την Οικουμένη. Και ο λόγος που συνέβη αυτό είναι διότι ο Άγιος μας ταπείνωσε τόσο πολύ τον εαυτό του, έκρυψε τόσο πολύ τον εαυτό του και θέλησε μέσα του να φανεί ολοκληρωτικά ο Χριστός. Το μοναχικό του σχήμα το έβαλε πάνω από το επισκοπικό αξίωμα. Θέλησε να ζήσει ως ένας απλούς μοναχός και απέδειξε στις μέρες μας ότι το Ευαγγέλιο τελικά είναι εφαρμόσιμο. είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε για να πραγματοποιηθεί στις ζωές μας και όχι ένα βιβλίο που ανήκει σε μία άλλη παλαιά εποχή. Έτσι και ο Κύριος αναπαύθηκε και βαρεστήθηκε πάνω στο δούλο του και πραγματοποίησε αυτό που μας λέγει στο Ευαγγέλιο του. Ο ταπεινών εαυτών υψωφίσεται και τον ανύψωσε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη.
1: Αυτό που συγκλονίζει είναι η ευσέβεια με την οποία έρχονται και προσκυνούν τη χάρη του Αγίου. Εσάς τι σας κάνει περισσότερο εντύπωση?
0: Μου κάνει εντύπωση το ιερό δέος αυτό. Ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο θρόνο του Θεού. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Κλαίνε οι άνθρωποι, μας λένε τα προβλήματά τους και βλέπουμε πώς έχουν ταυτίσει τη ζωή τους με το προσκύνημά τους εδώ στην Αίγινα και με τα αιτήματα τα οποία αναπέμπουν προς τον Θεό πρώτα και προς τον Άγιό μας.
1: Θα λέγαμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο θησαυρός της Αίγινας.
0: Και όλου του κόσμου.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη, αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτησι πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε, των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες, ως της άνω βασιλείας κληρονόμοι, ως παραδείσου οι κύτορες.

Αχιλλείου φωνή. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από τον Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως το θέλημα του Θεού, ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η βίωση των καταθεών παθημάτων. Στην αρχή η αμαρτία κατέκρινε τη φύση του ανθρώπου, αλλά τώρα ο θάνατος, σύμφωνα με τον γέροντα Σοφρόνιο, δικαιώνει το σταυρό του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση του νέου Αδάμ, που δεν γνώρισε αμαρτία, καταδίκασε την αμαρτία και τον θάνατο. Η κατάκριση του θανάτου έγινε στο επίπεδο της φύσεως με τη σάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά πραγματοποιείται σε εμάς εν δυνάμει σε μυστηριακό επίπεδο με το βάπτισμα, όπου ενδυόμαστε την αναμάρτητη και αθάνατη φύση του Κυρίου. Τη σκέψη αυτή τη συναντούμε στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που λέγει ότι όσοι βαπτίζονται και ενδύονται τον Χριστό, τρέφονται με το σώμα του και ζουν τηρώντας τις εντολές. Δεν θα έπρεπε κανονικά να πεθαίνουν. Ο Θεός όμως επιτρέπει να πεθάνουν κατ' οικονομία, ώστε και στη φύση τους να κατακρίνουν τον θάνατο και να αναγεννηθούν στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό εμείς διαφέρουμε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο θέμα της μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονται ότι η Παναγία μετετέθη ζωντανή στον ουρανό. Η διδασκαλία όμως της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι σύμφωνη. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι τότε η Παναγία θα ακολουθούσε διαφορετική πορεία από αυτήν που ακολούθησε ο Υιός της, για να κατακρίνει τον θάνατο. Αν και αναμάρτητη η Παναγία, πέθανε κατ' οικονομία, έμεινε στον τάφο 3 ημέρες, αναστήθηκε και μετετέθη στον ουρανό. Μπορούμε να εννοήσουμε το μυστήριο αυτό της Παναγίας, γνωρίζοντας ότι ο Θεός κατ' οικονομία επιτρέπει τον θάνατον και στους Αγίους Του, για να τον καταδικάσουν και αυτοί ως άδικο. Ο Αδάμ έκανε την αρχή της φθοράς και του θανάτου. Τώρα ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, γίνεται νέος γενάρχης. Συσσωματούμενοι μαζί του στο Άγιο Βάπτισμα, ενδυόμαστε τη νέα ανθρώπινη φύση του Χριστού και κατακρίνουμε και εμείς τη φύση μας τον θάνατο, που δικαιότατα κληρονομήσαμε, διότι μέσω του βαπτίσματος μετέχουμε στη χάρη που πήγασε από τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, μπήκε στη ζωή του ο θάνατος. Πέθανε πρώτα ψυχικά, πνευματικά και έπειτα ακολούθησε και ο σωματικός θάνατος. Τώρα εμείς ακολουθούμε την αντίστροφη οδό. Όταν ενδυθούμε τον νέο Αδάμ, μέσω της πίστεως και του βαπτίσματος, γίνεται πρώτα η Ανάσταση της ψυχής μας, για να ακολουθήσει αργότερα και η Ανάσταση του σώματος. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μία πλευρά ο θάνατος μπορεί να γίνει αιτία αιώνιας καταστροφής, ενώ από την άλλη μπορεί να γίνει και πηγή αιώνιας ζωής. Αλλά πότε ο θάνατος γίνεται αιτία αιώνιας ζωής? Όταν είναι εκούσιος, όπως το πρόσωπο του Χριστού, και δεν προηγείται η ειδονή της αμαρτίας. Εναργέστατο παράδειγμα τέτοιου θανάτου είναι ο θάνατος των μαρτύρων. Οι μάρτυρες γίνονται αμέσως μέτοχοι και κληρονόμοι αιωνίου ζωής, γεγονός που παρατηρείται στη ζωή όλων των χριστιανών, όταν δέχονται εκούσια τα παθήματα που η Θεία Πρόνοια επιτρέπει στη ζωή τους και πάσχουν φυλάγοντας καθαρή την κατά Θεό συνείδησή τους. Έτσι, όχι μόνο ο εκούσιος θάνατος των μαρτύρων, αλλά και ο ακούσιος θάνατος εξαιτίας ασθενειών μπορεί να οδηγήσει στην κληρονομιά της άφθαρτης ζωής. Και βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει χάρη στους ανθρώπους που πεθαίνουν εξαιτίας κάποιας ανίατης ασθένειας, ώστε να νικήσουν τον θάνατο. Όταν δέχονται την ασθένεια με ευχαριστία και με πίστη, πορεύονται για τη συνάντησή τους με τον Κύριο. Ακόμη και ο φυσικός θάνατος που μας περιμένει δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά η νίκη και το κατάκριμα του θανάτου, εφόσον εντάσσουμε στη ζωή μας τα εκούσια παθήματα και τη θεληματική οδύνη, πολεμώντας την εμπαθή κατάσταση και η ειδονή που υπάρχει μέσα μας. Για τον λόγο αυτό, όπως επιβεβαιώνεται στα συγγράμματα των Αποστόλων και ιδιαίτερα στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όταν πάσχουμε άδικα, όπως έπαθε άδικα για μας ο Χριστός, επαναπαύεται σε μας το πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως του Θεού. Ένα μόνο μπορεί να μας βλάψει, η αμαρτία. Όπως ο Θεός μετά την πτώση δεν κατέκρινε τη φύση μας, αλλά την αμαρτία, έτσι και εμείς, όταν κατακρίνουμε τους εαυτούς μας, πορευόμενοι προς τα κάτω έως και τον Άδη, δεν θέλουμε να αφανίσουμε τη φύση μας, αλλά τα πάθη, που είναι φθορά της φύσεως. Στην αρχή, η αμαρτία καταδίκασε την ανθρώπινη φύση στον ακούσιο θάνατο. Τώρα, η αναγεγεννημένη ανθρώπινη φύση καταδικάζει την αμαρτία με τα εκούσια παθήματα και τον εκούσιο θάνατο. Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όταν λοιπόν πάσχουμε για να εξαλείψουμε την αμαρτία, για να πεθάνουμε ως προς αυτήν, τότε τα παθήματά μας έχουν κλαίος. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί μας εξομοιώνουν με τον Χριστό. Η εξομοίωσή μας αυτή είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, με την ενεπνεύματη αγάπη. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, «Ήρθε η ώρα ώστε το κρίμα του Θεού να αρχίσει από τον οίκο του Θεού». Και όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, «Ο οίκος του Θεού ημίσες μεν». Αυτό που έλαβε η χώρα στη ζωή του Χριστού, επαναλαμβάνεται τώρα στον οίκο του, που είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη πορεία από εκείνη του Χριστού, διότι αυτός είναι ο τύπος και ο υπογραμμός κάθε ζωής. Με άλλα λόγια, μέσω πολλών παθημάτων και εκουσίου θανάτου, επαναπαύεται το πνεύμα του αρχηγού της ζωής μέσα μας. Τα εκούσια παθήματα των χριστιανών, όπως και ο εκούσιος θάνατος των μαρτύρων, γίνονται αιτία και πηγή αιώνιας ζωής. Όταν ο Θεός επιτρέπει παθήματα και σταύρωστη στη ζωή των εκλεκτών Του και τους καλεί προς εαυτόν, δεν το κάνει για να τους αφανίσει. Στο ίδιο χωρίο και πάλι ο Απόστολος Πέτρος λέει «Ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός πού φανείται». Δηλαδή, εάν ο δίκαιος πρέπει να ασκήσει μεγάλη βία στον εαυτό του και να υποστεί πολλά παθήματα για να λάβει πνευματική υπόσταση και να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, αυτός που είναι ασεβής και αμαρτωλός, πού θα φανεί αφού δεν έχει υπόσταση? Από το παραπάνω χωρίο καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Κύριος επιτρέπει στους δικούς του θλίψεις, δεν το κάνει για να απολεστούν, αλλά απέναντίας για να γίνουν αληθινές υποστάσεις, κατ' εικόνα της υποστάσεως του Χριστού. Όλα τα βάσανα που ενσκύπτουν στη ζωή μας αποσκοπούν στο να γνωρίσουμε τον Χριστό, όχι μόνο σε όλο το ύψος και το πλάτος Του, αλλά ιδιαίτερα στο βάθος Του. Πρέπει να μοιηθούμε στο μεγάλο μυστήριο των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού, ακόμη και σε αυτήν την κατάβασή Του στον Άδη, για να έχουμε το πλήρωμα της γνώσης του Θεού. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, λέει η Γραφή ότι «Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Και ότι η στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Είναι στενή δηλαδή και τεθλιμμένη η οδός μας, πλήρης παθημάτων, διότι ο Κύριος την χρησιμοποιεί ως μέσο για να εξαλείψει από μέσα μας την αμαρτία, ώστε και ο δικός μας θάνατος να αποβεί κατάκριμα του θανάτου και αρχή της ατελευτήτου ζωής.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, δια πολυτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

Εκείνο που είναι αυθεντικά τέλειο, όμορφο και καλό, είναι την ίδια στιγμή γνήσια ταπεινό. Ακριβώς γιατί η τελειότητα δεν έχει ανάγκη από τη δημοσιότητα, την εξωτερική δόξα ή από την κάθε είδους επίδειξη. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Και πώς κανείς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή. Η ταπείνωση μαθαίνεται ενατενίζοντας τον Χριστό, ο οποίος είπε «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώ στην καρδία». Τελικά γινόμαστε ταπεινοί με το να μετράμε το κάθε τι με μέτρο το Χριστό και να αναφερόμαστε για όλα σε Αυτόν. Χωρίς το Χριστό, η αληθινή ταπείνωση είναι αδύνατη. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Επεισόδιο 8 Η μνήμη που καταγράφει Πριν αρχίσουμε τη διήγηση της δεύτερης πολιορκίας Καλό είναι να ξέρουμε ποιες είναι οι πηγές για όσα ξέρουμε για τη δεύτερη πολιορκία και μάλιστα γνωρίζουμε με κάθε λεπτομέρεια. Τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Πρώτος και καλύτερος ο Κοζανίτης Νικόλαος Κασομούλης, ο οποίος θα εκτενεί από μνημονεύματά του σε 4 τόμους, με τον τίτλο «Στρατιωτικά ενθυμήματα», έχει τις καλύτερες περιγραφές για την πολιορκία και την έξοδο των μεσολογητών, όπως τις έζησε ο ίδιος, αφού συμμετείχε στην πολιορκία και ήταν από τους διασωθέντες της εξόδου. Δεύτερος, ο Αρτέμιος Μίχος, Γιαννιώτης, βρέθηκε το 1825 στο Μεσολόγγι και διασώθηκε και αυτός. Κατά τη δεύτερη πολιορκία, κρατούσε καθημερινά σημειώσεις με τα καθημερινά συμβάντα και μετά την απελευθέρωση έγραψε τα απομνημονεύματά του. Και τρίτος, ο Σπυρομήλιος από τη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου. Ο Σπυρομήλιος περιγράφει ως αυτόπτης μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1826 την πολιορκία. Όμως εκλέγεται σε επιτροπή που πρέπει να μεταβεί στο Ναύπλιο για να ζητήσει βοήθεια. Επιστρέφει στις 28 Μαρτίου στο Μεσολόγγι, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στην πόλη. Όλο αυτό το διάστημα συμπληρώνει τα απομνημονεύματά του από αυτόπτες μάρτυρες και από τα αδέλφια του που διασώθηκαν εκτός από έναν. Από 28 Μαρτίου και για έναν μήνα μέχρι την έξοδο, περιγράφει από το νησί Πεταλάς, από ένα ύψωμα την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Κατόπιν, από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες που έχουμε, θα αναφερθούμε σε 5. Πρώτον, ο Νικόλαος Μακρής, γιος του στρατηγού Δημήτρη Μακρή, του κλέφτη του Ζυγού και πρωταγωνιστή της πολιορκίας του Μεσολογγίου, ο οποίος γράφει ανάμεσα στο 1830-40 από διηγήσεις του πατέρα του. Ο Τζιοβάνι Ρωμαίη, Ιταλός αντισυνταγματάρχης μηχανικού, που υπηρέτησε στον Ιμπραήμ, όμως προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στους Έλληνες, γιατί διοχέτευε πληροφορίες για τα σχέδια του Ιμπραήμ. Κατάφερε επίσης να εξαγοράσει πολλά γυναικόπαιδα, που είχαν εχμαλωτιστεί από τα τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα, και προορίζονταν για τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και της Αιγύπτου. Έγραψε από μνημονεύματα περίπου το 1830. Ο Αύγουστος Φάμπρ, Γάλλος ιστορικός, ο οποίος έγραψε την ιστορία της πολιορκίας μόλις 3 μήνες μετά την έξοδο. Το πρωτογενές υλικό που συγκέντρωσε είναι πλούσιο και έχει μοναδικές και πρωτότυπες αφηγήσεις της πολιορκίας. Ύστερα η Γενική Εφημερής. Πρόκειται για εφημερίδα του Ναυπλίου, που εκδίδονταν εκείνη την εποχή και καταγράφει στα φύλλα της τις αφηγήσεις των διασωθέντων της εξόδου που κατέφυγαν στην πρωτεύουσα, τον Ναύπλιο δηλαδή, αμέσως μετά τη διάσωσή τους. Και τέλος, οι διασωθέντες της φρουράς του Μεσολογγίου, αμέσως μετά την έξοδο στέλνουν επιστολή στην κυβέρνηση, εκθέτοντας τα γεγονότα της πολιορκίας και της εξόδου, με την υπογραφή «Φρουρά 12 Απριλίου 1826». Και είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία που διαθέτουμε για τα γεγονότα. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε για τους πρωταγωνιστές του αγώνα, τα πορτρέτα των ανθρώπων που κράτησαν το Μεσολόγγι όρθιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της Εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Και επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε ταπείνωση και αγάπη, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι ταπείνωση και αγάπη, θα ζούσαν ως άγγελοι. Δεν θα γινόταν στη γη κανένα κακό. Όλα τα κακά, όλες οι αμαρτίες, υπερηφάνειες, φθόνοι, φόνοι, πλεονεξίες, φιλαργυρίες, αδικίες, ψεύδι, συκοφαντίες, ασέλγιες, νυχίες, πορνίες, όλα, όλα προέρχονται από την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.

το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου από τη μια πλευρά, αλλά και οι ημέρες οι οποίες έρχονται με επίκεντρο την 28η Οκτωβρίου, μια εθνική μας γιορτή, η οποία δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, υποβαθμίζεται ή προσπαθούν κάποιοι να την υποβαθμίσουν. Μας δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μιλήσουμε με βάση το θέμα το οποίο εξήγηλε ήδη πολύ αναγαπητός μου πατήρ Ματθαίος. Το έθνος και η πατρίδα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μόνιμα κυρίαρχα συστατικά του Ορθοδόξου φρονήματος, το οποίο εκφράζεται με τον όρο Ελληνορθοδοξία. Ο αληθινά, ο γνήσιος δηλαδή Ορθόδοξος Έλληνας, συνδυάζει αρμονικά την εθνικότητα με την υπερεθνικότητα, με όλους δηλαδή τους άλλους Ορθοδόξους, επιτυγχάνοντας την υπέρβαση του φιλετισμού, του ρατσισμού. Ορθόδοξος ρατσιστής, εθνικιστής με την αρνητική σημασία του όρου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Ήδη ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ως Θεάνθρωπος, αποκαλύπτει σε μια οριακή στιγμή, βαθιά συγκινησιακή, την αγάπη Του για την πατρίδα. Θυμάστε το λόγο Του εκείνο, ο λίγον πρώτου πάθους. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον όρνης επί συνάγη τα νοσία εαυτής, υπό τα πτέρυγας αυτής και ούτη φιλήσατε». Είναι η έκφραση της φιλοπατρίας και του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ο Θεός, ο Χριστός μας φυσικά δεν κλίνεται σε καμία επίγεια πατρίδα. Αλλά ως άνθρωπος, δεν ήταν μόνο Θεός, γεννήθηκε σε έναν ορισμένο τόπο τον οποίον αυτός επέλεξε. Δεν ήταν κάποια χαριστική τοποθέτηση απέναντι στον Ισραηλιτικό λαό. Γεννήθηκε εκεί που αυθεντικότερα και γρησιότερα τον περίμενε. Κάποιοι σούπερ εθνικιστές λένε, κατηγορούν τον Χριστό γιατί δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ο εβραϊκός λαός, όχι ο σύνολο, ο όλο, αλλά η γενιά των Αγίων Προφητών, των Αγίων μας πριν από την σάρκωση του Ιησού Χριστού, είναι εκείνη που περίμενε ειλικρινά και αυθεντικά τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα, τον Μεσσία και Λυτρωτή, και η παράδοση αυτή για των Αγίων Προφητών και των πνευματικών του τέκνων συνεχίστηκε μέχρι τον μεγαλύτερο των προφητών, που μπόρεσε να αγγίξει την ακύρα των κεφαλήν του Ιησού Χριστού, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αν μπορείτε λίγο να μην πέσει αυτό εδώ. Είμαι ατζαμής πάντοτε, μου το λέει και η παπαδιά μου. Παρόλα αυτά, ενώ δείχνει έτσι την φιλοπατρία του ο Χριστός μας, το κήρυγμα του απευθύνεται προς όλα τα έθνη της γης. Λέγει στους μαθητές του, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Τι θα πει μαθητεύσατε? Κάνετε μαθητές. Κάνετε δηλαδή χριστιανούς. Ο όρος χριστιανός θα εμφανιστεί αργότερα και μάλιστα στην Αντιόχεια. Μαθητεύω λοιπόν σημαίνει κάνω κάποιον μαθητή του Ιησού Χριστού, τον κάνω χριστιανόν. Έθνος Άγιον είναι όλοι οι πιστοί κατά την πρώτην Πέτρου. Ο λαός δηλαδή του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν μία υπερεθνικότητα. Στην Καινή Διαθήκη ζει ο χριστιανός την υπέρβαση της φυλετικής διακρίσεως των ανθρώπων, αφού κατά την προς Γαλάτας ουκένει Ιουδαίος ουδέλλην. Δεν μπορεί να γίνει διαφορά μεταξύ των Ιουδαίων και των Ελλήνων. Το Έλληνες είναι όλος ο ειδωλολατρικός κόσμος. Ο όρος χρησιμοποιείται έτσι αιώνες προ Χριστού. Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορά. Όλος ο κόσμος περιμένει την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Θεός δε είναι πατήρ πάντων ανθρώπων και πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνει. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου έχουν ένα είδος και είναι πραγματικότητα ρατσισμού, φιλετισμού. Ο Θεός είναι δικός του.
Και γι' αυτό τον χρησιμοποιούν τον Θεό όπως αυτά τα θρησκεύματα θέλουν. Ο χριστιανισμός στην γνησιότητά του ως ορθοδοξία που δεν είναι θρησκεία. Θρησκεία σε μας δεν υπάρχει με την έννοια ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ανεβεί στον Θεό. Σε μας υπάρχει φανέρωση, αυτοαποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Η κίνηση δηλαδή στα διάφορα θρησκεύματα του κόσμου, θρησκεύματα είναι η εφαρμογή της θρησκείας σε διάφορες μορφές.

Εκείνος ο οποίος έχει τον φόβο του Θεού, όχι φόβο με την ψυχιατρική και ψυχολογική σημασία του όρου. Φόβο σημαίνει ο σεβασμός, ο απέραντος σεβασμός, η αγάπη προς τον Θεό. Κάθε άνθρωπος λοιπόν που αγωνίζεται να εφαρμόσει την δικαιοσύνη, το θέλημα δηλαδή του Θεού, είναι δεκτός, διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, δεκτός από τον Θεό. Αυτή είναι λοιπόν η υπέρβαση της φιλετικής διακρίσεως των ανθρώπων και της ένωσής τους σε μια υπερφιλετική, υπερεθνική κοινωνία. Αυτό πραγματώνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που φωτίζει τους μαθητάς και όλα τα πρόσωπα που ήταν συνηγμένα εις το υπερόον των Ιεροσολύμων. Έχουμε την φανέρωση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας μέσα στον κόσμο, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Έτσι λοιπόν η Πεντηκοστή είναι εκείνη που με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί, όχι με κάποια ομάδα ανθρώπων, για να αποκτήσει αυτή η ομάδα εξουσία και δύναμη. Έτσι τα καταλαβαίνουμε τα χριστιανικά σήμερα και στην Ανατολή και πολύ περισσότερο στη Δύση. Αλλά ενώνε, καλεί κάθε άνθρωπο να ενωθεί με το σώμα του Χριστού, να εισέλθει δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων μέσα στον Ιησού Χριστό και δια της πνευματικής ζωής, το Άγιον Πνεύμα να έλθει να κατοικήσει, ελθέ και στήνωσον εν ημίν που λέμε, να έλθει να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ανθρώπινη καρδία. Από την Πεντηκοστή και μετά η Αγία Τράπεζα των Ιεροσολύμων και αργότερα η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς είναι το κέντρο του νέου αυτού κόσμου. Και η Ορθοδοξία, η ορθή και αληθινή σχέση με τον Χριστό, η Ορθοδοξία ως πίστη και ως τρόπο ζωής είναι το θεμέλιο της εν Χριστώ ενότητας. Το κέντρο ο Χριστός και δια του πνευματικού αγώνος και των μυστηρίων αγωνιζόμεθα να ενωθούμε με τον Χριστό και να αποκτήσουμε μονή, κατοικία μόνιμη, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη μέσα στο Ιησού Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πατριωτισμός, ο γνήσιος εθνισμός. Δεν καταργούνται τα έθνη και οι φυλές της γης. Κάθε άνθρωπος ανήκει σε έναν ιστορικό χώρο και χρειάζεται να έχει αυτό τον ιστορικό χώρο για να μπορεί να πραγματώνεται, να γίνεται δηλαδή εν Χριστώ όπως ο Χριστός ορίζει. Δεν καταργείται λοιπόν η πατρίδα του, αλλά όλες οι πατρίδες ενώνονται με το κέντρο, τον βασιλέα του ουρανού και της γης που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος. Δυναμογόνος πηγή του ψυχισμού της Ελληνορθοδοξίας είναι η βαθύριζη αγάπη προς την πατρίδα, η φιλοπατρία. Δεδομένου ότι η πατρίδα του καθενός είναι ο χώρος πραγματώσεως, όπως είπαμε, του ανθρώπου, είτε άνδρα είτε γυναίκας, ως πολίτη και τελειώσεως της ενδοϊστορικής αποστολής. Ο Θεός άλλωστε είναι δημιουργός όλων των εθνών, αφού Αυτός επίησε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί της γης. Θα έρθει ο φραγκισμός με τον παπισμό να μας μιλούν για γαλαζοαίμα τους, για ερυθροαίμα τους. Όλα αυτά είναι έξω τελείως από το πνεύμα της αληθινής χριστιανικότητος που είναι η Ορθοδοξία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εξ ενός αίματος. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται η δημιουργία των πρωτοπλάστων, διότι από αυτούς, τους πρώτους ανθρώπους, όπως και αν τους έλεγα, βέβαια μας δίνει η Γραφή ονόματα τα οποία είναι συμβολικά. Αντάμ, ανταμά σημαίνει γη, σημαίνει χωικός, χωματένιος. Και Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο χωματένιος και η ζωή είναι η αρχή του ανθρωπίνου γένους. Έτσι λοιπόν, επίησεν ο Θεός εξ ενός αίματος πανεγένος ανθρώπων και πανέθνος ανθρώπων, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις. Το εκήρυξε εδώ στην Αθήνα. Οι φιλετικές διαφορές δεν καταργούν λοιπόν την ενότητα εν Χριστώ του ανθρωπίνου γένους. Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε και εμείς που μείναμε χρόνια στο εξωτερικό, είχαμε αυτή την ευλογία, Ευρώπη.

Αμερικές, Ρωσία κλπ. Ζήσαμε αυτή την πραγματικότητα, μία διορθόδοξα λειτουργία. Σε μία διορθόδοξα λειτουργία βλέπει όλα τα χρώματα των ανθρώπων κανείς. Βλέπει όλες τις φυλές γύρω από την Αγία Τράπεζα. Με αξίωσε ο Θεός να το ζήσω θριαμβικότερα αυτό και δοξάζω πραγματικά τον Θεό στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως. Όταν μάλιστα το 2000, που για τους δυτικούς άρχιζε το Ιουβιλαίο, το 2000 μου ανέθεσε ο Πατριάρχης τότε Ιεροσολύμων, ο αντικαταστάτης, γιατί αυτός ήταν ασθενής, παρόν όμως ο Πατριάρχης, να κάνω την προσκομιδή πάνω στον Άγιο Τάφο. Ήτανε η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Και τι έζησα, όλες τις φυλές της γης, γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και κατάλαβα αυτό, κατάλαβα δηλαδή την ενότητα όλου του ανθρωπίνου γένους, ως συνέχεια της Πεντηκοστής εν Χριστώ μέσα σε μία Θεία Λειτουργία, Ορθόδοξη. Το έθνος μας άλλωστε οφείλει την ιστορική συνέχεια του στον πατριωτισμό του. Ο πατριωτισμός ζει και κυριαρχεί μέσα στην ελληνική ψυχή. Ο Σωκράτης μας έλεγε ότι μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστίν η πατρίς. Πολυτιρότερον, πολυτιμότερον πράγμα μέσα στον κόσμο, ανώτερο, είναι η πατρίδα μας. Αυτή η παράδοση ξεκινάει από τον Όμηρο. Όταν μας λέγει ο Όμηρος ουδέν γλύκιον πάτριος. Τίποτε δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα. Αυτές είναι εκφράσεις του πατριωτισμού μας ως Ελλήνου. Θα ακούσουμε μετά εις την Ιλιάδα εις Ιωνός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης. Μιλούσανε για Ιωνούς μέσα στα μαντικά τα οποία έκαναν για να πάρουν δύναμη και οι Έλληνες και οι Τρώες. Αυτή είναι η μοίρα μας η τραγική, δυστυχώς να σκοτωνόμαστε. Ξαδέλφια μας ήταν οι Τρώες. Και όμως 10 ολόκληρα χρόνια πολεμούσαμε ημέν εναντίον των δε. Εις Ιωνός, λέγει ποιος, όχι κάποιος Έλληνας, απευθείας Έλληνας, το είπε ο Έκτορας. Ο Τρώας, ο Έκτορας είπε πάνω από όλους τους Ιωνούς ο καλύτερος είναι να αμήνεσαι για την πατρίδα σου, να υπερασπίζεις την πατρίδα σου. Αυτή η παράδοση για να δούμε κάποιους χαρακτηριστικούς δαθμούς συνεχίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε, η γνήσια συνέχεια του ελληνισμού που σώζει όλα τα αυθεντικά στοιχεία της ελληνικότητος είναι οι Άγιοι Πατέρες. Έξω από την πατερική παράδοση δεν υπάρχει ελληνισμός. Υπάρχει μία παρατηνόμενη ειδωλολατρία με κάτι τραγικό. Ενώ οι αρχαίοι έχουν γραφεί τόμοι ολόκληροι για αυτό το θέμα, ενώ οι αρχαίοι όδευαν, οι φιλόσοφοι, ο Πλάτων, όδευαν προς τον χριστιανισμό, εμφανίζονται σήμερα κάποιοι που τολμούν να λέγονται συνεχιστές του Πλάτωνος και των αρχαίων φιλοσόφων που πολεμούν τον χριστιανισμό στην αυθεντική του όψη. Ένας άλλος σταθμός της φανερώσεως της φιλοπατρίας μας είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 4ος αιώνας. Εκείνος μας είπε το περίφημο «Μητέρα τιμάν τον οσίον». Είναι ιερό πράγμα να τιμάς τη μητέρα σου. «Μήτυρ δε άλλημεν άλλου». Ο καθένας όμως έχει τη μητέρα του, τη μάνα του. «Κοινή δε πάντων μήτυρ πατρίς». Η κοινή πατρίδα είναι η μητέρα μας. Για αυτή την πατρίδα προσέφερε τα πάντα και ο Άγιος Δημήτριος, τον οποίον δοξάζω τον Θεό, που ο ναός αυτός που φέρει το όνομά του τον τιμά όλο τον μήνα σχεδόν Οκτώβριο. Όταν απειλείται η ελευθερία της πατρίδος και η ακεραιότητά της, ο Έλληνας ελεύθερα και από πεποίθηση απαντά όχι, μολόν λαβέ. Ξέρετε, κάποτε συζητούσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση πριν από χρόνια με διακεκριμένους σκητσογράφους και έλεγε κάποιος εξ αυτών «Μα πώς είναι δυνατόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο, όλο μολόν λαβέ λέμε». Ο Έλληνας δεν μπορεί να πει κάτι άλλο και εδώ κρίνεται η ελληνικότητα. Ο Έλληνας που τα παραδίδει και τα χαρίζει όλα καταλαβαίνει ότι δεν είναι δικά του. Ο νοόν νοείται.
Ο Έλληνας, ο οποίος ξέρει ότι είναι δικά του και των παιδιών του και των προγόνων του και όλων, αλλά έμεσα και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, διότι αυτά ελευθερώνουν τον άνθρωπο, τα ιερά μας και τα όσια δεν τα προδίδει, αλλά πεθαίνει για να τα προασπίσει. Και λέει όχι, λέει μολόν λαβέ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας. Ιστορική, μόνιμη ιστορική ιδιαιτερότητα. Διαφορετικά δεν είναι κανείς Έλληνας όταν τα χαρίζει ανεξέλεγκτα. Ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πήγαιναν στην Αφρική και έβλεπαν ότι έπαιζαν οι Ιθαγενείς κάτω με τα διαμάντια. Οπότε λοιπόν οι Ευρωπαίοι τους χάριζαν πέρλες. Πώς τις λέτε εσείς, εν πάση περιπτώσει τους χάριζαν ψευτομαργαριτάρια για να πάρουν τα διαμάντια. Αυτό κάνουν. Ο Έλληνας ξέρει ότι αυτό που έχει είναι διαμάντι, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί στους άλλους. Τους έδιναν χάντρες για να πάρουν τα διαμάντια. Γι' αυτό λοιπόν η απάντηση του Ιωάννη μεταξά δικτάτορες. Εντάξει, σε μια κρίσιμη εποχή έχει και τις θετικές του πλευρές, έχει και τις αρνητικές. Προσέξτε αδελφοί μου, εμείς που ασχολούμεθα με την ιστορία, είμαστε ερευνητές της ιστορίας, δεν κάνουμε πολιτική. Να χωρίζουμε τον κόσμο στη μία παράταξη και την άλλη. Ούτε θα αγιοποιήσουμε τον Ιωάννη μεταξά, ούτε όμως και θα τον δαιμονοποιήσουμε. Την στιγμή εκείνη που είπε εις τον Ιταλό πρεσβευτή γκράτσι, όχι απευθείας, όχι, το είπε φιλολογικά, αλλόν σε λαγκαίο, άρα έχουμε πόλεμο του. Αυτό ήταν το όχι. Το όχι του Ιωάννη μεταξά το δέχτηκε το έθνος ανεξαρτήτως του αν ήταν ο μεταξάς και δικτάτορας. Διότι ήταν η απάντηση σύσσωμου του ελληνικού λαού. Ελληνορθόδοξα όμως μία μόνο μορφή ένοπλου αγώνα βρίσκει δικαίωση. Είναι ο αμυντικός και απελευθερωτικός πόλεμος. Ο ορθόδοξος ελληνισμός δεν έχει να παρουσιάσει ούτε ένα κατακτητικό πόλεμο. Επεκτατικό πόλεμο. Να διεισδύσουμε σε μία ξένη περιοχή για να την κατακτήσουμε. Μιλώ για τον χριστιανικό ελληνισμό. Θα αποδειχθείτε πολύ χριστιανός και ο Μέγας Αλέξανδρος. Διότι ενώ ξεκίνησε ως εκδικητής να πάρει το αίμα των Ελλήνων πίσω μετά τους περσικούς πολέμους, έγινε ο μεγάλος εκπολιτιστής της Ανατολής. Ένωσε τους ανατολικούς λαούς με βάση τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Μακαρίτης καθηγητής μου στην θεολογική σχολή, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, έχει γράψει μια σπουδαία μελέτη. Μέγας Αλέξανδρος και Απόστολος Παύλος. Και λέγει ότι αυτό που δεν πρόφθασε ο Μέγας Αλέξανδρος να εφαρμόσει και στην Δύση, την ενότητα, την ενοποίηση του κόσμου με τον πολιτισμό, αυτό το πραγματοποίησε ο Απόστολος Παύλος. Παύλος και Μέγας Αλέξανδρος είναι σε μια ιστορική συνέχεια. Ο Αλέξανδρος ενοποίησε τον κόσμο με τον πολιτισμό. Ο Απόστολος Παύλος ενοποίησε τον κόσμο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με την Ορθοδοξία. Αυτή την συνείδηση ενσάρκωσε και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης το 1821, όταν τυτροφορούσε την επαναστατική προκήρυξή του μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Κάποιοι λέγουν ότι ο λόγος αυτός ανήκε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορά μας. Δεν έχει σημασία. Ο Υψηλάντης αυτό βρήκε να πει, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος. Όχι υπερπατρίδος και πίστεως. Υπερπίστεως και πατρίδος. Ορθόδοξος ελληνισμός σήμερα είναι ο γνήσιος ελληνισμός. Ο ελληνισμός που χρησιμοποιεί την Ορθοδοξία ως ένα θρήσκευμα, μία θρησκεία, κατά το φράγκικο, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Όχι, η Ορθοδοξία τα κλείνει όλα. Και την πατρίδα και την οικογένεια και τα πάντα. Βλέπετε, το δηλητήριο που μας έρχεται συνεχώς από έξω, το διατηρούμε μέσα μας και το νομίζουμε ότι είναι καθαρά ελληνικό. Το λέγω, το έλεγα και ως διδάσκαλος εν ενεργεία στους μαθητές μου και το συνεχίζω να το λέγω. Ένας ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία των Αποστόλων και των Πατέρων, όχι ορθοδοξία δική μου, γιατί όλοι μιλούμε για ορθοδοξία, αλλά ποια σχέση έχουμε με την ορθοδοξία. Ένας ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία για μένα είναι ανύπαρκτος.
Είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι ελληνισμός. Ο ελληνισμός σφυριλατήθηκε και ενώθηκε μέσα στην Ορθοδοξία. Ό,τι αιώνιο στοιχείο διέθετε ο ελληνισμός στην αρχαιότητα, συνέχισε να ζει μέσα στην Ορθοδοξία. Αυτό το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος θα επαναλάβει και ο Κολοκοτρώνης. Τον κάλεσαν εις την πλήκα, ή συγγνώμη, εις την πλάκα. Στην πλάκα υπήρχε όχι λύκειο που έλεγε κάποιος υψηλά ιστάμενος σε ένα συνέδριο πρόσφατα. Τα έλεγε όλα με τη σημερινή γλώσσα. Γυμνάσιο ήταν. Αλλά και εγώ φίτησα, γεννημένος το 40, σε εξατάξιο γυμνάσιο. Όχι 3 χρόνια γυμνάσιο, 3 χρόνια λύκειο. Στην πλάκα λοιπόν τον κάλεσαν ο Γεώργιος Γενάδιος, ο σχολάρχης. Ο γυμνασιάρχης είναι το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο και ο πρώτος γυμνασιάρχης του ελευθέρου ελληνισμού. Και του ζήτησαν να μιλήσει στα παιδιά. Και τι λέει ο Κολοκοτρώνης? Ποια πανεπιστήμια τέλειωσε ο Κολοκοτρώνης? Πού έθρεψε και ρίζωσε μέσα του η Ελληνορθοδοξία? Στα μοναστήρια της πατρίδος. Αξιώθηκα στην Πελοπόννησο, πάνω από την Τρίπολη και εκεί γύρω, να πάω στα μοναστήρια εκείνα στα οποία εκκλησιαζόταν ο Κολοκοτρώνης. Άνθρωπος αυτός. Με τις ατέλειές του, με τις αμαρτίες, όπως κάθε άνθρωπος. Αλλά μέσα του ήξερε τι σημαίνει Ελλάδα. Ήξερε τι σημαίνει Ορθοδοξία. Λέγει λοιπόν στον Γενάδιο, τον γυμνασιάρχη, όχι, δεν θα μιλήσω εδώ. Θα πάμε στην Ακρόπολη να μιλήσω. Και πήγαν λοιπόν κάτω από την Ακρόπολη, εις την Πνίκα, εκεί που ομιλούσαν οι αρχαίοι. Και εκεί τους μίλησε, στους καθηγητές και στα παιδιά. Και λέει, έβλεπαν από πάνω την Ακρόπολη. Κάτω έβλεπαν τον Άριο Πάγο, εκεί που μίλησε, κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και έφερε το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Πιο πέρα έβλεπαν τον ναό του Ιφέστ, δηλαδή τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Εκεί μίλησε ο Κολοκοτρώνης και τι είπε στα παιδιά? Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε. Διότι όταν έπιασαμε τα άρματα, είπε ο γέρος, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Κολοκοτρώνης, μιλεί με τη γλώσσα των Αγίων, των πατέρων μας. Με αυτό το φρόνημα λοιπόν κινήθηκαν μέχρι σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό αναγκάστηκαν κάποιοι μεγάλοι της Ευρώπης να πούν για κοπλιμέντο, αλλά είπαν την αλήθεια χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τελέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Βλέπετε λοιπόν πώς οδηγηθήκαμε στην Ανάσταση του έθνους μας. Η Ελληνορθόδοξη φιλοπατρία συνδέεται άμεσα με την φιλελευθερία, την αγάπη προς την ελευθερία. Η ελευθερία είναι η αυτοδιάθεση του ανθρώπου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει μία και μόνη εξάρτηση, που είναι η πηγή της ζωής του, κατακόρυφα, με τον Τριαδικό Θεό. Και εν συνεχεία είναι ελεύθερος και αυτοεκφράζεται και πραγματώνεται μέσα σε αυτές τις αληθινές διαστάσεις της ελευθερίας. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό νοσταλγούσαν. Αυτό που νοσταλγούσαν οι αρχαίοι προγονείς μας ολοκληρώνεται και αγιάζεται μέσα στην πατερική Ορθοδοξία και την Αποστολική. Ο Περικλής θα πει το σπουδαίο εκείνο «Εύδαιμον το ελεύθερο» στον επιτάφιό του. Ευδαιμονία, πραγματική ευτυχία είναι η ελευθερία. Αυτά όλα έχουν ενσταλάξει μέσα στην ψυχή μας και τα ζει το έθνος μας συνεχώς. Η ελευθερία στην ελληνορθόδοξη συνείδηση είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, το καταφύσι. Ο Θεός λέγει στον άνθρωπο ότι χωρίς την σχέση μαζί του, ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, κάθε είδους ζωής. Και λέει στον άνθρωπο, στους πρωτοπλάστους και δι' αυτόν σε όλη την ανθρωπότητα, διακρατήστε για αυτή την ενότητα, για να τροφοδοτήσετε συνεχώς από την χάρη. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Τα πάντα τα κάνει για τους άλλους. Ο Θεός λοιπόν λέγει στον άνθρωπο ότι η φυσική του κατάσταση είναι αυτή η σχέση με τον Θεό, η οποία όμως εκφράζεται ως ελευθερία. Ο άνθρωπος αποκτά την χάρη να ενεργεί ελεύθερα, να παίρνει δηλαδή τις αποφάσεις.
Αυτές τις αποφάσεις πήραν και οι πρωτόπλαστοι και οδηγήθησαν εκεί που οδηγήθησαν. Ο άνθρωπος δεν περιορίζεται από τον Θεό. Ο Θεός δίνει τη χάρη και ο άνθρωπος αξιοποιεί το άχτιστο αυτό στοιχείο, τη χάρη του Θεού. Η ενίκηση και παρουσία του ακτίστου μέσα στο κτιστό, η εγκατοίκηση δηλαδή του Τριαδικού Θεού, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, είναι η πηγή της ελευθερίας του ανθρώπου. Γίνεται εν Χριστώ ο άνθρωπος για να μπορεί να ενεργήσει ως εν Χριστώ άνθρωπος. Ξέρετε, αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, Χριστώτης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλες οι αρετές είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πώς όμως, όχι εξωτερικά. Εμείς λέμε, μία προσευχή έχουμε για το Άγιο Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν βασιλεύ ουρανή. Έλα να κατοικήσεις μέσα μας. Διότι τότε ως είδωρ αλόμενον που πηδάει ψηλά όπως ένα πίδακα βγαίνει η πραγμάτωση της χάριτος του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Βγαίνουν οι αρετές του ανθρώπου. Όποια αρετή αποκτούν οι Άγιοι, τους οποίους θυμάμαι και απόψε. Και κάθε μέρα θυμάμαι τους Αγίους. Άκουγα και συγκινήθηκα την Αγία Υπομονή. Όλοι οι Άγιοι έχουν ένικο των Θεών μέσα στην καρδιά τους και γι' αυτό αναβλύζει από μέσα τους το ήθος, το εν Χριστώ ήθος. Οι αρετές δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς αυτή την εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου δεν μπορεί να υπάρξει εξωτερική ελευθερία. Τότε ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών του. Και επειδή εγώ είμαι ιεροκήρυκας και δεν θέλω να επιδείξω κάτι που δεν έχω, σοφία κλπ. Και το έλεγα και στην Γερμανία όταν εκήρυτα εκεί. Ο άνθρωπος βγάζει από μέσα του αυτό που έχει. Εάν δεν έχει μέσα του, δεν μπορεί να βγάλει ενέργεια αγιοπνευματική που χαράσει και διαμορφώνει και την εξωτερική, την θεόνομη ελευθερία. Η εσωτερική ελευθερία, η απελευθέρωση δηλαδή του ανθρώπου από τα πάθη του, από τις κακίες του, όλα τα αρνητικά στοιχεία που μας έχονται, μας τα λένε οι Άγιοι μας, η απελευθέρωση εσωτερική του ανθρώπου οδηγεί και στην εξωτερική ελευθερία. Να σας πω ένα πάθος, το λέγω για μας τους άντρες που πήγαμε στρατιώτες και το λέγω επειδή το έζησα. Το σκέφτηκα πολλές φορές στο στρατό. Παίρνεις ένα στρατιώτη, μάλλον τον συλλαμβάνουν εκμάλωτο, τον πιάνουν εκμάλωτο και τον ανακρίνει. Εάν έχει μέσα του την εσωτερική ελευθερία θα ενεργήσει όπως οι Άγιοι Μάρτυρες. Γιατί τιμάμε τους νεομάρτυρες? Διότι οι νεομάρτυρες είναι πρώτα εσωτερικά απελευθερωμένοι από κάθε πάθος, από κάθε μορφή δουλείας και γι' αυτό και εξωτερικά μπορεί να έχουν ελευθερία, αποφάσεως. Όχι! Δεν δέχομαι την πίστη σας. Αντέστε εσείς και πίστη σας μουρτάδες να χαθείτε, λέει ο Αθανάσιος Διάκος. Εγώ Γρεκός ή Ρωμιός ή Έλλην γεννήθηκα και Γρεκός ή Έλλην ή Ρωμιός θα πεθάνω. Αυτό λοιπόν. Η προϋπόθεση είναι η εσωτερική ελευθερία. Ένα στρατιώτη λοιπόν συλλαμβάνεται εκμάλωτος. Ομοιγέννη το Χριστέ μου. Έχει γίνει όμως πολλές φορές ιστορικά. Και είναι μανιώδης καπνιστής. Εκεί που τον ανακρίνουν, για ένα τσιγάρο μπορεί να πουλήσει και τον Θεό του ακόμα. Και την πατρίδα του και όλα. Σκεφτείτε το περισσότερο οι άνδρες της απόψινής συνάξεως και θα δικαιώσετε το λόγο μου. Υπηρέτησα στο στρατό και σε στρατιωτική μουσική και ξέρετε ο χώρος της μουσικής, της φιλαρμονικής δηλαδή, έχει όλο το μείγμα των ανθρωπίνων παθών και αδυναμιών. Η ελληνοορθόδοξη παράδοση μας λέγει ότι η ελευθερία πραγματώνεται μέσα στο πλαίσιο του θελήματος του Θεού. Όχι όμως μόνο ως προσωπική ελευθερία, η δυνατότητα επιλογής, να πεις το μολόν λαβέ. Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο στους εχθρούς που έρχονται και επιτίθενται, αλλά μολόν λαβέ και στις αμαρτίες και στα πάθη και ως ό,τι απάνθρωπο και αντικοινωνικό μας απειλεί. Η κοινωνική, η εθνική ελευθερία είναι η έκφραση αυτής της εσωτερικής ελευθερίας.
Η κοινωνική τώρα και εθνική ελευθερία είναι εναρμόνιση των επιμέρους προσωπικών ελευθεριών. Η έννοια της ελευθερίας και μάλιστα της κοινωνικής, είμαστε μια κοινωνία αυτή τη στιγμή. Για να έχουμε μεταξύ μας ελεύθερο φρόνημα, πρέπει μέσα μας να έχουμε ελευθερωθεί και να έχουμε την αρετή του Αγίου Πνεύματος που λέγεται ομοψυχία. Είναι το ομοθυμαδόν, ελληνική λέξη, άπαξ λεγόμενη εις τις πράξεις των Αποστόλων. Στην Πεντηκοστή ήσαν όλοι ομοθυμαδόν, ομού επί το αυτό, ομού και θυμός και διάθεση δηλαδή. Επομένως όταν ο άνθρωπος μαζί με τον άλλον, τον διπλανό του έχουν αυτό το ομοθυμαδόν, διότι το συνδετικό στοιχείο των καρδιών τους είναι η χάρις του Τριαδικού Θεού, τότε είναι πραγματικά ελεύθεροι. Και αυτή είναι η βασική προϋπόθεση της αντιμετώπισης και των ίονδήποτε εισβολέων. Η ελληνορθόδοξη κοινωνία διέσωσε στην διαχρονική της πορεία αναλύωτα τα νοήματα της φιλοπατρίας και της φιλελευθερίας. Βέβαια, στην παράδοση τη δική μας άλλο περίεργο και unicum, μοναδικό, στην ελληνορθόδοξη παράδοση, είναι η παράδοση όλων των ορθοδόξων, όχι μόνο των εκκαταγωγής Ελλήνων, Ελλάς, Γκρέτσια, Γκρίς κλπ. Είναι όλη η ορθοδοξία. Εμείς είμαστε οι Ελλαδίτες, οι Ελλαδικοί. Ένα μέρος του ελληνισμού που κατοικούμε εδώ. Ο ελληνισμός με την απεραντοσύνη του καλύπτει όλους τους ορθοδόξους. Ποιο είναι το στοιχείο που διακρίνει την δική μας ταυτότητα? Είναι η ιεράρχηση της ιστορικής πατρίδας, η στοιχεία πατρίδα, στην αιώνια πατρίδα. Αυτό μας το λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν μας λέγει «Εμείς χριστιανοί μου δεν έχουμε εδώ πατρίδα, μόνιμη πατρίδα». Η πατρίς ημών εν ουρανής υπάρχει. Επομένως η εν γη πατρίδα ιεραρχείται στην αιώνια πατρίδα. Και αυτή είναι η ταυτότητα αλλά και ο τρόπος πορείας του αληθινά ορθοδόξου Έλληνα. Στην ουράνια βασιλεία είναι η πατρίδα μας. Στους στους λαούς του τρίτου κόσμου, Νότιος Αμερική, Αφρική και αλλού, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μια νέα θεολογία για να πολεμήσουν την απικιοκρατία, την παπική καταπίεση, την καταπίεση των ηγεμόνων της Ευρώπης, την απικιοκρατία. Και έφτιαξαν μια θεολογία απελευθερώσεως, έτσι την είπαν. Δηλαδή, θεολόγησαν και κατασκεύασαν η θεολογία για να δικαιολογήσουν τον αγώνα τους εναντίον των κατακτητών τους και των καταπιεστών τους. Θεολογία απελευθερώσεως, liberation theology λέγεται, για αυτούς που το ξέρετε αγγλικά, μαύρη θεολογία λέγεται στην Αφρική, επομένως έφτιαξαν θεολογία για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Εμείς οι Ορθόδοξοι, όχι μόνο οι Ελλαδίτες, όλοι οι Ορθόδοξοι, δεν κατασκευάσαμε θεολογία ελευθερίας. Γιατί η πίστη μας είναι μόνιμη θεολογία ελευθερίας. Γι' αυτό σε όλους τους αγώνες οι κληρικοί προηγούνται. Ελάχιστα είναι τα αρνητικά παραδείγματα. Υπάρχουν και τέτοια. Και επίσκοποι που αρνούνται το αγαθό της ελευθερίας και υποτάσσονται στις ξένες δυνάμεις, σήμερα πληθυνθήκαμε πολύ σε αυτό το χώρο. Αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να μην σας σκανδαλίσω. Ποτέ ο Έλληνας λοιπόν κληρικός δεν αισθάνθηκε ότι είναι ξένος προς την διεκδίκηση της ελευθερίας. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος αντιμετώπισαν το πρόβλημα τον 4ο αιώνα, χωριστά. Ο ένας εις την Αλεξάνδρεια και ο άλλος εις την Καπαδοκία. Και κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματά τους είναι κανόνες ιεροί της πίστεώς μας. Τι είπαν? Ότι κάθε πόλεμος είναι του διαβόλου. Δεν μπορούμε λοιπόν να προκαλούμε τον πόλεμο για επεκτατικούς, για οποιουσδήποτε λόγους. Και όχι μόνο τον πόλεμο μεταξύ των εθνών, αλλά και τον πόλεμο μεταξύ μας. Ξέρετε, ο πόλεμος της μακροκοινωνίας είναι η επέκταση του πολέμου της μικροκοινωνίας. Από την οικογένεια αρχίζει το πρόβλημα. Τα διαζύγια πόσο έχουν πληθυνθεί. Είναι ο πόλεμος μεταξύ δύο προσώπων που ορκίστησαν αιώνια πίστη και αγάπη. Όταν ακούω τέτοια λόγια,
να μην πω τη συνέχεια. Οπότε λοιπόν, αδελφοί μου, είπαν ο Μέγας Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος, ένας πόλεμος μόνο μπορεί να γίνει δεκτός. Ο αμυντικός πόλεμος, για να σώσουμε τον χώρο μέσα στον οποίο πραγματονόμεθα ως Ελληνοορθόδοξοι, ή Βουλγαροορθόδοξοι, ή Ρωσοορθόδοξοι, ή οτιδήποτε άλλο, και ένα δεύτερος λόγος είναι μετά την άμυνα, είναι η απελευθέρωση. Δεν υπήρξε αγώνας του έθνους, στον οποίο προθήμως δεν έλαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. Οι επίσκοποι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποιοι ειρηνόφιλοι, ειρηνιστές, θέλουν να πούν ότι είναι κακό που ο Ορθόδοξος παπάς μπαίνει μέσα στους πολέμους. Μα δεν πάμε σε πόλεμο προκαλώντας. Πάμε να θυσιαστούμε. Ποπημήν ο καλός στην ψυχή αυτού την ζωή του, τίθηση υπέ των προβάτων. Η μεγαλύτερη μορφή αγάπης μας, λέει ο Χριστός μας, είναι να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό πρώτο στο τηρεί ο παπάς, ο επίσκοπος, ο Ορθόδοξος. Διότι αυτό είναι η ταυτότητά μας, αλλά το βάθος της συνειδήσεώς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αδελφοί μου, το πρόβλημα για τον Ορθόδοξο κλήρο σε περιπτώσεις εισβολής άλλων λαών και υποδουλώσεως δουλείας, δεν ήταν το να λάβει μέρος ο κλήρος εις τους αγώνες. Στο ένα χέρι το ποτήριο, στο αριστερό και στο δεξί χέρι το σπαθί. Έτσι εικονίζεται ο Έλληνας παπάς και οι επίσκοποί μας, σας παρακαλώ. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν να λάβει μέρος στους απελευθερωτικούς και αμυντικούς αγώνες. Το πρόβλημα είναι το να μην λάβει μέρος. Ένας κοινωνικός αγωνιστής, θεολόγος, κοσμοκαλόγυρος, να το πω καλύτερα, ο Κοσμάς Φλαμιάτος τον 19ο αιώνα, σπουδαία μορφή, κατηγορεί τον Ορθόδοξο κλήρο γιατί παίρνει μέρος στους εθνικούς αγώνες και μάλιστα στο 21. Βέβαια αυτό το συνέδεε με την πολιτική της κοσμοκράτηρας τότε της Βρετανίας. Αλλά δεν είχε απόλυτα δίκιο. Το πρόβλημα είναι να μην λάβουμε μέρος. Γι' αυτό λοιπόν θυσιάζουμε τα πάντα και ξέρετε κανόνες Μεγάλου Βασιλείου και Αθανασίου, εκείνος ο οποίος λαμβάνει μέρος στον πόλεμο και θυσιάζεται για την απελευθέρωση των συνανθρώπων του, ως ήρωος τετίμηται, λέγει ο Μέγας Αθανασίος. Τα πρώτα μνημεία πεσόντων τα δημιούργησε ο Μέγας Αθανάσιος. Ως ήρωος τιμάται λοιπόν, αλλά ούχι ιεράται. Εάν φωνεύει δεν μπορεί να γίνει κληρικός μετά. Μπορεί να γίνει Άγιος για τη πνευματική ζωή. Αλλά ο κληρικός δεν πρέπει να έχει βάψει τα χέρια του σε αίμα. Η συμμετοχή των κληρικών λοιπόν είναι δεδομένη και για να κλείσω δύο λόγια ακόμη. Οι κληρικοί υπήρξαν πρωταγωνιστές πάντοτε στους εθνικούς μας αγώνες και υπάρχουν. Μέχρι τον αγώνα του 1940-41 στην Ενωμένη Αντίσταση, θα μιλήσω για αυτό το θέμα, 41-44, στην Ενωμένη Αντίσταση, θα μιλήσω αν θέλει ο Θεός την Πέμπτη, μεθαύριο, εις την εστία της Νέας Μύρνης. Οι κληρικοί λοιπόν είναι οι πρωτοστάτες αυτών των αγώνων. Αγωνίζονται για την διάσωση του έθνους, για την διάσωση της ενότητας εκείνης μέσα στην οποία μπορεί να ζήσει ως Ορθόδοξος Χριστιανός. Βεβαίως, ο Χριστιανός Ορθόδοξος και στη δουλεία ζει ελεύθερος. Μου έδωσε ο Θεός την χάρη να έχω ως αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνάς μου την περίοδο της δουλείας, είτε τουρκοκρατίας είτε ένετοκρατίας, βραγκοκρατίας δηλαδή. Και επίστηκα γι' αυτό το πράγμα με τη μελέτη των κειμένων ότι το πνεύμα αυτό της ελευθερίας εσώζεται. Τι είναι οι κλέφτες? Οι κλέφτες έπαιρναν τα όπλα και πήγαιναν στα βουνά και πολλοί κληρικοί πήγαιναν μαζί τους. Οι αρματολοί που ήταν στις αστυνομικές δυνάμεις του κατακτητή των Οθωμανών έπαιρναν τα όπλα τους και αυτοί και ανέβαιναν για να συναντήσουν τους κλέφτες. Είναι η Ελλάδα των ωραίων, των βουνών δηλαδή, η ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σώθηκε η ελευθερία μας και στη διάρκεια της οποιασδήποτε δουλείας, διότι δεν έσβησε το φιλελεύθερο πνεύμα μέσα από την καρδιά του κλήρου μας. Μία στιγμή πολύ συγκινητική. Το Πάσχα πήγαινε ο κάθε πιστός
να ασπαστεί το χέρι του λειτουργού, είτε ήταν απλός παπάς, είτε ήταν ο επίσκοπος. Και του έλεγε, Χριστός Ανέστη, και ο ένας και ο άλλος. Και απαντούσαν και οι δύο, και η Ελλάς Ανέστη. Σωζότανε αυτός ο πόθος της Αναστάσεως, ο οποίος μας οδήγησε στην Επανάσταση και στην απελευθέρωση. Βέβαια, σταμάτησα λίγο γιατί σκέφτηκα κάτι άλλο. Ο Μακρυγιάννης, που είχε την μόρφωση του Κολοκοτρώνη και συνελάμβανε αγιοπνευματικά, πραγματικά, πολλά πράγματα που η σοφή του κόσμου, λόγω της ακάθαρτης καρδιάς μας, δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε και να συλλάβουμε, να συλλάβουμε και να συγκρατήσουμε. Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του αναγκάζεται να πει, εάν μας έλεγαν τι κράτος θα δημιουργούσαμε, θα μέναμε άλλους τόσους αιώνες κάτω από τους Τούρκους. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μακρυγιάννης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δόξα τω Θεώ που αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Και σιγά σιγά ο ελλαδικός χριστιανισμός μπόρεσε να εκταθεί στην ιστορική του διάσταση στον χώρο της Βαλκανικής. Βέβαια σήμερα η προσπάθεια είναι να επιστρέψουμε στα όρια του 1830, επί Καποδίστρια δηλαδή, από τον Σπερχιό και κάτω. Δεν είναι κάτι που λέγει ένας φαντασμένος. Ξέρετε, ο ιστορικός ερευνητής, δεν είμαι ιστορικός, αλλά ιστορικός ερευνητής, προλέγει πράγματα τα οποία μόνον οι Άγιοι συλλαμβάνουν. Οι μεν Άγιοι διαγράμματι να είναι, τα συλλαμβάνουν εν Αγίω Πνεύματι. Ο ιστορικός θα συλλαμβάνει με την χάρη του Θεού μέσα από τη μελέτη των αρχείων και των κειμένων. Εκεί οδηγούμεθα. Οδηγούμεθα στην συρρήκνωση της Ελλάδος. Και εδώ ακριβώς έρχεται να παρουσιάσει την εθναρχική του συνείδηση ο κλήρος, ο Ελληνορθόδοξος κλήρος. Σήμερα το μετερίζει εκείνο στο οποίο γίνονται οι πραγματικοί αγώνες. Διότι από εκεί έρχεται η μεγάλη απειλή, είναι ο χώρος της πίστεως. Μπορεί να ζήσουμε, να έχουμε ελεύθερο κράτος, θέλετε να είναι ολόκληρο το ελληνικό κράτος το σημερινό να μείνει ελεύθερο, αν και πολύ το φοβάμαι αυτό ότι δεν θα γίνει έτσι, αλλά να μην σας μεταδίδω μελαγχολία. Άμα μελετάτε ιστορικά κείμενα κάποιων ιστορικών που ξέρουν τις πηγές και τα αρχεία κλπ, τότε θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Σημασία όμως έχει κάτι άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο μεγάλος πόλεμος και οι κερκόπορτες από τις οποίες μπορούν να μπουν οι οποιοδήποτε εχθροί είναι ο χώρος της πίστης. Η Ορθοδοξία. Εάν η Ορθοδοξία μας κινδυνεύει και κινδυνεύσει, τότε χάνεται ολόκληρος ο Ορθόδοξος λαός. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε οτιδήποτε άλλο. Χάνεται ο λαός ολόκληρος, το έθνος ολόκληρο. Ο συνεκτικός μας κρίκος, ο κρίκος της ενότητάς μας, δεν είναι ένας ελληνισμός αόρατος. Ένας ελληνισμός πολυπίκυλος, όπως τον κατασκευάζουν κάποιοι. Εκείνο το οποίο μας συνδέει όλους είναι η Ορθοδοξία. Τι θα πει η Ορθοδοξία? Χριστός και Άγιοι. Χωρίς την πίστη μας λοιπόν κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα. Και το λέγω με μεγάλο πόνο αυτή τη στιγμή. Καλούμεθα εμείς οι κληρικοί από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη μέχρι τον νεοχειροτονηθέντα διάκονο, καλούμεθα εκεί να αγωνιστούμε περισσότερο. Εάν χαθεί η Ορθοδοξία μας, χάνεται η ταυτότητά μας. Χάνεται η Ελλάδα, χάνονται τα πάντα. Ο Θεός να μην το δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και νομίζω θα πάμε τώρα κάτω. Δεν ξεπέρασα πολύ την ώρα, για τη συνέχεια. Ο Θεός μαζί σας.

Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτησι πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

0: Χριστός ο αγαθέντας ψυχάσιμο.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λες τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα σου χώρες ονομίες ημίν Άγιε επίσκεψε και ίες τας ασθενίες ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Άγιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, αρχιτέ βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρδον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφήνε μην τις οφειλέντες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύση κατά βαρβά δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωτήτων το σταυρό εκουσίω τη υπονήμωση σου κοινή πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε χρυσέ ο Θεό. Έφρανον και τη δυνάμει στου Χριστού Βασιλεί Σιμών. Νίκο χορηγόνα τη κάου των πολεμίων. Τη συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ήρυνη σαν των τρόπεων και είναι και αίγιο αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχει να μη παρήτη αγαθίδε και εσύ Σιμών πανίμη το Θεοτό και στήριξον οδόξων πολιτείαν. Σώζε ου σε κέλε βασιλεύρη και χωρί γι' αυτή σου ανώθη την νίκη. Γιατί έτσι και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός, ο Θεός με πάσο επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Θεό με τα υπέδρε ευών και ορθοδόξο χριστιανό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Θεό με τα υπέδρε αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμ και πάσα Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε. Και αεί τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρυψίστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γεννεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησα τις λιγοντές μου. Πολύ επανίστατε με μένα, πολύ λέγουν στην ψυχή μου. Ο καίσεις ότι είναι αυτό είναι το Θεό αυτού. Συνδύει, Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύριε, λέει, και έκραξα και επιπισέ με εξόδου του Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μιλιάδο λαού τον κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, και σε επάταξας πάντως σε χροντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας, του Κυρίου σου, Κυρία, και από τον όρο σου ευλογία σου. Εγώ εκεί μήχε και ύπνωσα, ξεγέθηκε ότι Κύριος αντίληψετε. Κύριε, μη το θυμώσω ερέξιμε, μη δεν διορίες παιδεύσιμε, τι τα βέρισε να πάλι σαν και με στήξερε πέρα τη χείρα σου, και στην ίεση της αρχήμα μου προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέζω από σώμα των αμαρτιών μου. Τη αρωμία μου υπερήρα την κεφαλή μου, συμπορτή ο Μαρία βαρύνησαν επ' εμέ, εσώρισαν και θάψαν μονοπές μου από σώμα της αμπροσή μου. Τα λεπόρισα και κατεκάθεν εως τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζον εμπορευόμι μου. Τη έψω εμέ πριν σε ενταγμάτω, και βγει στην ίεση της αρχή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμινα προς τα μεγού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επί τη βία μου. Και ως ταραγμός μου όπως σου καπεκρίνει, καρδία με τα ράχτε κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό μου και έστειμεται μου. Φίλοι μου και πλησίων εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν και αγγιστάμε από μακροθενέτησαν και ξεβιάζομαι ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάδισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κύκλο και όσοι άλλο σου κανήκον το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπο σου κακού και ουκέφωνε το στόμα τη αυτοέλεγχου σου. Ότε μισή Κύριε ήρθισα, σεις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, τι είπω, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σαν ευθύνε πόδος μου με μεγαλολιμόνισα και εγώ εισβάστηκα σε έτοιμους και αργιδόρμενο οποίον με στήλια παντός την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω με τις αμαρτίες μου. Η δε εχθρή μου ζώσε κρατέων και καλυμμένη και επιθύμησα νησούντες με αδίκους. και ανεβοηθώντας με κακά αντιαγαθών, ενδιαβαλώνω επί κατά δύο κορακατοσύνη. Μία εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία εγκαταλείπνε, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απεμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εωτρίζω, έδειψε σε εσύ ψυχή, πως απλώς άψω, εν γέριμο και αβάτο και αντίδρο. Δώσε το Άγιο όψη, πριν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Κρίσου εν τελεό σου, παίζω άω στα χίλια, περίσου είσαι. Ούτως ευλογήσου στην τη ζωή μου, και το όνομα της όλα τα σύρα μου. Σε εκθέατος και αμοιόνυρο, σε πληστή η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου, σε ενέσει το στόμα μου. Ή εμή μονεμόνση από τη στρομή μου. Εν τη σώδη σε μετατονισέ, ο τεγενής βοηθό μου. Και τη σκέπη των τελείγων σου αγαλιά σου. Κονίδη ψυχή μου πίσω σου. Εγώ δεν αντελάβω η δεξιά σου. Τι θεσμάτι με ζήτησε την ψυχή μου. Ξενεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται η σχήρα των οθέα. Μερίδε αλλοπλεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς ευραθήσεται το Θεό. Περεθήσεται που άσο μείον εν αυτό. Δεν εφράγει στο μάλλον με τον άδικα. Εν τη σώδησε με τον Ισαίο τε γεννή βοηθό μου. Και εν τη σκέπη των τελείγων σου αγαλιάσονται. Κονίδη ψυχή μου πίσω σου. Εγώ δε αντελάβω το δεξιά σου. Ο ξαπατρί και γιο και αγιο πνεύμα τη και νύχη και γιο σώνα στον όρο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκαμεξα και νυχτή εναντίον σου. Σε φθέτω να πιόν σου προσοχή μου, πλοντόν σου τη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Πως ελογίστηκε με τον βενόν των Ισβάκων. Εγεννήθη ω άνθρωπο αβοήθητο ενέκρι ελεύθερο. Στην τραυματία κατέρθα τη εντάφο. Ο νου και μη σέτη και αυτή εκ τη χειρό απόστο. Δεν τον ελάκω κατ' οτάτο. Εν σκοτεινή σιστιά θανάτου. Εμέπε στην ίδια τιμό σου. Και πάντα με τερνούσε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρα στην προστούρα πέμου δεν το βεβαιρήμα εαυτή. Παρεδόθηκε και μυξιπορευόμη. Και ο φθαρμί στέγησαν ο φτωχίας. Κι έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρα μου, μη την νεκρής πίστα μάσια γιατρή αναστήσου και εξομολογήσω τέση, μη ρίγεσαι τέτοισε το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία, μη γνωσίσαι δεν το σκότει τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καλό προς σε Κύριε κι έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφλάσσε, είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδί. Το χώσι μου εγώ και κόψε κοινότητό μου. Ψωθεί δεν ταπεινώθη και ξυπολύθη. Με μέδι ήρθαν οι οργέ σου προβεσμοί σε ξεταλαξά μου. Και κλωσάνε μου σύνορ όλη την μέρα με καλέ σου κορμά μου. Μάκρα σε παιδί μου φίλο και πλησίου μου και του γνωστού νόμου τελεπορία. Κύριε ο Θεό σωτηρία μου, η μέρα σε κέκαμεξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέτω να πιώνω σε προσευχή μου, κρυμαντό σου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώσου, τον λυτρούμενο εκτερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ενέη και εκτιρμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τον σαϊτού νεότη σου. Ποιώνεται η μοσύνα σου Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωδού αυτού το Μωυσή. Εσύ συντραεί τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, και στέλος ο Ιησούς σε τεωδέη στον αιώνα μηνύ, που κατά τα σαλαμία σημών επίσης εν μη, ο δέκα της αμαρτίας σημών ανταπέδω και εν μη, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβέμψης αυτό, καθώς αναπέμψα να το λέω από της μόν, εμάκρα φημών τα σαλαμία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους, πήρησε Κύριος φοβέμψης αυτό, και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κουσεσμένο. Άνθρωπος ο συγχόρτος σε ημέρα αυτού, σε άνθρωπος το αγρούκο σε εξαντήσει, και πνεύμα δείτε με αυτό και έχει υπάρξει, και επιγνώσετε δι' των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως το αιώνος, επισπομένους αυτό, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν, της φυλάσου τη διαθήκη αυτού, και με μημένης των ετωλών αυτού, του ποιήσει αυτάς, Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού. Η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού. λειτουργία αυτή που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Εν όλης ετήσει με την αληθεία σου, εις άξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέ της κρίσης με τον δούλου σου, ιού δικαιοσύνη τον οποίο σου πάζω. Κατεδίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν της ζωή μου. Κάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος. Κυρίασε με το πνεύμα μου, ερεμία ταράχτη καρδία μου. Νης την ημερών αρχαία με μελέτησε εν πάση θέλη σου, πείμα στο χειρόν σε μελέτα μου. Διαμέτασα πως έντας χείρας ψυχή μου ως Γιάννη Ρώση. Τα χείρις άξιόν μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιμού και ομοιώτησα με τις καταβαίνουσες λάκων. Κουστόρμησε όμοι το πρωί το λέω όσο την ψήνυψα. Γνώρισε όμοι και για τον έννη πορεύσαμε την προσέρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, πως σε κατέβηκα. Είδαξε όμοι του πίντο θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία. Έχει και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσει με. Έν η δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και το ελέγχει σε εξορροφλέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου, και εγώ δούλο σου είμαι. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Σάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία. Ο Ξαπατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Πάντων ενός Θεός του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: έτω Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: έτω Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: έτω Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: έρθω ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μοστρατού του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: έρθω πόρτα γεσμονής ταύτης πάσης μου της πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ερωκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ετουριστήν εημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: πάντι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου
1: Μαρίας,
0: τα πάντα των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθώ σου της τον αιώνα του έλεος.

0: είστε προστρεχόντωση. Δόξα το δεδοκό τη ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου βασιλιάματα.
1: Το ξοπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ερήμου πολίτης και εν σώματι αγγελός, και θαυματούργος ανεδείχθης, Θεοφόρε πατήρι μόνο νουφρίε. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, τον πίστη προστροφόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργού τη δία σου βασιλιάματα.
0: Και νίκια και στους αιώνες των αιώνων αμήν, η δυσή προστασία και εκτιμένη άφραντε, και θεσές ηγεσίες των δεινών επιτρούμενη, το σταυρό του Υιού σου έμπαντη φρουρούμενη, καταχρέωσε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.
2: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Άντι λαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αγία Σακράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
3: Αγία Θεοτόκες
2: όσων ημών. Αγία μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Βλέπων ολισθείς των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε. Είμαι Θεός υπήρχες αρκουθείς, ως είναι μη σταυρωθείς, που κάνω ήλιος σας αρτίνας εν απέτρεψε. Ουδέ γησιωμένη εκειμένετο, αλλοπάντων ανεχόμενος, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Εν μεσοδίων ληστών

0: Ιησούσα εγώ ασύμπητε τον εγώ, τη ηθία και άφατος, οικονομία σου δεις, εζώσα στο πλάσμα σου, ανυμνώσω το έσπλαχνο.
1: Εν μέσω της εδέμ ξύλο θάνατον ήθησεν, εν μέσω δε της γης ξύλο ζωής ευλάστησε, γευσάμενη καρ του πρώτου αυθαρτιώντες, θαρθεί γεγόνομεν, τύχοντες δε του δευτέρου, της αυθαρσίας κατατρυφήσαμεν, εν το σταυρό γαρέσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων.
0: Εν παραδείσο με το πρίξιλον εγύμνωσε, περ τη γεύση ο εχθρός εσφαίρει νεκρώσει, του σταυρού δε το ξύλο τη ζωή το έρτημα, ανθρώπης φέρον επάγει επί της γης, και ο κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς, ονορώντες υψούμενον Θεό, εν πίστη λαϊ συμφώνος εκποίησομεν, πληρής δόξης ο οίκος σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και

0: παρουσιαίος ψευσίσον γενάρχης ελπίδος, θωράσεις εξ αυτού, ασυναίτιος όφθη. Σύ δε διασταυρού σου ζωήν πηγάζεις ως υπεράγαθος, θέλων και γαρεπάγεις, ή να το πρωτολύσεις κατάκριμα, διό υπνούμε σου Χριστέ, το πάθος το εκούσιο. Φωτί ουρανίο καταλάβεται σήμερον αυτή η σκηνή, εν ταύτη γαστρατεία και έλλον αγάλλονται, συν αυτής και δικαίων χωρίε φρένονται. Επί τη μνήμη των ανθρωφόρων, αυτών τες παρακλήσεσαι, κατάψουν τον κόσμο σου την ειρήνη Χριστέ και το μεγαέλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο.

0: αδύναμος, αλημνός ότι φρικτή και θεία συγκατάβαση.
1: Ελέγχισον ο Θεός κατά το μεγαλειώσου και κατά το πλήθος των τερμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επιπλήνω πλήμα από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι να μου γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη δία παντός. Σήμερα νήμαρα με το πονηρό ενώπιον σου επίσης από σαν τη γιωτίζα της λόγης και νικής του κερνεστέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτήσει εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψε στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας ο τελειωσάς μη. Ραντίζει με ισόπο και καταριστήσω με πληνείς με και υπερηχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίζει με γαλία συν και εφροσύνη γαλία σου και ως θέα ταπεινωμένα. Από όστρο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομία σου με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω νομία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίζω του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε παινού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα διαιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβεί σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύνη σου. Ό,τι η θέληση τη εδωκάν πολλοκαυτώματα ούπε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και εθευρωμένο Θεό που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και οικονομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη ενδυνοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου τριών σου μόσχου. Σταυρό με χαράξεις Μωσής, απευθείας ράβδο την Ερυθρά, διέτοιμε το Ισραήλ, πεζεύσαντι τη δε επιστρεπτικός φοράω της άρμασης κροτήσας, ίνωσε επεύρους, διαγράψα στο ΑΗ των όπλων, δια Χριστώ άσομεν το Θεό εμόν ότι δε δόξαστε. Παλά μας Θεία Σταυρού Ιησού, απλώσος προς σε αυτόν συνήγαγες, χειρών σου το πλαστούργημα και χειρός πονηρού πάντας ελευθέρωσας και καθυπέταξας χειρή κρατεωτάτη βασιλεύ των απάντων διοπιστή άσομεν το μεγέθη σου ότι δε δόξαστε. Λιμαντική ενε δέμ γέγονε του ξύλου η απευκτή απόγευση των θάνατων εισάξασα Χριστός δε θανατωθείς επί ξύλου άπαση ζωή επίγασε και έκτινε τον όφιν θεϊκή δυναστεία διο αυτό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ιντρίσατε Ιησού των μαρτύρων πλήθη σταυρώτε και το πάθη σου παθών καταξανίσταστε και έναντι των εχθρών βασιλεία είναι σαν σε πάσης κτίσεως υπέμειναν βασάνους και κινδύνους απείρους διότι εσείς έτυχον αηδίου ζωής του Θεού ημών. Ραντίσματι θεωργώ τους χορούς μαρτύρων αιμάτων ακυράτων σου κηρύττοντας έρανας εφών και τα εαυτόν βίωσε εκένωσαν προθύμως αίματα, μη σπένδιν οι ρηκώτες της αψύχης Σωάνης, αλλά υπερ σου θνίσκοντες του Θεού ημών άμμο μαθήματα. Ως σε έβλεψε σε σταυρό, τον τα πάντα βλέποντα ηλούμενον η άμεμπτος, οδυρωμένη έλεγε, τι τούτο τέκνον εμών, τι σοι ανταπέδωκαν οι απολαύσαντες πολλών σου δωρημάτων, πώς η πίσω των πόνων, δόξα τη σύ έσπλαχνε και μακρόθυμη οικονομία φρικτή.
2: Υπεραγία Θεού και σώστο.
1: Των Θεοτόκων σε κηρύ την άχρα των πάσης αιρέσεως, αποτροπήν φέρνει σάρκα γάρ γενόμενων, αναλυώτες έτεκες των επέγκυνα πάσης θεογενήτρο της κτήσεως λόγων του Θεού των Αίδιων. Ως Θεού μήτη παρησίαν έχουσα προς τον τεχθέντα εξού μονογενή λόγων και πατρί συνάμαρχων και συμφυή το πνεύματι, δυσοπούσαν η παύση κινδύνων, σώσε επανάμαμε τους σε Θεοτόκων δοξάζοντας. Σε Θεομήτωρ προστασία έχοντες, ου δηλιάσομεν τον εχθρόν στήφος, το αντιμαχόμενον της ευσεβής δοξάζουση των εξού σαρκοθέντα θεών των όλων και Κύριων, όν υπερημών εκδυσόπισον. Νους και ουράνιος το σών μυστήριον, το ακατάληπτον κατανοήν όντως ατον είπαν ύμνητε, του γάρ πατρός ο σύντρονος εν γαστρίσου σκηνώσας, εξού τεχθήνε ευδόκησε φύσης ηγητές γνωριζόμενος.
2: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών.
1: Όλων Χριστών εισοικισάμενος ένδοξη και κόσμων προσάμενος δόξαν την άστατον, της αυτού απολάβεις ο νούφριε αξίως χαρά αείδημε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Νόμο Χριστού εμελετήσαστε σπέσιε δέντρων ζωής κατάκαρπων, αρετές δέδειξε προβαλλόμενος χάρη των θείων ιαμάτων την κατόρθωση του. Και νύ... Της κατορθώμασης.
2: Την ίδια Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Ήκουσα γνής ότι Σοφίας εγνώρισε εκ των αιμάτων σάρκα χάρ των σών αγνών λαβών και σταυρό ομιλήσας Θεός της απαθίας ημίν μετέδοκεν. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστό χάρ προκρίνει τον ιερέα τη στηρεγούση δε πρώην εκκλησία νυν εξήλθησε ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Μένα κόσμον με την φιάστη ορόνοβη ο ήλιος επιξήλουσε αδίκως αρθέντα και διεράγησαν πέτρε και γη φόπο πάσε έτριξε μόνε σωτήρης πάντων απολύτρωση. Απλώς ως κυρός Μωυσής ετύπου σταυρών των τίμιων, τούτων ημείς νυν εκτυπούντες εμβρόνος, έθνη αλόφυλλα πάντα δεδεμόνων εκτρεπόμεθα, βλάβης εκτός πάσης διαμένοντες. Παθών κρατούντες οι αθλοφόροι, πάθη εικόνιζον, πολυτρόπης πάθεση προσομιλούντες, τους εκουσίως παθώντας και τα πάθη θανατώσαντος και την ζωή του κόσμου ανατείλαντος. Ανεπιστρόφως του μαρτυρίου οδών βαδίζοντες τα προσκόμματα της πλάνης εκ μέσου οι ευκλαιείς αθληφόροι επίησαν και κατήντησαν προς καταπαύσεις τα στείας εφρενόμενοι. Νομίμων δίχατων ανθρωπίνων σε τέκνων έτεκων και πώς άνομοι υψούσε σε ξύλο μέσω ανώμων των μόνων νόμου ζωής εκτιθέμενων η Θεοτόκος θρυνούσα απευθέγγετον. Νενεκρωμένων μου τον νου της ζωής ενεργία της εκ σου πανηρωθήσα στον κόσμο διανάστησον ουλάς και τύπης εξαλείπουσα της αμαρτίας μόνη θεογενή τροπανάμωνε. Ρίσεις των θείων προφητών και τα σαυτών προφητείας επεσφράγησας και πούσα το λόγον των λαλούντα δι' αυτών και τα σαυτών πληρώσοντας θεηγορίας μόνη ευλογημένη πανάμωνε. Απειρογάμος ο πατρός των προαιώνων αφράστος εν σαρκή σου συλλαγούς απαρθένε απεγέννησα σημείν θεών ομού και άνθρωπον ένε κατέρα φύση τέλειον ου διαιρούμενον. Σου την Αγίαν ο Θεός ο Γαστέρα κατασκηνώσας εσαρκώδη Θεομήτων ως είδε και διέσωσεν ημάς τη ζωηφόρης πάθεσιν όθεν σε σωτηρία σπήλην παρθένε γινώσκομεν. Υπήρθες των Χριστών ζυγών ονούφριε ερήνη σαβάτηση κατά μόνας ομιλήν επιποθών αυτό και τους σκάλους τρυφάν δόξης της Θείας αυτού. Φωτίσας σε αυτόν φωτί της γνώσεως και γνώφων σκεδάσας των παθημάτων εν πλαξί τες της καρδίας σου απαθίας νόμων πάτερ ήλυφας. Ρανίδη συμπαθός της εισπρεσβείες σου την φλόγα κατάσβεσον της ψυχής μου Θεοτό και αϊπάρθενε συμπαθίες πηγήν μη επαρδεύουσαν.
2: Στερέωσον ημάς εσύ Κύριε, ξέλο νεκρώσας την αμαρτία και το φόβο σου εφύτευσον σας καρδίας ημών των υμνούντος
3: Κύριε του Κυρίου Δεϊθόμεν,
2: Κύριε Δεϊσόν,
3: αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
2: Κυριαλέες.
3: Παναγία σε κράτη, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων γονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεό ημών και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και στου αιώνα μα χώρου.
2: Μακρινά σώσιε και ενερήνη σαφώ η βλήστη των κύριων, ριόμενων σε δεινών ή εκδιό ενδεχόμενο. Όθεν ευαρεστήσα στο δεσπότη παμάκα, ήλυφα στην αγύρω ουρανών βασιλείων. Εν ύμνη να πλησόμενο μνήστητη των τιμώντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ει του αιώνα.
0: παρέψας. Σακίκο, Ακύριε της οικονομίας του μυστήριου, κατηνόησα τα έργα σου και δόξα σας σου, Θεότητα. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Το Σταυρό σου παράδεισος σου, ότε ανεώχθη και ο κατάκριτος εξοχής την πάλι άνθρωπος, εσύ μεγαλύνω μεγαθότητα. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Οσύ και έδρων ευσέβεια, πίστην ως κυπάρισον, την αγάπην και οσύ πεύκη, περιφέροντες στο Σταυρό των Θείων προσκυνήσομαι. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Εκροθέντας εζώσας, ότε τους ανθρώπους νεκρός γινόμενος και τον όφη να πενέκρωσας, τον την αμαρτία επισάξαμε. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περιμόν, τον παθόν χρηματίσαντε εσύ μορφή η θή, του Χριστού μάρτυρες κοινωνή και της λαμπρότητος, της επουρανίου εχρημάτισαν. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περιμόν, ωρεώθητε μάρτυρες λόγω το ωραίο, ευαρεστήσαντες, ελαμπρύνθητε τον ήλιο της δικαιοσύνης, αγαπήσαντες, περαγίατε τον πιστώσον ημάς. Νέο βρέφος εκεί σας, των πρωτων αιώνων όντα παντέλειο, και σταυρό κόρη πανάμουμε τελειούντα πάντα αγαθότητα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, μετά Θεών σε προστασία νυχτήμεθα, σίγα αρμήτερ Θεού εκκλημάτισας, του ποιητού και δημιουργού και την ημετέρα μορφή λαβώντος πανάμουμε, και ταύτησες ο κότος εκφοράς και θανάτου, και εσύ εαυτού δόξη δοξάσαντος. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως εκφυλής του βασιλέως υπάρχουσα, των όλων κατεξουσιάζοντα λόγων Θεών τέτο κασιμή, σάρκα γεγονότα και μείναντα αναλύωτο, διώσε Θεοτόκον αληθώς και κυρίως Παναγία Παρθένε δοξάζομαι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, Θεών εξούδων σαρκοθέντα της όπισον, τον ατρέπτος, ο ίνδια μείναντα και φυσικός ίσον το πατρί, και σύντητε κούσι γενόμενον ομοούσιον, συγχώρηση θεσμάτων και ψυχώς σωτηρία, της υμνούσης σε πίστη δωρήσαστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, νυν την οφνήτων αδεντούντων κατάβαλε, τη εικόνο κόρη την προσκύνηση Ιησού τη ευτή και του υπερνούν εξού αρκοθέντο και κόσμων όλων φωτίσαντο και πάντων των Αγίων, του δε πίστη τιμώντα καταφέδρυν ομών επανήλυτη. Όσοι του Θεού πρέσβευε με ημών, ιδρυμένο απλώνητο παρα Χριστού δαιμόνων τρικυμία, ω αφρόν ονούφρια διαλέλυκα. Δόξα πατρί και ιό και γυμνέμα, ω αδάμο τη της θάρπεση και της κρεμής στερός εγκαρτέρι σας, των δαιμόνων έλυσας τα παλέσματα. Και νίκαια ή Ιησούς αιώνας των αμήν, της ψυχής μου την κάπωση, του σου Υιού τη ελάμψη Θεοτόκε, αφαιρούσα σύναψον σωτηρία με. Πότρης μακάρης ο ξύλων ενωτάθη Χριστός, βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτω και ο ξύλο απατήσας, του ενσύ λεαστής, Θεό του προσπαγέντη αρκεί του παρέχοντα την ειρήνη τη ψυχέ ημών. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Καταστολή ναυτασία του γυμνοθέντε εμά, ενδύση ευφιέμενο, απεδίθη και σταυρό υπετάφη και γύμνο σα εχθρού, Χριστέ τα πανουργεύματα, δια τούτου σου τα πάθηματα δοξάζουμε. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε. Αίμα πλευρά μα αποστάξα, σωτηριώδου σαφώ τον κόσμο απεκάθυρε επιβόμια τα αίματα, καταπάψαν τους παρέντας του καρπό της γλώσσεως, ανέπλασαν και πήγασαν αφρασία τις ψυχές ημών. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περ ημών, για να πρεσβαίνει το κάλλι πολυειδών οικισμών οι μάρτυρες η ένδοξη, θείο αίματι είτε σημειωθέντες, την κολλίουσαν το πριν, διήλθωσαν δορφέαν σαφώς και εσκύνωσαν και γηθώτες εις παράδεισον. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύστε περ ημών, ως θαυμαστός, σύ υπάρχειες εν της Αγίας Χριστέ, της πίστης ερποθήσασι, δια τούτων σου πλουτιστέντε στα θεία, η αμάτων ποταμούς, εν τον κόσμο αναβλήσουσι και ξηρένωσι διεκκίσεις των παθών ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, νενοσηκώτας παρθένε διαμαρτία ημάς, η άτρευσας, κοίσασα τον σωτήραν ιατρώντε τον όρο, και εν ξύλο του σταυρού, τραυματιστέντα άφραντε, τον παρέχοντα αυθαρσία του ψυχές ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, απειράνδρος παρθένε τον απεριόριστο φύση Θεότητος, ανδροθέντα λόγων δι' εμάς τους ανθρώπους συνέλαβες, εξαιμάτων κόρη παρθενικών διαπλαστέντα υπερλόγων και νόμων της φύσεως. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ωραιώθης παρθένε, της παρθενίας σου αχράν της κάλεση και της πρώτης Εύας περί έστειλας έσχος των δίσμορφων, των Χριστών τεκούσα περιβολήν αυτασίας, χαριζόμενον της εγερεύουσα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, αληθή Θεοτόκο πάντας επιγνώτησε πάνω ένα δέσποινα, τον εξούτε εκθέντα Θεών λόγων ειδότες, κηρύττωμε εν δυσί ουσίες θελητικές αυτεξουσίες υπερ λόγων και νόμων της φύσεως. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, εις έτοιμος πλουτούντες και την προστασία σου περιφρουρούμενη, τη σύφια δόξη εγκαυκόμενη, σε μακαρίζουμε, σίγαρ Παναγία, την το ψυχόν ημών πηγάζεις εφροσύνη και αγαλίαση. Όσοι του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ολοκαυτώσας τον νου το διημάς υπηρημών θάνατον, διασταυρού και καρτελικότη, αξίως κοινωνός και συμπληρωνόμος της δόξης και γέννηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ναόν διδάσου σε αυτόν ολολαμπή, τες αρετές όσοι διαφανείς βολίδας εν Θεούς αστράπτων, τυλαυγός θείων θαυμασίων παμάκαρον ούφλη, και νίκαια είδε στους αιώνας των αιωμήν, αγαθοδότη Χριστόν Θεοκοιήτρια αγνή τέξασα, των μοντιρές παθών του χημίες, κλωρούμενον με νυν, θυσίες πλαχνία, παρθένε θεράδοξον. Εν αβίσω πτεσμάτων κυκλούμενος, την ανεξυπνία σου, αντίσες πλαχνία σου, επικαλούμε άβυσο. Εκθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
3: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σακράδου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, στην δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Φως νοητών και ουράνων έλθον λαμών εν καρδία σου, της ακυράτου τριάδος οχείων όφθης οδούφριε, και νυν μεταγγέλων η ρύθμιση εκραυγάζων. Αλληλούια. Ο αγάπη, το φως, το υπέρλαμπρον, ο πασόν αρετών το κεφάλαιο, η αείτα ουράνια τάγματα εφροσύνης πληρούσα και χάριτος, η ενικήσασα εις Αγίες Πατριάρχες, Προφήτες και Αποστόλης, όν τις ευχές και εμήν ενίκησο, ή να συναυτείς μεροδόμε το Θεό. Αλληλούια. Τη δωδεκάτητο αυτομηνός, μνήμη του όσου επατρόσιμων ονουφρίου του Αιγυπτίου, και την ενός χιτώνος εντολήν Πάτερ, υπερβέβικας, γυμνητεύσας εις τέλος, δωδεκάτη αχύτωνα ονούφριον εκβίου ήρα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του όσου επατρόσιμων Πέτρου του εντοάθω, και εσύ προτείνει δεξιάν Χριστός Πέτρε, σωθέντη γυμνό εκ θαλάσσης του Δίου. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης, θάλαμος η θάλασσα νηφικός γίνη, Αντωνίναν τρίπτους ανήφη κυρίου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου Στρατιώτου και του Εναγίης Πατρόσιμος Ζήνωνος Επισκόπου Κυρινίας της Κύπρου και του Εναγίης Πατρόσιμον Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας του Φωτολαμπούς και του Οσίου Ιουλιανού του εν της Δαγάτου ή Δαγάζου. Ο στρατιώτης νυχορεύει εν πόλο όπως στρατιέ αγγέλων Ιωάννης. Θεός είναι όσπε ήλπιζε ζήνων, το δυσγραφής γαρ ελπίς ου κατεσχήνει. Έστηκε τριφύλιος υψής του πέλας, ορόντο τριπρόσωπον υψής του σέλας. Ιουλιανός θάπτεται πατήρ μέγας, τάφων την ουδών ημερών πλήρης θάσας. Της αυτών Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός, ελέη

0: Αγίας Παρθένου, αφράστο σαρκοθέντα δήμας, η πιστή ομοφρόνα σε μνήμης μεγαλύνομεν.
1: Άσχημα εστί

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μονέσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε έδωσε πάσε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ημείς εσύ καυχόμεθα Θεοτόκε και εις αιώνς έχομε προστασία. Έκτιλον τη χείρα σου την άμαχον και θράψον τους εχθρούς ημών. Συσ' εξαπόστειλον του.

Χρήματι ήσασαν πνεύματι, μετανάστης γεγονάς της τους κόσμου συγχύσεως. Σαρκός ωρέξης απαρνησάμενος και εν ερήμος συναυγιζόμενος,

0: εξάρχηγος, εν ήθε αυτόν εψαρτηρίο και κιθάρα. Πάτερ Θεόφρονον οφριέ, του ηλίου ημιτής, χρηματίσασε πνεύματι, μετανάστης γέγονας, της του κόσμου συχήσεως, σαρκός ωρέξης απαρνησάμενος, και ενερήμος συναυλιζόμενος. Χαίρον μακάριε, την ψυχή νεπτέρω σα, προς ουρανών έλθα το πολίτευμα, σαφώς εκέρδισο.
1: Εν είτε αυτόν την πάνω χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, όσοι επάτερον οφριέ, ιερατέραν ψυχήν Θεοφρόνος χρυσάμενος, πείρας μου σύπην εγκάστη απιστηρωνήμενος, και διαγάπης το Θεό ενούμενος, τι των πραέων γη κατασκήνωσας, ουραϊζόμενος αρετών λαμπρότησιν, όθεν την συνμνήμη νεφρενόμενη πανηγυρίζομεν.
0: Εν είτε αυτόν εγκυβάλλει σε βήξη, εν είτε αυτόν εγκυβάλλει σε λαγμό, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, Πάτερ παμάκαρον ουφριέ, τα συμπερνούν δωρεάς, ουρανόφε δεξάμενος, ευσεβώς μετέδωκας, της ποθούς συγκρισόρβιε, της εις ασκήσεως τα γνωρίσματα, ευλογημένης φωνής ακήκω,

0: εσύ το δείξαν τι το φως δόξα έλλειψης της Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία.
1: Λούμεσε, ευλογούμεσε, προσκυνούμεσε, δοξολογούμεσε, ευχαριστούμεσε δια τη μεγάλη σου δόξα.
0: Κύριε Βασιλέ, Θεπουράνιε, Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογένες

0: γεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι.
1: Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου.
0: Ότι πάρας η πηγή ζωής, εν το φωτί σου, ψώ με τα φως.
1: Παράθυνον το έλεο σου, της γήνας κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος,

0: ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέω, συνδεόμεθα σου επάξον και ελέησο.
1: Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον.
0: Συνδεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον.
0: Συνδεόμεθα υπέ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως.
1: Κυρία λαϊσον.
0: Συνδεόμεθα υπέ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον.
0: Συνδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων συνδρομητών και φερωτών της Αγίας Μονής Τάφης, έτι δε και των δούλων του Θεού. Μαρίου Μαρίας Ελένης, μετά των συγγενών αυτών των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν Τάφη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα.
1: Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον, Κυρία λαϊσον.
0: Ιδεόμεθα υπέ του διαφυλαχθείνε την Αγία Μονή πόλη και χώρα ταύτη και πάσα πόλη και χώρα από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πύρος μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιο ρευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το απεστρέψε και διασκεδάσε πάσην οργήν και νόσου και διαθυμών κινουμένη και ρίσεσαι ημάς επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και

0: θα υπέτω εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Υπάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντα των περάτων της γης και των εθαλάσσι μάκραν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννήμη δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρι φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύμα Τίσου
0: ας κεφαλάσιμον το Κύριο πλεινομέ
1: Συ Κύριε
0: Δέσποτα πολύ έλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Ιάννης, του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του Αθωνίτου, ον τη μνήμη επιτελούμε, και πάντως των Αγίων, ευπρόσδεκτων ποιήσων τη δέηση ημών, δώρησε μη την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος.

Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πεντεάτους ετ ιερήμων και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράμονη τάφτη, στους ύπους των προσφερόντων τα δουπόρα ταύτα εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίανσον, ότι σοι ευλογών αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να μπαίνω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: σου πασινιάματα.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: πάντων ειρήνη και τη σωτηρία των γλυκών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Έρδος ευούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημο στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης του καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και τσωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρτουρ εις την ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης

0: φυλάξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν και ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαια η

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κυρία Ιησού.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίδηση μόν Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, στη δόξα να πέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Θεών αγγέλων των βίων εν σαρκή μη μισάμενη, ο φυτέρι μου πολίτε και χαρή των κοιμήλια.

ανάξει μίση, ανάξει. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ τυχήσετε ημάς, σκέπη το πτερήγον της αήλου ημών δόξης. Προρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βοώντας, τον κινδύνο λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχη.

προσήλθον το Ιησού οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, δια τίμης και οι Φαρισταίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθηταί σου νηστεύσουσι, και είπεν αυτής ο Ιησούς, μη δυνατε ή του νυμφώνος πενθύν, εφων όσων χρόνων μετά αυτών εστιν ο νυμφίος. Ελέσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι, ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράχος αγνάφου επί ηματίο παλαιό, έριγαρ το πλήρωμα αυτού από του ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλωσιν είναι ο νέον εις ασκούς παλαιούς, είδε γεμιγέ ρίχνεται η ασκή και ο ίνος εκείται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά βάλωσιν είναι νέον εις ασκούς καινούς και αμφότερα

0: Αγού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά και εσύ προσπίτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσιμος τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και κατάκτον την παράσταση του Αγίου Συστηρίου, άρισε δε ο Θεός και της ευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό το κράτος Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ,

0: πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Πατουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως.

0: αμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Άγιον τον Αγίον μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της Ιανενέσεως, πάντων επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγαγε το Αγίου συστηρίου και κάνω σου εμπάψου ανοίξει δόρετα και θυσίας πνευματικάς, υπέ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν οποιών σου, του γενέσαι εσύ ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών, και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς, και επί τα προκείμενα ρωτάφτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των ηκτήρμων του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, στο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι,

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δημάσου ανθρώπου ιδε την μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζαραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

άξιο και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντιτό από τη δεσποτεία σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθοσον. Σι και ομολογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σι εκ του μειόντος εστιν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλι. Εου καπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς των ολών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Σι και το ομολογενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Σι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίω σα και τη υπεραστήκαση χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, περωτά.

Νίστη Κύριε της σειράς μονιστάρτησεν υπαρικουμέν και πάσης πόλεως χώρος και το μυστήκουν των εναυτές. Νίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νίστη Κύριε των καρποφορούντων της Αγίας Εκκλησίας και μενημένων των πενήτων και επιπάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Εδώ σημείνανε νύη στόματι και μια καρδία

προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, σωσμήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη, τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος,

0: ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της Άμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Μετακαθαρούσουν ιδότος εις άφεσιν αμαρτιών, συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο έγκυος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέφα, όρατα, την ευετήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουχόντου μισθό είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειτε από τη υποκεκλικότητα σε αυτόν κεφαλά σου. Γουαρέκλαν σαρκή και αίμα τελασί το φοβερό Θεό. Σύνου δέσποτα προκείμενα πάσιν ημίν σ' αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούν τα σίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και ικτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητώσει. Στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξελίου κατοικητηρίου σου και αποθρονοδόξη βασιλεία σου, και ελθέ το Αγιά σε εμά σου άρα του Πατρί συγκαθήμενο και δε μήνα ουράτο συνών. Και καταξίσον την καρδιά σου, Κύριε, με τα δούνε μην το αχράντο σώματό σου, και του τιμίου αίματο και δι ημών παντή το λαό.

0: αμάρτων της άμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε, συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι την παρούσα ημέρα καταξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου, ρούλσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου Θεού τόπου για υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σοι ο αγιασμός ημών και στην δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

όπως ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε πιστή πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, εις άρχωσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: μας δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πατεράγιε ευλογήσον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, και εσύ των τιμήνων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ τιμή δόξου προφήτου προδρόμου και οτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του Αθωνίτου, τη μνήμη

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν πορεύσομαι την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως πληχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εχίσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο Θεός η ελπίσιμη δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί. Όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς, με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε το κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στη καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης. Κάθε στιγμή, όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη, και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μην σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι, μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Αγίου Λουκά Κριμαίας προς πνευματικό του παιδί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

12 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο Μέγας, ο Αιγύπτιος. Που σημαίνει ο ένας καλός, πολύ καλός στα Αιγυπτιακά. Ήταν και όνομα Φαραώ. Ήταν γιος του βασιλιά των Περσών, 4ος αιώνας, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Του τον έδωσε ο Θεός, τα έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ονούφριος, τον Άγιο Παφνούτιο. Και ύστερα του λέει, πάρ' το παιδάκι, θα το βάλεις στον Ούφρι και θα το πας στην Αίγυπτο σε ένα μοναστήρι. Και το πήρε ο βασιλιάς και το πήγε, τι να κάνεις, το Θεό λέμενε. Και μεγάλωσε εκεί ο Άγιος, άκουγε τους βίους των ασκητών της βαθύτερης ερήμου και τους βίους του Αγίου Άνου του Προδρόμου και του Προφήτου Ηλιού, του πρώτου και δευτέρου προδρόμου της παρουσίας του Χριστού, και έφυγε. Πήγε στη βαθύτερη έρημο μόνος του. Και εκεί έμεινε 60 χρόνια χωρίς να είδε άνθρωπο, χωρίς να μιλήσει με άνθρωπο. Και προσευχόταν, έκανε μεγάλο αγώνα. Αν είμαστε μόνοι να σκεπτόμεθα τους ασκητάς και τους οσίους, που έμεναν χρόνια πολλά μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, έχοντας όμως τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη, έκαναν αγώνα, όχι πως ήταν εύκολο, όχι, γιατί υπήρχε και ο δαίμονας και ο αυτός μας και οι συνθήκες, οι δυσκολίες, οι αντικειμενικές, και η έλλειψη φαγητού και τα θηρία και τόσα άλλα. Αλλά έκαναν τον αγώνα τους, και οι ασκητές είναι οι μάρτυρες της συνειδήσεως. 60 χρόνια. Και έστειλε ο Θεός τον Άγιο Παφνούτιο και τον βρήκε. Είχαν λιώσει τα ρούχα του και δεν είχε. Του έδωσε ο Θεός τρίχωμα. Όπως είχαν παλιά οι άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή του δάσους, που έλεγε ο Δάσος Πορφύριος. Και μετά έγινε ο πολιτισμός και έφυγαν τα τριχώματα. Γι' αυτό και μερικοί λένε ο άνθρωπος κατά εκτυπηθήκου. Αυτό είναι για να γελάμε. Για να γελάμε. Τίποτα άλλο. Ξεπερασμένα πράγματα. Και προσευχήθηκαν μαζί, του είπε όλο το βίο, όλα τα ιστορικά, και ύστερα επήρε ο Θεός τον Άγιο Ονούφριο, τον έθαψε εκεί ο Άγιος Παφνούτιος, και ύστερα, ενώ ήθελε να μείνει εκεί, του είπε Άγιος, πριν κοιμηθεί θα φύγεις, θα πας παντού να διηγηθείς αυτό το θαύμα που μου έκανε ο Θεός 60 χρόνια, για να μάθουν οι άνθρωποι όλοι τι μπορούν να ζουν και καλύτερη ζωή από αυτή που ζουν στον κόσμο και στα συμβατικά. Μπορούν να μπουν στα βάθη του πνευματικού βίου και να είναι από τώρα στον παράδεισο. Θα πας αυτό και θα το πεις. Εγώ, ο γιος του βασιλιά της Περσίας, έγινα ασκητής. Αφιερώθηκα στον Κύριο. Θα μου πείτε, κάνουν όλοι γι' αυτό. Όχι. Δεν πάμε εκεί. Τουλάχιστον μην το παίρνουμε πάνω μας, είμαστε κάποιοι σπουδαίοι. Ας διαβάζουμε τις βίους των Αγίων, που έλεγε ο Πάτερ Ιωήλιο από την Καλαμάτα, να έχουμε την ευχή του. Και ας ταπεινώνουμε με την καλή έννοια την ψυχή μας. Και ας λέμε, αν αυτοί έκαναν τόσα, Θεούλη μου, εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι ένα τίποτε. Κρατάμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση και με τις ευχές των πορευόμεθα κι εμείς. Έχει και αυτό να κάνει.

για να μας προφυλάσει ο Θεός από τους δαίμονες. Ψαλμός 123, πρώτο μέρος. Κύριε, χωρίς να έχουμε εσένα βοηθό και υπερασπιστή μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Εάν εσύ δεν μας προστατεύεις από τους εχθρούς μας, τους δαίμονες, ποιος άνθρωπος θα έχει τη δύναμη να μας προστατεύσει από αυτούς? Ποιος θα μας έσωζε από το διάβολο που θέλει τόσο πολύ ζωντανούς

που του στείλουν οι άνθρωποι. Εσύ συνέτριψες την παγίδα των δαιμόνων και μας απάλαξες από τον κίνδυνο. Το Άγιο όνομά σου, Κύριε, θα επικαλούμαστε για να μας σώζεις από το διάβολο, να μας σώζεις εσύ, ο παντοδύναμος Θεός που δημιούργησες τον ουρανό και την γη. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 123. Ευχαριστήριος ψαλμός. Ο Κύριος εγγυητής της ασφάλειας των πιστών. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτοδι Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς, αραζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς. Άρα το είδωρ αν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούσιν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγή συνετρίβει και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την υγιήν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η Θεία Λειτουργία μας δίνει το βίωμα του Χριστού. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να τελεί, να βιώνει και να μιλά για τη Θεία Λειτουργία.
1: Να σας πω κάτι. Κάποιοι από εσάς δεν γνώρισαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Σας μίλησαν γι' αυτό, γι' αυτούς οι γονείς σας. Μπορείτε εσείς το ίδιο να μιλήσετε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας που δεν τους ζήσατε, όπως μιλούν οι γονείς σας που τους έζησαν? Οι γονείς σας που τους έζησαν μπορούν και μιλούν καλύτερα, έχουν το βίωμα και το εννοούν. Εσείς ακούτε. Το ίδιο είναι και με αυτούς που δεν έχουν τη Θεία Λειτουργία στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί στη χειρότερη ισχύουν άλλα. Εμείς έχουμε την εμπειρία του Χριστού μέσα από το γεγονός του μυστηρίου. Οι άλλοι που είναι εκτός Εκκλησίας και δεν έχουν Θεία Ευχαριστία, στην καλύτερη των περιπτώσεων να πούν κάποια καλά λόγια περί Χριστού, δεν τον γνωρίζουν όμως. Δεν τον έχουν ζήσει. Δεν έχουν το βίωμα του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία μας δίνει το βίωμα του Χριστού. Γι' αυτό και επελέγει ως θέμα που πρέπει να γίνεται. Διότι αν δεν μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία ή αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, πάει να πει ότι πάσχουμε στην Ορθοδοξία μας. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαστε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί και τελεί τη Θεία Λειτουργία και μιλά για τη Θεία Λειτουργία και βιώνει τη Θεία Λειτουργία και την νιώθει τη Θεία Λειτουργία. Οι άλλοι όλοι δεν έχουν τέτοια. Ακόμα και όταν στο Βατικανό κάποιοι συνήθως Σουνίτες προσπαθούν να τελέσουν τα δικά μας κείμενα, να τελέσουν Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Μεγάλου Βασιλείου, είτε επειδή ξέρουν καλά ελληνικά, είτε επειδή έχουν μεταφραστεί οι λειτουργίες αυτές σε πολλές γλώσσες, αυτό που κάνουν δεν είναι λειτουργία. Δεν υπάρχει κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Γίνεται κάτι το τελείως μηχανικό, το θεατρικό θα έλεγα, που δεν έχει ψυχή. Πάρτε τον τελευταίο παπά, τον Ορθόδοξο παπά, και βάλτε τον να τελέσει Θεία Λειτουργία. Έτσι όπως την τελεί, δεν μπορεί να την τελέσει κανείς άλλος μίμος της καταστάσεως. Γιατί οι άλλοι απλώς μιμούνται. Είναι απομνήσεις και μάλιστα φτηνότατες. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι. Και αυτό το γνήσιο πρέπει να το συναισθανθούμε και να το καταλάβουμε. Γι' αυτό μιλάμε για Θεία Λειτουργία. Να ρωτήσω κάτι. Για να τελεστεί Θεία Λειτουργία, τι χρειάζεται πρώτα απ' όλα? Τι χρειάζεται? Παπάς. Μπράβο, πάτερ. Ούτε ναός, ούτε σχέδι, ούτε τίποτα. Παπάς χρειάζεται. Και μάλιστα, όχι απλώς παπάς, παπάς που να έχει κανονική ιεροσύνη από κανονικό αρχιερέα. Θα μου πείτε, μα πώς, τότε γιατί χτίζουμε ναούς, γιατί όλα αυτά είναι για διευκόλυνση της Θείας Λατρείας. Είναι προς δόξαν Θεού. Όμως, προχτές γιορτάσαμε το 40. Τα φανταράκια μας στο βουνό επάνω που πολεμούσανε στα όρη της Βορείου Ηπείρου. Πού λειτουργούνται? Περίμεναν να φτάσουν στην εκκλησία? Οι στρατιωτικοί ιερείς πού λειτουργούσαν, ξέρετε? Στο χιόνι στείνανε ένα τραπέζι, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και τους κοινωνούσαν πολλές φορές ενώ περνούσαν από πάνω τα ιταλικά αεροπλάνα ή ενώ το ιταλικό πυροβολικό έβαλε. Πόσες φορές γινόταν Θεία Λειτουργία και υπήρχε κίνδυνος τέτοιος, είτε από την ιταλική αεροπορία είτε από το ιταλικό πυροβολικό, ουδέποτε πάθανε τίποτα. Το χέρι της Παναγίας τους προστάτευε. Τελείωνε ο παπάς, κοινωνούσανε, πιάνανε τις θέσεις τους και μετά γινόταν ό,τι γινόταν. Και κάποιοι έφευγαν ενδόξως, αλλά κοινωνημένοι. Έτοιμοι. Έχετε ακούσει για τον μακαριστό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο? Έτσι, τον διπλανής Μητροπόλεως, ο οποίος ήρθε στα Τρίκαλα το 1957 και επίμανε την περιοχή μέχρι το 1970. Αυτός είχε πάει στον Ταχάου. Και είχε πάει στον Ταχάου εντός εισαγωγικών εθελοντικά. Γιατί όταν πιάσανε μια ομάδα ομήρων μετά από ένα σαμποτάζ, ήταν και αυτός μέσα, δεν κάνανε σαμποτάζ, τους πιάσανε ομήρους οι Γερμανοί για να τους τιμωρήσουν για αντίπεινα για κάτι που έγινε. Ήταν λοιπόν στις φυλακές του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη και ήταν έτοιμοι να μεταχθούν στη Γερμανία. Ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γενάδιος, που γνώριζε τον Διονύσιο, ήταν σπουδαίος κληρικός ο Διονύσιος, ήταν απόφυτος της Χάλκης, ήταν γνωστός ως Χαλκίτης σε πολλούς εκκλησιαστικούς κύκλους για το κήρυγμά του, για τον τρόπο της ζωής του. Ο Γενάδιος λοιπόν τα κατάφερε και πήρε άδεια να εξαιρεθεί ο Διονύσιος, να μην μεταχθεί στη Γερμανία και εν καιρό να απελευθερωθεί. Έστειλε λοιπόν άνθρωπο στη φυλακή και του είπε ότι ο Δεσπότης τα κατάφερε. Θα φύγουν οι άλλοι, εσύ θα παραμείνεις εδώ και εν καιρό θα απελευθερωθείς. Και γυρίζει και απαντάει, όπου οι δικοί μου άνθρωποι και εγώ. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, πείτε του να μην κάνει τίποτα. Και ενώ μπορούσε να διαφύγει, ενώ μπορούσε να γλιτώσει, ακολούθησε ενσυνείδητα για να στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους. Και πήγανε στον Ταχάο. Και περιγράφουν το πώς λειτουργούσε ο Διονύσιος στον Ταχάου, σε σημείο που ακόμα και άλλοι ξένοι, άσχετοι με την Ορθόδοξη λατρεία, όταν λειτουργούσε ο Διονύσιος, στέκονταν με σεβασμό, σιωπούσαν και παρακολουθούσαν με θαυμασμό. Ξάπλωνε, το στήθος του ιερέα υποκαθιστούσε την Αγία Τράπεζα, τι ψωμί και κρασί. Ό,τι τους έδιναν κρατούσε ελάχιστα ψήγματα, κρασί, τέλος πάντων. Μην δε ρωτάτε. Και λίγα. Τελούσε τη Θεία Λειτουργία με ελάχιστες ποσότητες και κοινωνούσε όσους Ορθοδόξους και κοινωνούσε και ο ίδιος για να πάρουν δύναμη πνευματική. Απειροελάχιστη η Θεία Κοινωνία. Δεν είχαν τα μέσα. Τι δύναμη όμως και τι μεγαλείο. Κάποιοι πολλές φορές μας λένε μεγάλη μπουκιά πάτε. Είναι ανθρώπινο. Είναι η λαχτάρα για τον Χριστό. Το δέχομαι. Αλλά ο Χριστός είναι ο ίδιος. Δεν έχει σημασία μεγάλη μικρή μπουκιά στη Θεία Κοινωνία. Μη μου το κάνετε αυτό. Ό,τι ευλογήσει εκείνη την ώρα ο Άγιος Θεός, ό,τι πιάσει η Ιερά Λαβίδα, ό,τι σας δώσει ο Ιερεύς. Και να θυμάστε ότι σε στιγμές που λείπαν τα πάντα, σε στιγμές που δεν υπήρχε τίποτα, τα αναγκαία για Θεία Λειτουργία, οι απειροελάχιστες ποσότητες είχαν την μεγαλύτερη δυνατή ευλογία και στήριζαν ψυχές στο να κάνουν τα πάντα και να νικήσουν ακόμα και τον θάνατο. Νομίζω τρεις φορές ο Διονύσιος έφτασε να μπει σε θάλαμο αερίων και επειδή δεν χώραγε έκλεισε μπροστά του η πόρτα. Τρεις φορές πήγε με απόφαση θανάτου, ήρθε η ώρα μου και τρεις φορές του έκλεισε μπροστά η πόρτα για να γυρίσει πίσω και να διακονήσει την Εκκλησία της Ελλάδος όπως την διεικόνησε και να γίνει ο πολύς και σπουδαίος Διονύσιος, ο οποίος, ναι, άντεξε τον Ταχάου, αλλά να ξέρετε, είχε κάποιες συνέπειες. Όταν μύριζε καμένο φαγητό, κρέας, καμένη σάρκα από τους φούρνους, τον έκανε να παθαίνει κρίσεις. Και τότε έπρεπε να δει τον ήρεμο θεολόγο, τον μετέπειτα Λαρίσης, το πρόσωπο του θεολόγου και η γαλήνια μορφή του, σε να τον συνέφερε. Αυτό που έκανε η ήρεμη ματιά του θεολόγου στον Διονύσιο δεν το έκανε κανείς άλλος. Ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Όταν όμως μύριζε καμένο φαγητό, καμένη σάρκα, όλο αυτό που είχε ζήσει τον τάραζε. Ανθρώπινο. Η Θεία Κοινωνία όμως τον είχε κρατήσει θεϊκό.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Συνεχίζω με ένα άλλο δοκίμιο με τίτλο «Ο πνευματικός πόλεμος» από το ίδιο βιβλίο «Η μοναξιά της νυχτερινής σκοπιάς». Εκδόσεις των φίλων Αθήνα 2002. Ο πνευματικός πόλεμος. Στον πνευματικό πόλεμο έχει αξία ο αγώνας ακόμα και από την τελευταία θέση στην οποία βρίσκεται κανείς. Δεν υπάρχουν ανήμποροι στον πνευματικό πόλεμο. «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε», είπε ο Κύριος προς όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. Σημασία έχει η προσευχή και η νύψη. Συνεπώς η παθητική αποδοχή της ζωής είναι ξένη προς την Ορθοδοξία, η οποία διαφυλάττει ανόθευτη την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Η παθητική αποδοχή της ζωής είναι ξένη προς την Ορθοδοξία, η οποία διαφυλάττει ανόθευτη την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Κάθε πιστός πολεμάει σαν απλός στρατιώτης οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει. Δεν απελπίζεται. Δεν λέει «Τι μπορώ να κάνω, είμαι ένας ανήμπορος άνθρωπος. Παρετούμε από τον αγώνα μου. Κάθε αγώνας είναι μάταιος». Αυτή η παθητική στάση είναι άγνωστη στην Ορθοδοξία, γιατί οι ποιμένες της δεν επίμεναν τα λογικά τους ποίμνια με πνεύμα κοσμικού άρχοντος, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Κλήρος και πιστός λαός αναφέρονταν στο Θεό. Αυτό που λέει ο απλός πιστός «Ο Θεός θα μας κάψει για τις αμαρτίες μας» εκφράζει αυτό το πνεύμα της προσωπικής ευθύνης. Στις μέρες μας, εκκλησιαστικοί άνδρες ασκούν κριτική επί παντός επιστητού σε αναφορά προς άλλες αξίες και όχι προς το Θεό. Αυτή η συμπεριφορά οθεί τον κόσμο στην παθητικότητα. Ο πιστός διδάσκεται να σκέφτεται με κοσμικά κριτήρια. Ο κοσμικός άνθρωπος σκέφτεται «Τι μπορώ να κάνω εγώ? Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει κάτι ή μόνο τα κόμματα? Ό,τι θέλουν κάνουν οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, τα αξιώματα, τον πλούτο». Ποιος ρωτάει και ποιος υπολογίζει τον απλό λαό? Αυτοί ό,τι θέλουν κάνουν. Πρόσφατο, ζωντανό παράδειγμα, η εκκλησιαστική υποδοχή του Πάπα. Ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έπεσε πολεμώντας σαν στρατιώτης στα τείχη της πόλης. Ο Μέγας Αλέξανδρος επίσης πολεμούσε ως ένας στρατιώτης σε όλες τις μάχες και οι στρατηγοί της αρχαίας Ελλάδας το ίδιο. Δεν παρακολουθούσαν τις μάχες από μακριά ως θεατές σαν τον Δαρείο. Η στάση τους αυτή δείχνει ότι πίστευαν ότι είναι τίμιος ο αγώνας που διαλέγει ο καθένας. Αυτήν την πίστη αντιμάχεται η νεωτερική ιδέα ότι η αξία έχει μόνο η μαζική δράση, ιδέα που οθεί τον κόσμο στην παθητικότητα. Από τους πολιτικούς και τα κόμματα που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν το σύνθημα μαζί, ξέρουμε τι σημαίνει το σύνθημα αυτό. Παρόμοιο ήταν και το φασιστικό «Φάσσες», δέσμη ράβδων με τα πελέκιος. Όπως είχε προβλέψει ο Άνταμ Σμιθ προ 125 ετών, η αόρατος χείρ που κυβερνάει τις αγορές δεν είναι επουδενή η ίδια με εκείνη των παραγωγών. Εργάζονται για το κέρδος, αλλά σπανίως συνεργάζονται, εκτός αν πρόκειται να συνωμοτήσουν εναντίον του κοινού συμφέροντος.

αυτοί που δοξάζουν τον Θεό στο πείσμα των δοκιμασιών τους μεταβάλλουν τα βάρη σε ευλογίες. Οι αγαθοεργίες είναι διπλές ευλογίες, διότι φέρνουν καλό και σε αυτόν που δίνει και σε αυτόν που παίρνει. Οι ατέλειές μας δεν αλλάζουν την τελειότητα των ευλογιών που μας έχουν χαριστεί από το Θεό. Ύστερα από τα ατυχήματά μας, μας φαίνεται γλυκύτερη η ευτυχία. Πολύ συχνά γυρεύει κανείς την ευτυχία του, όπως γυρεύει τα γυαλιά του όταν τα έχει στη μύτη του. Ευτυχισμένη εκείνη που κάποιος κλαίει για τον πνευματικό του θάνατο και δέεται για την πνευματική του Ανάσταση. Ζήτησε από την αρετή να σου αποκαλύψει το κρυμμένο μυστικό της ευτυχίας. Η ευτυχία αυτού του κόσμου αποτελείται από τόσα κομμάτια, ώστε πάντα λείπουν μερικά. Η ευτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις επιθυμίες μας. Η ευτυχία δημιουργεί φίλους, η δυστυχία τους δοκιμάζει. Η ευτυχία χωρίς Χριστό είναι απάτη αντικατοπτρισμού. Ο φθόνος είναι η λύπη για εκείνους που ανάξια ευτυχούν. Η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που πολλαπλασιάζεται όταν διαιρείται. Αυτός που είναι στην ευτυχία μόνος του θα είναι και στη δυστυχία μόνος του. Επίσης, η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που είσαι βέβαιος πως το έχεις όταν το δίνεις. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Και η χαρά είναι πλήρης σε μια ψυχή όταν όλοι γύρω της οι άνθρωποι ευτυχούν εξαιτίας της. Θέλεις να νιώσεις ευτυχισμένος για μια στιγμή? Εκδικήσου. Θέλεις να νιώθεις πάντα ευτυχισμένος? Συγχώρεσε. Η ευτυχία δεν είναι τόσο να είσαι ευτυχής, όσο να τη σκορπάς τους άλλους. Επίσης, η ευτυχία είναι παράδοξο πράγμα, όσο περισσότερο τη μοιραζόμαστε με τους άλλους, τόσο περισσότερη μένει για μας.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Χαρμολύπη, περιμένοντας την Ανάσταση. Ο Κύριος Λόγος, αγαπητοί, για τον οποίο ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε τόσο γοργά, είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Αυτή έδινε το θάρρος στους πιστούς να προχωρούν με χαρά στο μαρτύριο, γνωρίζοντας ότι θα συναντούσαν τον Αναστάντα και θα ζούσαν μαζί του στην αιώνια μακαριότητα. Παρότι το μαρτύριο ήταν συνυφασμένο με ψυχική και σωματική αγωνία, εκείνοι προσέρχονταν χαρούμενοι, πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό κανείς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, μόνο και μόνο για να ανήκει σε μία θρησκεία. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές παρατήρησαν ότι οι χριστιανοί εκείνοι αντιμετώπισαν τον μαρτυρικό τους θάνατο σαν γάμο. Δεν ήταν θλιμμένοι, αλλά αγκάλιασαν το στέφανο του μαρτυρίου με όψη φωτεινή. Όταν ο Άγιος Πολύκαρπος καταδικάστηκε, ρωτούσε γιατί καθυστερούν την διαπειράς εκτέλεση της ποινής. Οι πιστοί αυτοί έχεραν για τον επικείμενο θάνατό τους, διότι για αυτούς η βεβαιότητα της ενσώματη Αναστάσεως του Χριστού ήταν αρκετή για να τους οπλίσει με ακατάβλητο θάρρος. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ και η μοναχή Βαρβάρα λέγεται ότι έψαλαν ύμνους μέσα στο λάκκο στον οποίο τις έριξαν οι Μπολσεβίκοι, προετοιμαζόμενες για την αιώνια εν Χριστώ ζωή. Οι χριστιανοί απολογητές των πρώτων αιώνων μαρτυρούν ως αυτόπτες μάρτυρες περί εκείνων που πρόθυμα και αποφασιστικά υπέστησαν παρατεταμένα βασανιστήρια και τον θάνατο αντί να αποκηρύξουν την πίστη τους. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι οι περισσότεροι χριστιανοί θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει το μαρτύριο απλώς παρετούμενοι από την πίστη στον Ιησού. Ανταυτού, προτίμησαν να υποφέρουν και να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού μέχρι θανάτου. Το αξιοσημείωτο με τους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες είναι ότι ήξεραν πως αυτό που ομολογούσαν ήταν αληθινό. Κάποιοι είχαν δει τον Ιησού ζώντα και μετά τον θάνατό του, κάποιοι όχι. Αν όλα ήταν ένα ψέμα, γιατί τόσοι πολλοί χριστιανοί να διαιωνίζουν έναν μύθο υπ' αυτές τις περιστάσεις? Γιατί να προσκοληθούν εν γνώση τους σε έναν τόσο ασήμορφο ψέμα ενώπιον διωγμών, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και θανάτου?

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και θα πάρουμε πληροφορίες από τα χωρία τριών Ευαγγελιστών, Ματθαίου 8,14 έως 17, Μάρκου 1,29 έως 34 και Λουκά 4,38 έως 41. Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά. Είχε όμως μετά το γάμο του εγκατασταθεί στο σπίτι της πεθεράς του στην Καπερναούμ μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα, διότι πιθανόν στην Καπερναούμ το εμπόριο των ψαριών να εξασχείτο με μεγαλύτερη ευχέρεια. Το σπίτι του Πέτρου ο Χριστός το χρησιμοποιεί ως ορμητήριο. Ο Κύριος Αναστάς εγερθείς από τη συναγωγής με τα Ιακώβου και Ιωάννου ευθύς εξελθόντες και χωρίς καθυστέρηση βγαίνοντας από τη συναγωγή ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου για να φάνε ή να αναπαυθούν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Όταν ήλθε λοιπόν ο Κύριος μαζί με τους άλλους στο σπίτι του Πέτρου, βρίσκουν την πεθερά του Πέτρου στο κρεβάτι, διότι κατέκητο πυρέσουσα συνεχομένη πυρετό μεγάλο. Βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι με μεγάλο πυρετό. Οι μαθητές του Κυρίου ευθύς λέγουσιν αυτό, γνωστοποιούν σε αυτόν αμέσως την κατάστασή της και ρώτησαν αυτόν περί αυτής. Τον παρακαλούσαν τον Ιησού να την θεραπεύσει. Ο Κύριος προσελθόν επιστάς επάνω αυτής. Ερχόμενος πλησιάζει δηλαδή την άρρωστη και κρατήσας αυτής της χειρός αφού πήρε το χέρι της. Επιτιμά το πυρετό, με τόνο αυστηρό επιπλήττει τον διάβολο που ήταν από πίσω και που είναι αιτία κάθε κακού φυσικού και ηθικού. Αφή και αυτήν παραχρήμα ο πυρετός και αναστάσα διεικόνη αυτής. Η πεθερά του Πέτρου αμέσως απαλλάσσεται από τον πυρετό αφενός και αφετέρου απαλλάσσεται και από αυτή τη φυσική αδυναμία και υπηρετούσε τους ξένους. Επομένως, εδώ έχουμε δύο θαύματα συγχρόνως. Κατάπαυση πυρετού και άμεση αποκατάσταση της άρρωστης που από τον πυρετό είχε φυσική αδυναμία, δείγματα της θαυματουργικής ενέργειας του Χριστού. Το θαύμα όμως της συναγωγής, όπως θυμόμαστε, στη συναγωγή έκανε καλά τον δαιμονισμένο ο Ιησούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρροή ολόκληρης της πόλης. Ήρθαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης κατά τη δύση του ηλίου μπροστά στο σπίτι του Πέτρου. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής, «Ο ψίας γενωμένης, όταν βράδιασε, όταν έδει ο ήλιος, όταν έδισε ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα τους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους». Η ημέρα αυτή ήταν Σάββατο, μετά τη δύση του ήλιου, όταν παρέρχεται η αργία του Σαββάτου, προσφέρθηκαν πολλοί για να θεραπευτούν. Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί ήταν άλλοι μεν περίεργοι θεατέ, άλλοι δε κατεχόταν από διάφορες ασθένειες, ήταν δαιμονισμένοι. Και η πόλης όλοι επισυναγμένη ειν προς την θύραν. Ολόκληρη η πόλης είχε συγκεντρωθεί στην πόρτα του σπιτιού του Πέτρου. Ο Κύριος και πάλι σκορπίζει την αγαθοεργία του. «Εν ενή εκάστοτας χείρας αυτού επιτηθείς, εθεράπευσεν αυτούς». Σε κάθε έναν ξεχωριστά έθετε το χέρι του. Εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν. Έβγαλε τα πονηρά πνεύματα, τους δαίμονες, με το λόγο του και τους ασθενείς τους θεράπευε. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Για να εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος έλεγε «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». 53,4. Ο Κύριος με απλή επίθεση των χεριών του θεράπευε τους ασθενείς και με το λόγο του έδιωχνε τους δαίμονες. Ο Ευαγγελιστής φέρει και σχετική προφητεία του Ισαΐα, ο οποίος έλεγε «Κατά ταύτην ο Χριστός πληρώσας δια του σταυρικού του θανάτου την ποινή της αμαρτίας, η δύνατο να θεραπεύσει και τας νόσους έτινας πηγήν έχουσι την πτώσιν των πρωτοπλάστων. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Πολλοί όμως από αυτούς που ήταν ασθενείς, από τους ανθρώπους που ήταν ασθενείς, κατήχοντο από δαιμόνια, τα οποία μην μπορώντας να υπομείνουν την παντοδυναμία του Κυρίου, έφευγαν και φώναζαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. «Ουκ οι αυτά λαλήν, ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι». Τα δαιμόνια, έχοντας πείρα της δυνάμεώς του, γνώρισαν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ο Κύριος όμως δεν άφησε αυτά να τον ομολογούν, διότι καμία ανάγκη δεν είχε από τη μαρτυρία τους, αλλά και η ομολογία τους θα διήγηρε από τους Ιουδαίους τις πολιτικές μεσιακές ιδέες και θα εμποδιζόταν το έργο του. Και εδώ τελειώνουν τα χωρία που αναφέρονται στην θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και πάμε στο θέμα γαμβρός, παύλα, πεθερά. Εδώ εκτός από τα άλλα βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να φροντίζει για την πεθερά του. Επομένως, να ένα θέμα. Γαμβρός και πεθερά. Ας δούμε πρώτα τις προεκτροπές στην κοινωνία μας των δύο αυτών συγγενών και έπειτα τη θεραπεία στο Ευαγγέλιο. Πρώτον λοιπόν, η ασθένεια, η νόσος. Ας αρχίσουμε από την πεθερά. Για κάθε πράγμα δικό μας, όταν το δούμε στα χέρια του άλλου, αισθανόμαστε πολλές φορές στο βάθος μας κάποια ζήλια. Έστω και αν το δώσουμε με όλη μας την καρδιά. Δικά μας είναι πολλά πράγματα. Περισσότερα απ' όλα όμως, δικά μας είναι τα παιδιά μας. Διότι αυτά είναι το αίμα μας, τα σπλάχνα μας, ο εαυτός μας. Εάν τα παιδιά μας είναι τα περισσότερο δικά μας, η θυγατέρα είναι το περισσότερο δικό της σε μια μητέρα, διότι εκτός του ότι είναι παιδί της, είναι και η ζώνη της επιρροής της περισσότερο από τα αγόρια της, μέχρι ότου αποκατασταθεί. Βλέποντας τώρα η πεθερά την κόρη της σε ξένη κυριαρχία του γαμβρού, στο βάθος της ζηλοτυπεί. Σαν να μην αρκούσε η μικρή αυτή φωτιά της ζηλοτυπίας της μητέρας, έρχεται η κόρη και την αναδεύει, την ανακατεύει με τα διάφορα παράπονα κατά του ανδρός της. Μητρικό ενδιαφέρον και ζηλοτυπία συχαίονται από τη μητέρα. Και αποτέλεσμα, παίρνει το δίκιο της κόρης της και κατηγορεί το γαμβρό της. Αρχίζει να επεμβαίνει και γίνεται κακή πεθερά. Εξού και η λαϊκή παροιμία «πεθερά σε έχω». Σιγά σιγά η διάσταση μητέρας και κόρης αφενός, γαμβρού και συζύγου αφετέρου, μεγαλώνει με αποτέλεσμα το διαζύγιο και με απότερο αποτέλεσμα για μερικούς από αυτούς, επειδή δεν μπορούν να εύκολο παντρευτούν, είναι ο οίκος ανοχής ή το έγκλημα της φούλας και κάστρου. Αυτό το παράδειγμα προφανώς θα ήταν κάποια ιστορία της εποχής εκείνης, τότε που έγραψε ο πατέρας Ιωήλ αυτά που διαβάζουμε. Να μία από τις κυριότερες παρεκτροπές, εκτός των άλλων, της πεθεράς. Αλλά εκτός από αυτή, εκτροπές έχει και ο γαμπρός. Εάν την πεθερά ως γυναίκα την επείραξε η ζηλοτυπία, τον γαμβρό ως άνδρα τον κεντά ο ανδρικός εγωισμός. Ο ανδρικός εγωισμός κοκορεύεται σε μέγα βαθμό όταν έχει μπροστά του δύο ασθενή πλάσματα, δύο γυναίκες, τη γυναίκα του και την πεθερά του. Πού αλλού θα δείξει, ανάνδρος βέβαια, τον ανδρικό εγωισμό με τις ποικίλες αυτού μορφές παρά στα ασθενή πλάσματα. Και βλέπετε, την μένη γυναίκα του απαγορεύει να πηγαίνει στη μητέρα της, διότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να χτυπήσει την καρδιά και των δύο, μητέρας και κόρης. Την δε πεθερά του, η οποία του έδωσε πρίκα και γυναίκα, να πετά από το σπίτι του, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι πυρκό. Εάν όμως την διατηρεί στο σπίτι, την έχει να τρώγει μόνη της σαν δούλα, την κοιτά με το ασπράδι του ματιού του, κι έτσι ο γαμβρός γίνεται τύραννος και στις δύο γυναίκες, αχάριστος στην πεθερά του. Παραλείπω τα άλλα αίτια των παρεκτροπών, χονδρικά κάπως, και επομένως σπανιότερα ή τουλάχιστον γνωστά, και για να μην μολύνω την διάνοιά σας, όπως παραδείγματος χάριν η μη κατά τη συμφωνία πρικοδότηση του γαμβρού από την πεθερά, οι απερπείς απαιτήσεις του γαμβρού από την πεθερά κτλ. Να είναι οσιρή σχέση γαμβρού και πεθεράς βάση της ζωής μας. Ποια όμως είναι η θεραπεία? Να μιλήσουμε λοιπόν για τη θεραπεία. Κατά το Ευαγγέλιο, ο μεν Απόστολος Πέτρος ως γαμβρός φρόντισε για την πεθερά του και οδήγησε τον γιατρό τον Ιησού και τη θεράπευσε. Η δε πεθερά, όταν έγινε καλά, τους διακονούσε. Ώστε η πεθερά πρέπει να διακονεί. Με ποιον τρόπο θα διακονήσει, θα εξυπηρετήσει η πεθερά? Πρώτον, πρέπει να πολεμήσει τη ζηλοτυπία που βρίσκεται κατά βάθος της, όχι αρνούμενη το παιδί της, το οποίο έπεσε σε ξένη κυριαρχία. Αυτό είναι αδύνατον, διότι η ζηλοτυπία και μητρικό ενδιαφέρον είναι ρίζες διάφορες, έστω και αν κάπου στα βάθη συναντώνται. Αλλά να πείσει τον εαυτό της ότι έχει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά, κόρη και γαμβρό. Έτσι θα φύγει η ζήλια και θα θεραπευθεί το μητρικό ενδιαφέρον με πλούσιο τρόπο. Αφού έτσι θεραπεύθηκε η πεθερά, είναι σε θέση να τηρήσει ανάλογη θέση απέναντι στην κόρη της, η οποία κατηγορεί τον άντρα της. Πώς? Να μην παίρνει ποτέ το δίκιο της κόρης της, σιωπώντας, όταν έχει δίκιο η κόρη της. Να την επιτιμάει όταν έχει άδικο. Όσο βλέπει την κόρη της να κλείνει και να φέρεται τρυφερά προς αυτήν, με τόσο μεγαλύτερη βία να τη διώχνει προς τον άντρα της. Ίσως η κόρη να παραπονεθεί στη μαμά της, λέγοντας «Δε με αγαπάς». Πρέπει να φανεί ηρωίδα η μαμά, έχοντας υπόψη της ότι είναι και πεθερά, και να πει «Ναι, δεν σε αγαπώ, τον άντρα σου και τα μάτια σου». Κατά αυτόν τον τρόπο θα διακονήσει τον εαυτό της ως μαμά, αλλά και ως πεθερά, και επομένως την κόρη της, τον γαμπρό της. Φανερό είναι ότι σπουδαίο ρόλο στην ειρηνική διαβίωση γαμβρού και πεθεράς παίζει η σύζυγος, η οποία πρέπει να προσέχει να μην ανακοινεί τίποτα σκληρό, καμία σκληρή συμπεριφορά του σύζυγου της προς τη μητέρα της. Μετά από αυτά, ο γαμβρός θα φροντίζει για την πεθερά του. Πιανού γαμβρός ο ανδρικός εγωισμός έπειτα από τέτοια καλοσύνη συζύγου και πεθεράς δεν θα αφοπλιστεί? Αλλά πριν, γαμβρέ, σε αφοπλίσουν οι γυναίκες με την καλοσύνη τους, δεν είναι προτιμότερο να τις αφοπλίσεις εσύ με τη δική σου καλοσύνη, η οποία πρέπει να είναι ανώτερη από αυτή των γυναικών? Διότι εκείνες μεν είναι ίσως καλές, επειδή είναι αδύνατες, ενώ εσύ είσαι δυνατός και καλός, επομένως καλός κατά βούληση και όχι κατά ανάγκη. Και πώς? Αρρώστησε η πεθερά σου, φρόντισε για την υγεία της. Μένει η πεθερά σου μακριά, στείλε της ένα δώρο από τον κήπο σου κατά τη γιορτή του πεθερού σου. Από τους κόπους της στείλε της ένα πορτοκάλι. Πείσε τον εαυτό σου ότι είναι μητέρα σου, αφού έπεισε ή έστω και αν δεν έπεισε αυτή τον εαυτό της ότι είσαι παιδί της. Η φυσική σου μητέρα σου έδωσε αδερφές. Η πεθερά σου όμως σου έδωσε τη γυναίκα του βίου σου, τη ζωή σου. Έτσι, εάν φέρεσαι προς αυτή, γαμβρέ, δεν θα έχεις έλεγχο συνειδήσεως όταν τη δεις νεκρή στο φέρετρο. Σε αντίθετη περίπτωση, πολλά θα σου λέγει «νεκρά ούσα». Εάν έχεις μέσα σου κόκο συναισθήσεως και θα υποφέρεις. Να η νόσος, να η ασθένεια και η υγεία γαμβρού και πεθεράς. Ας διορθωθούμε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις ευχές του σεβασμιωτάτου μας και με στήριγμα οδηγώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ανεβαίνοντας φτάσαμε στο 24ο σκαλοπάτι της Κλίμακός του. Ένα σκαλοπάτι που ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το επωνομάζει περιπραότητος και απλότητος. Αν αγαπητοί μου αναρωτηθούμε το τι ακριβώς σημαίνει για τον καθένα μας πραότητα ή απλότητα, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε εντελώς έξω από αυτό που λέγουν και εννοούν οι πατέρες της Εκκλησίας σαν πραότητα και απλότητα και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος και μας καθοδηγεί. Ψάχνοντας πάλι μέσα στα λεξικά της εποχής μας, θα δούμε ότι πράος σημαίνει ο ήπιος στον χαρακτήρα άνθρωπος. Ήπιος πάλι θα δούμε ότι σημαίνει ο ήρεμος, ο μαλακός χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Όλοι μας λίγο πολύ, αν θα ψάξουμε και θα αναρωτηθούμε, θα δούμε ότι θεωρούμε ότι πράος άνθρωπος είναι ο ήρεμος άνθρωπος, ότι είναι αυτός που δεν αντιδρά όταν κάποιος τον πειράξει ή αν κάποια στιγμή αντιδράσει, θα αντιδράσει πολύ ήπια, ήρεμα, μαλακά. Θεωρούμε πάλι ότι είναι αυτός που λόγω του μαλακού, του ήρεμου χαρακτήρα, μπορείς να τον επηρεάσεις, μπορείς να τον κατευθύνεις οπουδήποτε θέλεις, να φτάσει να κάνει το θέλημά σου χωρίς αντίδραση. Είναι λέμε πάλι αυτός που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, που θα κάνει πίσω, που θα σκύψει το κεφάλι θα λέγαμε και δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα θέλω του. Είναι αυτός που λέει πάντα δεν πειράζει. Είναι αυτός λέμε που δεν κοντράρεται, δεν επιτίθεται, δεν αντιδικεί. Φεύγει όταν βλέπει διάφορες εχθρικές καταστάσεις, όταν βλέπει φωνές και μαλώματα και γενικά θα ονομάζαμε πράο ήρεμο άνθρωπο αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα είναι σαν το φτερό στον άνεμο, δηλαδή ανάλογα με τις καταστάσεις κατευθύνεται προς την ανάλογη κατεύθυνση, ηρεμεί, ησυχάζει, δεν μιλά, δεν αντιμιλά. Κάτι όμως που τελικά φαίνεται να μην είναι και τόσο τιμητικό για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είναι τιμητικό το να με παίρνει ο άλλος και να με κατευθύνει προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλει. Δεν σημαίνει ότι είμαι ένας συγκροτημένος χαρακτήρας, δεν σημαίνει ότι είμαι προσωπικότητα, να το πω ακόμα περισσότερο, δεν σημαίνει ότι είμαι παιδί του Θεού, γιατί το παιδί του Θεού δεν είναι καρπαζωής πράκτορας. Δεν μιλά μεν, αλλά δεν είναι καρπαζωής πράκτορας. Θα απαντήσει στον πρέποντα καιρό και με λιτά περιεκτικό λόγο που θα ζητήσει τον λόγο γιατί αδικήθηκε, γιατί ο άλλος κατά τον α ή β τρόπο συμπεριφέρθηκε άσχημα προς τον ίδιο. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέει, αδελφοί μου, της ανατολής του ηλίου προτρέχει το φως, πριν βγει δηλαδή ο ήλιος, αρχίζει και φωτίζεται ο τόπος. Έτσι λέγει και πριν από την ταπεινοφροσύνη προτρέχει η πραότητα. Όπως εξάλλου μας το τόνισε και ο Χριστός ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Βλέπουμε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι είναι φυσικό να φωτιστούμε πριν ακόμα λάμψει ο ήλιος από το φως της αυγής. Πριν βγει ο ήλιος, ήδη έχει ξημερώσει λέμε, έχει χαράξει και ήδη βλέπουμε, έστω και αμυδρά, αλλά βλέπουμε όμως, έχει αρχίσει να φαίνεται το φως. Έπειτα όμως βλέπουμε με το φως του λαμπερού ήλιου και βλέπουμε ακόμα καλύτερα, πιο φωτεινά, πιο ξεκάθαρα. Έτσι και στα πνευματικά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πρώτα γνωρίζουμε το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα, και κατόπιν φωτίζεται ο άνθρωπος και γνωρίζει την ταπείνωση. Πραότητα, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου, η οποία παραμένει η ίδια στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Η πραότητα δηλαδή είναι μία κατάσταση του νου, αγαπητοί, όχι της καρδιάς, δεν είναι μία κατάσταση των συναισθημάτων,
είναι μια κατάσταση που επικρατεί, αδελφοί μου, που στις σκέψεις μας, στις απόψεις μας, πάνω στα συμπεράσματά μας, στις αποφάσεις μας. Η σκέψη του, δηλαδή, του πράου και τα συμπεράσματά του παραμένουν αμετακίνητα και δεν ερεθίζονται, θα λέγαμε, είτε τον επενούν, είτε τον περιφρονούν, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ο λόγος είναι γιατί έχει με την σκέψη την αυτοκριτική που κάνει διαμέσου της αυτογνωσίας και έχει αποκτήσει μια σταθερή άποψη του ποιος είναι και τι ακριβώς είναι, αδελφοί μου. Δεν ταράζεται, δεν ενοχλείται αν ο άλλος τον κατηγορήσει, τον βρίσει ή επίσης δεν επέρεται όταν δει κάποιον, ακούσει κάποιον να τον επαινεί, μένει ατάραχος.

Έτσι, αδελφή μου, ο πράος άνθρωπος δεν παρασέρνεται από τις τιμές και περιφρονήσεις των άλλων, διότι γνωρίζει πολύ καλά το ποιος ακριβώς είναι. Έχει την αυτογνωσία. Γνωρίζει ότι έχει κάποια προτερήματα, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και τα ελαττώματά του. Αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, έχει διαβαθμίσεις και εξαρτάται από τον βαθμό που ο άνθρωπος, παρατηρώντας το είναι του, θέλει να βλέπει την αντικειμενική πραγματική αλήθεια του εαυτού του. Θέλω να βλέπω αυτό που πραγματικά είμαι και όχι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Προϋποθέτει βέβαια να έχει αρχίσει να φωτίζεται ο νους του από την ταπείνωση της καρδιάς του. Πραότητα, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι από τις ταραχές που σου προξενεί ο πλησίον. Είναι γνωστό, αδελφοί μου, ότι ο καθένας μας διαμέσου της προσευχής εκφράζουμε την θέληση, την επιθυμία, την διάθεση, αλλά και όλον τον εσωτερικό μας κόσμο, όσο κι αν νομίζουμε ότι τον έχουμε κρυμμένο. Φαίνεται, τον βλέπει ο Θεός, τον παρουσιάζουμε μπροστά Του. Έτσι, φτάνουμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ακούσει και να μας δώσει αυτό που Του ζητάμε. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει να προσευχόμαστε και για τον πλησίον. Είτε αυτός είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Εν τούτης όμως, παρότι το γνωρίζουμε, το πράττουμε ή το παραμελούμε ή το προσπερνούμε και κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε. Κατά τη στιγμή, αδελφοί μου, της επικοινωνίας μας με τον Θεό, φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό, αλλά και κυρίως απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και ανάλογα με το πώς στεκόμαστε απέναντι στον Θεό και ιδιαίτερα απέναντι στον άλλον άνθρωπο, τόσο περισσότερο ή όχι εισακούεται η προσευχή μου. Τι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Τι μου λες, λέγει, ότι αγαπάς τον Θεό? Είσαι ψεύτης, λέγει, αφού δεν αγαπάς τον αδελφό σου που είναι εικόνα του Θεού, που τον βλέπεις, που είναι μπροστά σου. Τι μου λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις, που μπορείς έτσι άνετα να στηρίξεις μία σου άποψη? Πού είναι το αποδεικτικό στοιχείο? Την εικόνα του δεν την τιμάς. Τον Θεό λες ότι τον τιμάς και τον αγαπάς και τον σέβεσαι? Εδώ βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι ο πράος δεν ενοχλείται, ψυχικά βέβαια, όχι νοητικά, δεν ενοχλείται καθόλου από τις ταραχές που του δημιουργούν οι άλλοι άνθρωποι, και μπορεί ήρεμα και με αγάπη να προσευχηθεί για τον άλλον, έστω και αν αυτός του έχει προκαλέσει στο παρελθόν κάποια ταραχή στην καρδιά του. Και ταραχή, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο φωνές, αδικίες ή υποτιμήσεις. Ταραχή νιώθει ο άνθρωπος, ο καθένας μας, αν ψάξουμε τον εαυτό μας και τον παρατηρήσουμε, και από ένα άλλου είδους πειρασμό, επί παραδείγματι σαρκικό πειρασμό. Θα δω κάτι άσχημο, ανήθικο, και ενώ εξωτερικά δεν έδειξα κάτι, μέσα μου κάτι φουρτουράει, κάτι, μία ταραχή δημιουργείται. Είναι έλλειψη παραότητας. Θα δω κάτι όμορφο στον άλλον, την προκοπή του άλλου, και λόγω της ζήλιας που περιέχω μέσα μου θα νιώσω έτσι μία ταραχή, ένα κάτι άσχημο μέσα μου, δεν θα το δείξω. Όπως επίσης μπορεί να μου μυρίσει, μην είναι περίοδος τεσσαρακοστής, μου μυρίζει κάτι όμορφο, ωραίο, ένα κρέας που ψήνεται, και μέσα μου, παρότι εξωτερικά δείχνω κάτι διαφορετικό, μέσα μου αμέσως γίνεται ένα σκύρτημα της επιθυμίας του να φάγω και να καταλύσω την νηστεία. Γιατί είμαι γαστρίμαργος, γιατί είμαι λέμαργος, γιατί είμαι ακρατής. Έτσι, η πραότητα, αδελφοί μου, ανάλογα με τον βαθμό που έχει καλλιεργηθεί, έρχεται και τη θασεύει τα συναισθήματα, τις κινήσεις του θυμικού. Θυμόσαστε τι είναι το θυμικό, έτσι? Το μέρος της ψυχής που επιθυμεί, που θέλει κάτι, που θυμάται κάτι. Το μέρος, λοιπόν, του θυμικού της ψυχής που έρχονται τώρα να ταράξουν τα διάφορα συμβάντα την γαλήνη της ψυχής. Όταν κανένας τη θασεύσει το θυμικό μέρος και δεν ταραχθεί, τότε σημαίνει ότι εργάζεται στον χώρο της πραότητος. Για να θυμηθούμε από τον ιερό Δαβίδ στο ψαλτήρι που λέει «Οργίστην και ούκε ταράχθην». Οργίστηκα μεν, ύψωσα φωνή,
αλλά μέσα μου δεν ταράχθηκα. Αυτό που θα δούμε στο απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου, που λέγει κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Πράος ο Άγιος Ιωάννης, ποιος? Αυτός ο οποίος χαστούκησε τον Άριο. Πώς τον χαστούκησε? Χαϊδεύοντας, με ήρεμο τρόπο, κάπου οργίστηκε, αλλά δεν ταράχθηκε, που σημαίνει ότι ήτανε πράος άνθρωπος, είχε αποκτήσει την αρετή της πραότητος. Και όχι μόνο από την θέα ενός ανθρώπου μένει ατάραχος ο άνθρωπος, αλλά και από την θύμιση κάποιων καταστάσεων. Όταν έρθουν οι αναμνήσεις κάποιων άσχημων καταστάσεων ή έρθει ένας λογισμός αρκικός ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος πάλι ο πράος μένει ατάραχος. Και αδερφοί μου, δεν είναι αναίσθητος, αλλά έχει αποκτήσει την δυνατότητα να κρατά τα ισχυρά κατά Θεόν συναισθήματα, ερωτώντας τον εαυτό του, το θέλει ο Θεός αυτό? Όχι, στην πάντα λοιπόν. Και αποκτά έτσι μια ισχυρή θέληση και καλές επιθυμίες, οι οποίες είναι κατά Θεόν. Η πραότητα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι βράχος πάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον κτυπούν. Πώς είναι ο βράχος στην θάλασσα που χτυπάει το κύμα δυνατά, αλλά μένει ατάραχος ο βράχος και φυσώντας ένα αεράκι αμέσως στεγνώνει, δεν μένει τίποτα από το κύμα το οποίο κτύπησε πάνω του. Η πραότητα, λέγει, είναι το στήριγμα της υπομονής, είναι η πόρτα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι η προϋπόθεση της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, διδάξει Κύριος πραείς αυτού. Θα διδάξει τους πραείς, θα τους διδάξει ο Κύριος. Όταν έχει την πραότητα μέσα του και έχει ηρεμία λογισμών και ατάραχο το εσωτερικό του και το νου του, τότε θα δει τον δρόμο, θα έχει την διάκριση να μπορέσει να ξεχωρίσει, να δει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του, πώς να ξεπεράσει ένα πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μεγάλο όφελος αν προσπαθήσουμε να ασκηθούμε και να αποκτήσουμε με τη χάρη του Θεού την πραότητα. Είναι η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αφού ο ίδιος εξάλλου έχει συγχωρέσει τους άλλους, θα συγχωρηθεί. Αυτό δεν λέμε στο Πάτερ ημών? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Είναι το θάρρος της προσευχής, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Τι λέγει ο προφήτης Ισαΐας, τι μας γράφει? «Επί τι να επιβλέψω, λέγει ο Κύριος, αλλή επί των πράων και ησύχιων». Βλέπετε το ενδιαφέρον του Θεού, έρχεται στον πράο, στον ήσυχο, αυτός που εσωτερικά έχει ησυχία, δεν έχει ταραχή, είναι πράος άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί και φωτίζει τον νου της πράξης, την κατευθυντήρια πορεία του πράου, του ταπεινού, του ησύχιου ανθρώπου που μέσα του, ξαναλέγω, είναι ήσυχος, δεν τον ταράζει κάτι, δεν τον ελέγχει κάτι. Η πραότητα, συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι συνεργός στην υπακοή, διότι ελέγχει το θυμικό, κάνει υπακοή, δεν οργίζεται, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, λέγει, μίμηση του Χριστού, είναι ιδιότητα των αγγέλων, δεσμός, δηλαδή δέσιμο των δαιμόνων. Δεν έχουν χώρο πλέον για να δράσουν οι δαίμονες, είναι ασπίδα κατά της πικράς οργής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και συνεχίζει πάλι, στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι ο θρόνος του διαβόλου. Πραείς κληρονομήσουσι την γην, λέγει ο Χριστός, μάλλον θα γίνουν κυρίαρχοι της γης, ενώ οι οργίλοι και θυμώδες άνθρωποι θα εξοριστούν, τι, από μόνοι τους, κανένας δεν τους πετάει έξω. Θα εξοριστούν από τη γη τους. Είναι αυτό που λέμε, κοίταξε να δεις τον άλλον, δεν το χωράει ο τόπος. Δεν μπορεί να σταθεί, εκνευρίζεται, σηκώνεται και φεύγει. Έχει ταραχή μέσα του, δεν έχει πραότητα. Ο πράος, αδελφοί μου, δεν είναι αναίσθητος όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες.
όπου γης και πατρίς. Γιατί έχει μέσα του τον Χριστό, ζει το θέλημα του Θεού, ο οποίος τα πάντα κρατά στην παλάμη του και έτσι ξέρει οτιδήποτε έρθει στη ζωή του, προκύψει, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός το στέλνει και ηρεμεί και αναπαύεται περιμένοντας την έκβαση αυτού του γεγονότος. Δεν είναι αδύναμος, αδελφοί μου, ο πράος, όπως πολλές φορές θα θεωρήσουμε κάποιον, αλλά έχει την δύναμη του Χριστού, αφού μοιάζει με τον Χριστό. Έχει το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, της πραότητος, αφού σε αυτόν πάνω επιβλέπει ο ίδιος ο Θεός. Έχει την δύναμη του Ιησού Χριστού, ο οποίος τον χαστούκησαν, τον ράβδιζαν και δεν ομιλούσε, αλλά μίλησε όμως και είπε, έκανα κάτι, μαρτυρήστε, πείτε τι ακριβώς έκανα και τότε χτυπήστε με. Αλλιώς γιατί με χτυπάτε, γιατί με δέρνετε, είχε πει πριν τη σταύρωσή του. Δεν ταράχθηκε, δεν άρχισε να βρίζει, δεν επιτέθηκε εναντίον των σταυρωτών του, όχι. Αλλά ζήτησε, θα λέγαμε, εξηγήσεις για ποιον λόγο τον οδηγούν στην σταύρωση. Η πραία ψυχή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι θρόνος της απλότητος, ενώ ο νους του οργύλου είναι δημιουργός της πονηρίας. Είναι γιατί στον πράο, αδελφοί μου, κατοικεί ο Θεός, ενώ στον οργύλο, όπως είπαμε, κατοικεί ο διάβολος. Λογικό είναι, κάθε πονηρό και παράξενο και περίεργο θα ξεφυτρώσει μέσα σε αυτόν, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η πραία ψυχή, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δέχεται τους λόγους της σοφίας και αποκτά την πολύτιμη διάκριση. Τι λέγει ο 24ος ψαλμός, οδηγήσει Κύριος πραείς εν κρίση, όχι στην κρίση εν ημέρα κρίσεως, αλλά θα τους οδηγήσει να έχουν διάκριση, να έχουν ορθή κρίση κατά Θεόν κρίση και ανάλογα να επιλέγουν, να απορρίπτουν και να ακολουθούν την πορεία στη ζωή τους που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και φυσικά σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Ο πράος, αδελφοί μου, έχει ταπείνωση και δεν απορρίπτει τις συμβουλές και προτροπές των άλλων και η σύνεση που έχει αποκτήσει με την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα του διαχωρίζει ήρεμα μέσα του αυτές τις συμβουλές, τις προτροπές που είναι προς όφελός του και εκείνες τις οποίες δεν είναι προς όφελός του τις απορρίπτει, τις μεν κρατά, τις άλλες τις απορρίπτει. Ενώ ο θυμώδης, γεμάτος υπερηφάνεια και αντίδραση και ταραχή, δεν δέχεται τίποτα εκτός από την δική του άποψη, εκτός από τη δική του απόφαση, τη δική του επιλογή, τίποτα δεν ακούει. Και αποτέλεσμα, τι, να παραμείνει στην άγνοιά του, στο σκοτάδι του και να οδηγηθεί σίγουρα σε λάθη, αλλά και σε έντονες πτώσεις και δυστυχώς μπορεί καμιά φορά και στην αυτοκαταστροφή του. Άρα πράος άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι εκείνος που ξέρει καλά το ποιος είναι η αυτογνωσία, που ξέρει καλά το τι θέλει, με αποτέλεσμα να απαγορεύει να τον επηρεάζουν οι φιλοφρονήσεις ή περιφρονήσεις των άλλων, αλλά και οποιοσδήποτε πειρασμός ή πρόκληση, είτε από μέσα του είτε απ' έξω. Και κρατά σταθερό και ελεγχόμενο το θυμικό μέρος της ψυχής, τις επιθυμίες, τις επιλογές του. Πράος, αδελφοί μου, δεν είναι αυτός ο αδρανής άνθρωπος, ο ήρεμος εξωτερικά που φαίνεται, αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει ηρεμία, αταραξία μέσα του, στο νου του, στην ψυχή του. Γιατί έχει δαμάσει τον κακό του εαυτό, τις επιθυμίες, τις εκτός Θεού επιθυμίες.

Για να έρθουμε τώρα, αδελφοί μου, και στο άλλο θέμα, περί απλότητος που λέγει ο Άγιος Ιωάννης και μας το παραθέτει. Απλός άνθρωπος πάλι, αδελφοί μου, θα δούμε ότι θεωρείται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σύνθετος, θα λέγαμε, αυτός που δεν είναι πολύπλοκος, αυτός που είναι λιτός στον τρόπο της ζωής του, στις εκφράσεις του, στο ντυσιμό του, στη συμπεριφορά του. Θεωρούμε ότι είναι απλώς αυτός ο ανεπιτίδευτος, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο ευθύς άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί χίλια δυο τερτύπια σχήματα λόγου για να εκφραστεί ή να εκφράσει την αγάπη του ή τον σεβασμό του. Επίσης, θα θεωρήσουμε πάλι

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη αποστόλους μάρτυρας ιερείς Θεόφρονας σεμνά γίνεα ιερών άθροισμα ιερείς άσμαση κατά χρέος εφημίσομεν ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

0: ζει την έγκλη της. Εσείς που ζείτε στοιχείο, εδώ γεννηθήκατε και έχετε ζήσει, γνωρίζετε από πρώτο χέρι και πολύ καλά πολλές πληροφορίες για το μοναστήρι. Τι θα μας λέγατε?
1: Χάρη στη Νέα Μονή Χίου, ένα κόσμημα βυζαντινό μοναδικής αξίας, η καρδιά της Χίου χτυπά πάντα βυζαντινά και μπορούμε να πούμε ότι από πλευράς πολιτιστικής, πολιτισμικής, πνευματικής αποτελεί το σημείο αναφοράς. Δεν νοείται κάποιος να σκεφτεί Χίο χωρίς τη Νέα Μονή όπου της γης. Γι' αυτό και αυτό το τόσο ζωντανό μοναστήρι που στη ροή των αιώνων όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, όχι μόνο δεν αποχρωματίστηκε, αλλά καθώς προχωρά ο χρόνος ακάθεκτος αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια και αποτελεί πόλο έλξεως όλων των επισκεφτών από όλα τα σημεία του κόσμου. Και αισθάνονται ότι εδώ έχουν έναν αναβαπτισμό, έχουν μία αποπνευμάτωση, έχουν μία ανάταση και μία ένταση συναισθηματική, ώστε να επιθυμούν κάθε χρόνο να το βλέπουν. Δεν υπάρχει ένας κορεσμός στους επισκέπτες ότι το είδα, δεν θέλω να ξαναπάω. Αντιθέτως, επανέρχονται και ανανεώνονται και ανασυνθέτουν αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει μέσα στην ψυχή τους ως βιώματα.

0: αυτό που κάνει ξεχωριστό το συγκεκριμένο μοναστήρι τι είναι?
1: Για να μην αδικήσω για τα άλλα μοναστήρια της Χίου που είναι ένα αγιονύσι όντως και που έχουν μια ιστορία λαμπρή, π.χ. Άγιος Μινάς και όχι μόνο, θα πω ότι εδώ ο σύνδεσμος του μοναστηριού με το Βυζάντιο αλλά και η αρχή της ιστορίας του από τη Βυζαντινή εποχή και εξής το κάνει να είναι ξεχωριστό για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα εδώ υπήρξε ένας μοναχισμός και ασχητισμός πάρα πολύ ζωντανός. Αν σκεφτούμε ότι είχε 800 με 1000 μοναχούς που όταν υποδέχονταν τους αυτοκράτορες και τις αυτοκράτηρες του Βυζαντίου παρατάσσονταν για να τους υποδεχθούν και ήταν ένα μαύρο δάσος από ρασοφόρους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι ένα τυχαίο μοναστήρι. Έχει μία δυναμική ανεπανάληπτη στον χρόνο και στον τόπο. Ύστερα, πώς δημιουργήθηκε το μοναστήρι? Στο προβάτιο όρος πάνω ψηλά υπάρχει η σκήτη των Αγίων Πατέρων. Είναι μια καταπληκτική σκήτη μέσα στο βουνό που και μόνο να μπεις μέσα αισθάνεσαι την ανάγκη να σκητεύσεις και εσύ, να προσευχηθείς και εσύ, να έχεις μια ανάταση πνευματική.

Βρισκόμαστε στην σκήτη των Αγίων Πατέρων, στον χώρο του Σπηλαίου, όπου έζησαν οι τρεις Άγιοι Πατέρες, η Νικήτας και η Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνασκητής τους Ιωσήφ. Ζήσανε περίπου το πρώτο μισό του 11ου αιώνος και από εδώ βλέπανε ένα φως να βγαίνει τις νύχτες από εκεί που είναι σήμερα η Νέα Μονή. Την ημέρα κατεβαίνανε και πηγαίνανε στο πυκνό δασάκι που υπάρχει στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν την πηγή του φωτός, ώσπου αποφασίσανε τελικά να βάλουν φωτιά σε αυτό το μικρό δασάκι και αν είναι εκ του Θεού αυτό το οποίο βλέπανε, το όραμα το οποίο βλέπανε, θα σταματούσε η φωτιά στην πηγή του φωτός. Αν όμως δεν ήταν εκ του Θεού, αυτό θα καταστρεφότανε. Όντως αυτό κάνανε, βάλανε φωτιά στο δάσος, στο μικρό δασάκι και η φωτιά σταμάτησε θαυματουργικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που ήταν πάνω σε ένα σκήνο, σε ένα μυρσίνι όπως λένε εδώ, στην τοπική διάλεκτο. Πήραν την εικόνα περί χαρίς και την φέρανε μέσα στο σπήλαιο όπου ζούσανε. Η εικόνα όμως θαυματουργικά κατέβαινε πάλι στο ίδιο μέρος και καταλάβανε ότι πρέπει να φτιάξουν εκεί ένα μοναστήρι. Βέβαια οι δυνατότητές τους ήταν πενιχρές εφόσον ζούσαν μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Με όραμα τους αποκαλύφθηκε από την Παναγία ότι στην Μυτιλήνη βρισκόταν εξόριστος ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτοκράτορας και αποφασίσαν οι τρεις πατέρες, πήγανε στην Μυτιλήνη και του το ανακοινώσανε με την υπόσχεση ότι όταν θα γίνει αυτοκράτορας θα τους φτιάξει ένα μοναστήρι σε εκείνο το σημείο που θέλανε. Και για την βεβαίωση των λόγων του ζητήσανε να... τις υποσχέσεις βέβαια που έδωσε ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ζητήσανε

και τους έδωσε το δακτυλίδι του. Όταν μετά από χρόνια ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος έγινε αυτοκράτορας, το 1040 περίπου, οι τρεις πατέρες του θυμίσανε την υπόσχεση την οποία τους είχε δώσει. Εκείνος δεν το θυμότανε και όταν του φανερώσαν το δακτυλίδι, θυμήθηκε το όλο γεγονός και τους είπε: πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, όποιο ναό ή όποιο μοναστήρι σας αρέσει, θα στείλω μηχανικούς για να το φτιάξουν. Και τους άρεσε ο ναός ή μοναστήρι, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, των Αγίων Αποστόλων, το οποίο βρισκότανε περί των τυχών των Ανακτόρων. Έστειλε μηχανικούς ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος και έφτιαξε τη Νέα Μονή, σχεδόν όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, γιατί έχει υποστεί πολλές καταστροφές ανά τους αιώνες και έχει αλλάξει κτηριακά αρκετά.

το όνομα αυτού του αρχιτέκτονα, του τόσο λαμπρού που έκανε αυτό το αριστούργημα, ποτέ δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Προφανώς γιατί οι Βυζαντινοί φρόντιζαν να κάνουν αριστουργήματα που να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για την προσωπική τους δόξα. Φυσικά ήρθαν και σπουδαίοι τεχνίτες και ήρθαν και τα υλικά τα οποία ήταν τα καλύτερα ποιοτικά από την Κωνσταντινούπολη. Τα σπίτια των τεχνητών ήταν στον Ανάβατο, αυτά τα κάστρα. Ήταν καστρόσπιτα για να αποφύγουν και τις πειρατείες της εποχής εκείνης. Και έκτισαν το μοναστήρι σε 12 χρόνια, σε μια λαμπρή 12ετή αρχιτεκτονική και διακοσμητική. Το 55 κοιμήθηκε ο μονομάχος και το 54 τελείωσε το μοναστήρι, δεν πρόλαβε να χαρεί αυτή την προσωπική του δημιουργία. Έκτοτε συνέχισαν οι αυτοκράτηρες Ζωή και Θεοδώρα να προσθέτουν κτίσματα στο μοναστήρι, όπως είναι ο Εξονάρθικας, τον οποίο επιμελήθηκε και φρόντισε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα ο ιερεύς όλες τις ακολουθίες μνημονεύει Κωνσταντίνου, Ζωής και Θεοδώρας των Αυτοκρατόρων, που είναι οι κτήτορες, που είναι οι ιδρυτές, που είναι οι πλούσιοι και γενναιόκαρδοι χορηγοί. Για να δούμε αυτή τη γενναιοκαρδία, αυτά να σας πω ότι εδώ υπάρχουν πολλά αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, χρυσή η σφραγίδα του αυτοκράτορα, που παρήχε πάρα πολλά προνόμια και αποτελούν αδιάσυστα τεκμήρια ιστορικά για τη Μονή. Φυσικά δεν σώθηκαν όλα, είναι εκατοντάδες αυτά που υπήρξαν, αλλά και από αυτά τα 21 καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα.

Το μοναστήρι αποτελεί μια δόξα για Τυχείο, όχι διότι είχε στην κατοχή του πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ίσως να πείτε, καλά, οι καλόγεροι μοναχοί είχαν τάση πολυκτιμοσύνης. Ασφαλώς όχι, δεν τους ενδιέφερε η πολυκτιμοσύνη, αλλά όλα αυτά τα οποία κατήχαν, και επειδή πέρασε και τουρκοκρατία και οι Τούρκοι άφηναν στα ιερά βακούφια, τα ιερά τεμένη και μοναστήρια, την περιουσία, γι' αυτό και οι πιστοί αφιέρωναν την περιουσία για ψυχική σωτηρία εικονικά, αλλά ουσιαστικά διότι ετρέφονται από την περιουσία αυτή. Το μοναστήρι δεν τα κράταγε για τον εαυτό του, αλλά πάλι για τους πολίτες, και χρηματοδοτούσε στρατεύματα ακόμη της Χίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον ρόλο, τον πολύτροπο και πολυδυναμικό που ασκούσε το μοναστήρι για τα χιακά δρόμενα, τα πολιτιακά, τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα πολεμικά. Δέχτηκε πολλές επιδρομές και τον 13ο αιώνα από Άραβες και από έναν μαμονά που είχε δύο κόρες, Τούρκο, και επειδή έγιναν χριστιανές πολέμησε το μοναστήρι. Όμως από όλη αυτή την πολεμική πάντοτε έβγαινε νικητής το μοναστήρι με τη χάρη της Παναγίας. Φυσικά στο σεισμό του 1881 έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές, η Χίος σχεδόν ισοπεδώθηκε. Προσπάθησε πάλι να αναδημιουργηθεί, έχει μια διαρκή ζωντάνια. Μπορούμε να πούμε ότι αναγεννάται από την τέφρα του το μοναστήρι, γιατί έχει τη χάρη της Παναγίας. Και από άλλες επιδρομές και επί τουρκοκρατίας, το 1822 έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Κρύφτηκαν εδώ πάρα πολλοί Χίοι, τους οποίους εσφαγίασαν οι Τούρκοι. Θα δούμε μέσα στο οστεοφυλάκιο και τα οστά τους, τα οποία είναι με τη λόγχη σημαδεμένα, και τα κρανία τους κτλ. Ήταν λοιπόν και καταφύγιο των χριστιανών το μοναστήρι. Ασκούσε έναν κοινωνικό ρόλο, πολεμικό ρόλο, φιλανθρωπικό ρόλο, αγιαστικό ρόλο, πνευματικό ρόλο και φυσικά και διανοητικό ρόλο. Από εδώ έχουν περάσει πάρα πολλοί διανοούμενοι, ιερωμένοι. Και φυσικά, αν φανταστούμε τους 800 με 1000 μοναχούς, από αυτούς πάρα πολλοί θα ήταν μοναχοί καλλιεργημένοι. Και από εδώ βέβαια πέρασε ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Το μοναχολόγιο αναγράφει το όνομά του, είχε πνευματικό του γέροντα τον Όσιο Παχώμιο, που θα δείτε πολλά πράγματα αν ανεβείτε στη Σκήτη. Υπάρχει μια ωραία κάρτα που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναστήρι στη Σκήτη των Αγίων Πατέρων και γράφει ότι πουθενά δεν αναπαύθηκε τόσο όσο σε αυτή τη Σκήτη. Και εδώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα και από εδώ ξεκίνησε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, στη συνέχεια να πάει στην Αλεξάνδρεια με χορηγούς, προστάτες και με εκείνες θα λέγαμε Χίους ευεργέτες, πολύ μεγάλους Χίους ευεργέτες.

0: Σελίδου, το καθολικό είναι το πιο σημαντικό κτίσμα μέσα στο μοναστηριακό συγκρότημα. Ποια είναι τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του?
1: Ας ξεκινήσουμε από το ποια είναι η δομή του σημερινού καθολικού της Νέας Μονής. Αποτελείται από το ιερό, το βασικότερο βέβαια σε ένα ναό, τον κυρίως ναό, τον εσονάρθικα, τον εξονάρθικα, ένα πρόσκτισμα που σήμερα είναι και είσοδο στη Μονή και το καμπαναριό που έχει προσθεθεί στο δυτικότερο άκρο του κτηρίου. Το 1998 έγινε καθαίρεση των επιχρησμάτων και ήταν μία έκπληξη για όλους όσους σχετίζονταν με το έργο της αποκατάστασης η τυχοποίηση που εμφανίστηκε, γιατί θα περίμενε κανείς ένας ναός που έχει κατασκευαστεί με αυτοκρατορική χορηγία να είναι πιο πολυτελής η τυχοποίηση του και όχι τόσο φτωχή όσο φαινόταν η τυχοποίηση του καθολικού της Νέας Μονής. Σήμερα μπορούμε να το δούμε ότι φέρει ένα κοκκινοπό επίχρησμα. Δεν είναι κάτι καινούριο όπως νομίζουν πολλοί, αλλά είναι μία τεχνική που ήταν συνηθισμένη κατά τη Βυζαντινή περίοδο, είναι η τεχνική της εξομάλυνσης. Όταν η τυχοποίηση είναι κατώτερης ποιότητας, δηλαδή χρησιμοποιούνται λίθοι οι οποίοι είναι ακατέργαστοι, χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική για να μιμηθεί ο τεχνίτης με χαράξεις μετά πια επάνω στο επίχρησμα τα ισόδομα συστήματα δόμησης, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη κανονικότητα οι πέτρες που φαίνονται στην όψη του ναού, δηλαδή πιο επιμελημένη η όψη. Το καθολικό λοιπόν της Νέας Μονής έχει κατασκευαστεί με έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο που τον ακολουθούσαν τα μνημεία της σχολής της Κωνσταντινούπολης, είναι η μεικτή τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε ζώνες από πλίνθους και λίθους που εναλλάσσονταν μεταξύ τους. Και για να έχουμε ένα καλύτερο αισθητικό οπτικό αποτέλεσμα έχει χρησιμοποιηθεί παράλληλα η τεχνική της εξομάλυνσης. Μπορείτε να δείτε εξωτερικά στις όψεις ότι διαρθρώνονται αυτά τα τόξα, τα τυφλά ψιδώματα. Και το καμπύλο τμήμα αυτών των αψιδωμάτων φέρει πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Με διάφορα μοτίβα μπορούμε να αναγνωρίσουμε με άνδρους, πλέγματα, πυροστρόβιλους, ήλιους, καρδιές, που κατά κάποιο τρόπο δίνουν μεγαλύτερη πλαστικότητα στις εξωτερικές όψεις και κάνουν διάφορες φωτοσκιάσεις με τον ήλιο, ζωντανεύουν δηλαδή τις όψεις του κτηρίου με αυτόν τον τρόπο.

0: Ένα εξίσου σημαντικό μέρος είναι και η τράπεζα.
1: Ναι. Η τράπεζα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ενός μοναστηριού, γιατί είναι συνδεδεμένο με το... με την ακολουθία, με τη λειτουργία που γίνεται, και συνήθως μετά από κάθε λειτουργία πήγαιναν εκεί για να γευματίσουν, να προσευχηθούν παράλληλα. Το χαρακτηριστικό της τράπεζας της Νέας Μονής, που βέβαια πρέπει να πω ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί τον 11ο αιώνα, έχει υποστεί όμως πάρα πολλές ανακατασκευές σε διάφορες χρονικές περιόδους, γιατί η Νέα Μονή, όπως και η Χίος, είναι ένας πολύπαθος τόπος από λαιλασίες, από σεισμούς, και έχουν αφήσει τα σημάδια τους πάνω στα κτίρια, στην ίδια τη Μονή.
0: Αυτό που την κάνει ξεχωριστή τι είναι?
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι το τραπέζι που κυριαρχεί, είναι ένα κτιστό τραπέζι, η πάνω επιφάνεια του οποίου κοσμείται με ένα μαρμαρό θέτημα, δηλαδή είναι χωρισμένο σε 15 διάχωρα, σε 15 πίνακες, να το πούμε καλύτερα, που έχουν γεωμετρικά μοτίβα, κατασκευασμένα από κρούστες, από πολύχρωμες κρούστες μαρμάρου. Είναι ένα αρκετά καλά σωσμένο παράδειγμα τραπεζιού με μαρμαροθέτημα. Σήμερα βέβαια, μετά από τις εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού προγράμματος, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Στήριξης, έχει μετατραπεί σε μουσιακό χώρο και φιλοξενεί και ευρήματα από το καθολικό, από ανασκαφές που έχουν γίνει, αλλά και κάποια αγγεία που βρίσκονταν στους θόλους της Κινστέρνας. Η Κινστέρνα επίσης είναι ένα κτίριο του 11ου αιώνα, διατηρείται πάρα πολύ καλά, κάλυπτε τις ανάγκες του μοναστηριού σε νερό, στηρίζονται οι θόλοι σε κολόνες, και στο δώμα της Κινστέρνας υπάρχουν τρύπες από τις οποίες ήταν δυνατόν να συλλεχθεί το νερό της βροχής. Συγκεντρωνόταν στο εσωτερικό της Κινστέρνας και μπορούσαν μετά να το χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε χρήση ήταν απαραίτητο.
2: Το Μουσείο της Μονής στεγάζεται στον επάνω όροφο του συγκροτήματος των κελιών, στο δυτικό τμήμα της εισόδου. Αποτελείται από δύο αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται έργα αργυροχοΐας και φορητές εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα.

Ηχείος είναι ένα Αγιονύσι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Αγίους αναγνωρισμένους επισήμως από την Εκκλησία μας. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, την εποχή της Τουρκοκρατίας, έχουμε πάρα πολλούς νεομάρτυρες. Εδώ στη Χίο μας, στα μοναστήρια μας, υπήρχαν οι περίφημοι αλήπτες, οι πνευματικοί προπονητές. Έφευγαν λοιπόν από τα διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας και από τα νησιά του Αιγαίου για να έρθουν εδώ να βρουν πνευματικούς γέροντες, άνθρωποι οι οποίοι άλλαξαν την πίστη τους και μετά ήρθαν εις εαυτόν και ήρθαν να μετανοημένοι, να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν πάλι στην Ορθόδοξη πίστη. Στο μοναστήρι μας έχουμε τη μεγάλη ευλογία, έχουμε και το χέρι και το πόδι του Αγίου Κυρίκου, του Τριετούς, που μαρτύρησε με τη μητέρα του την Αγία Ιουλίτα, και μάλιστα είναι και άφθαρτο το χέρι και το πόδι. Όπως γνωρίζουμε τους Αγίους που άφθαρτους, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Ανιτορόσο. Έχουμε εδώ μέρος λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος σε αυτό το μοναστήρι εκάρει μοναχός και έλαβε το όνομα Λάζαρος από Αναστάσιος. Και όταν χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναοτισχείου, έλαβε το όνομα Νεκτάριος με αυτό που αγίασε. Ήταν γραμματέας της Νέας Μονής της Χίου και μάλιστα υπάρχουν και κώδικας της Μονής, όπου τον έχουμε και φωτοτυπημένο. Είναι τεκμήριο ντοκουμέντο της παρουσίας του Αγίου Νεκταρίου που υπογράφει ο γραμματικός της Μονής Νεκτάριος Κεφαλάς. Το 1822 έγινε εδώ μία από τις μεγαλύτερες σφαγές των Τούρκων, όπως στον Άγιο Μινά, στο Κάβο Μελανιό. 3.500 γυναικόπαιδα κρύφτηκαν με 600 μοναχούς. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να διασωθούν αν άλλαζαν την πίστη τους. Οι μοναχοί με τους λίγους μαχητές πολέμησαν. 5 μέρες κράτησε η αντίσταση της Μονής. Τελικά έριξαν την πύλη της Μονής, μπήκαν μέσα και άρχισαν τις σφαγές. Οι μοναχοί προσπάθησαν να σώσουν τα γυναικόπαιδα. Έβαλαν τα σώματά τους μπροστά βαστώντας εικόνες. Αλλά όταν οι Τούρκοι τους είπαν, αν θέλετε να ζήσετε, να αλλάξετε την πίστη σας πατώντας τις εικόνες, δεν το δέχτηκαν και όλοι σφαγιάστησαν.

Ο ναός θυμίζει τους ναούς της Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε δύο νάρθηκες, εσωνάρθηκα και εξωνάρθηκα, όπως είναι στην Αγία Σοφία, στη Μονή της χώρας. Από εξαρχής που κτίστηκε το μοναστήρι υπήρχαν οι δύο νάρθηκες. Ο ναός ανήκει όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του στον λεγόμενο οκταγωνικό τύπο με το χαρακτηριστικό προσωνύμιο νησιωτικός, γιατί διασώθηκε τέτοιος τύπος ναού στοιχείο και στην Κύπρο. Στη βάση ο ναός είναι τετράγωνος, όπως βλέπετε. Όσο ανεβαίνουμε δημιουργούνται οι κόγχες όπου εφάπτεται ο τρούλος και δημιουργούνται και τα λεγόμενα σφαιρικά τρίγωνα, όπου εκεί ακουμπούν οι οθήσεις του τρούλου. Ο σημερινός ο τρούλος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον παλαιότερο τρούλο, που ήταν πιο ανοιχτός το τύμπανό του ώστε να δέχεται τον Παντοκράτορα και τους 9 αρχαγγέλους.

0: μία ξεχωριστή πινελιά δίνει και το βυζαντινό ρολόι που υπάρχει μέσα στο χώρο του Καθολικού.
1: Μάλιστα. Αυτό το ρολόι είναι περίπου 200 ετών. Δωρήθηκε από Αρμένη, όπως με έλεγε η μακαριστή γερόντισσα, εδώ στο μοναστήρι μας, και δείχνει τη βυζαντινή ώρα. Πηγαίνει 6 ώρες μπροστά σε σχέση με τη δική μας ώρα. Είναι η ώρα της εποχής του Κυρίου μας.
0: Η Νέα Μονή Χίου είναι ένα από τα τρία μνημεία του ελλαδικού χώρου που σώζουν κατά μεγάλο μέρος τον αρχικό ψηφιδωτό τους διάκοσμο της Μεσοβυζαντινής περίοδου.

0: Κατά την εποχή της κατασκευής τους, είχε ήδη αποκρισταλωθεί στο Βυζάντιο το εικονογραφικό πρόγραμμα διακόσμου του ναού με όλους τους συμβολισμούς και τις θεολογικές προεκτάσεις του.
1: Τα ψηφιδωτά της Νέας Μόνης θεωρούνται από τα καλύτερα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Στην πατρίδα μας έχουμε τρία μοναστήρια μαζί με τη Νέα Μονή, τον Όσιο Λουκά, τη Νέα Μονή της Χίου και τη Μονή Δαφνίου, τα οποία ακολουθούν αυτόν τον οκταγωνικό τύπο και τη διακόσμησή τους με ψηφιδωτά. Ειδικά τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής ήρθαν οι καλύτεροι τεχνίτες, τα καλύτερα κλιμάκια της Κωνσταντινούπολης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η τέχνη των ψηφιδωτών και όσοι ασχολούνταν με τα ψηφιδωτά ήταν υπό την αιγίδα του εκάστοτε αυτοκράτορα. Κανένας δεν μπορούσε να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά παρά μόνο ο αυτοκράτορας. Μόνο στα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κάποιοι πλούσιοι μπόρεσαν σε κάποιους ναούς που έκτισαν να διακοσμήσουν τους ναούς τους με ψηφιδωτά. Ό,τι καλύτερο υπήρχε λοιπόν εκείνη την εποχή ήρθε εδώ στη Νέα Μονή. Τα ψηφιδωτά ανήκουν στη λεγόμενη κωνσταντινοπολίτικη τέχνη, η οποία δεν έχει ακόμα επηρεαστεί από τη δυτική τεχνοτροπία. Γι' αυτό και βλέπετε παντού να δεσπόζει ο χρυσός κάμπος. Δεν υπάρχει φυτικός διάκοσμος, δεν υπάρχουν σπίτια. Βλέπετε, όλα τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, βγαίνουν μέσα από αυτό το χρυσό κάμπο, όπως ονομάζεται. Το χρυσό είναι αληθινό φύλλο χρυσού, η ψηφίδα γυαλί, μάρμαρο και πέτρα, και τέτοια ψηφιδότητα θα δούμε στην Αγία Σοφία και στη Μονή της χώρας της Κωνσταντινούπολης. Στο Τρούλο υπήρχε ο Παντοκράτορας, που δυστυχώς κατέρευσε με το φοβερό σεισμό του 1881, όπου δέσποζε ο Παντοκράτορας, και υπήρχαν 9 αρχάγγελοι οι οποίοι δορυφορούσαν τον Κύριο, τον Παντοκράτορα. Κάτω από τους αρχαγγέλους έχουμε στα 4 σημεία της Εκκλησίας, του Καθολικού, του Κυρίως Ναού, τους 4 Ευαγγελιστές, καθώς και όλους τους Αποστόλους. Δυστυχώς 3 από τους Ευαγγελιστές μόνο σώζονται. Καταστράφησαν με το φοβερό σεισμό του 1881. Κάτω ακριβώς από τον Τρούλο έχουμε τη ζωή του Κυρίου σε ψηφιδωτά, τον Ευαγγελισμό, τη Γέννηση, την Υπαπαντή, τη Σταύρωση, Αποκαθήλωση, Μεταμόρφωση και Ανάσταση. Ψηφιδωτά έχουμε και στον Εσονάρθικα και στο Ιερομέσα ή Πλατιτέρα, όπου δυστυχώς είναι ακέφαλος και δορυφορείται από τους 2 αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ. Τα ψηφιδωτά, λόγω και από το υλικό που είναι κατασκευασμένα από γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, είναι, θα λέγαμε, η αιώνια τέχνη. Είναι βασιλική τέχνη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αφού μόνο με αυτοκρατορικές παροχές μπορούσε κάποιος να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά. Και αυτό μόνο ο αυτοκράτορας μπορούσε.

0: Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το δάπεδο της Νέας Μονής. Παρατηρούμε στην διπλανή αίθουσα τους πέντε κύκλους. Συμβολίζουν κάτι?
1: Οι πέντε κύκλοι συμβολίζουν τους πέντε άρτους πολλαπλαστίας τέντες που μαζί με τα δύο ψάρια χόρτασαν 5.000 άνδρες, χώρια τα γυναικόπαιδα, που κατά τους ερμηνευτές όλοι μαζί αυτοί που έφυγαν και χόρτασαν ήταν 15.000. Και συνηθίζεται τα λεγόμενα πεντάγωμφαλα να υπάρχουν σε μεγάλα μοναστήρια όπως το Άγιον Όρος, ακόμα και στην Αγία Σοφία και στο ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα, στη Ραβένα, στους περίφημους Βυζαντινούς ναούς που υπάρχουν. Μπαίνοντας κάποιος μέσα στο χώρο της Μονής, από τον πυλώνα της Μονής, και ειδικά όταν εισέρχεται μέσα στον Ιερό Ναό, αλλάζει η διάθεσή του, αλλοιώνεται. Είναι αυτό που ονομάζουμε κατάνοιξη. Η κατάνοιξη βέβαια είναι κάτι το επιφανειακό. Στην Εκκλησία μας όμως μιλάμε εμείς για μυσταγωγία. Να μην μείνουμε στην επιφάνεια, να μην τα δούμε επιδερμικά, συγκινησιακά. Πρέπει λοιπόν όλη αυτή η κατάνοιξη να περάσει μέσα στην καρδιά μας με ένα μυστικό τρόπο, αγωγός, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Είναι να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και φεύγοντας από την Εκκλησία, πραγματικά όταν βρεθούμε στον δρόμο και δούμε και κάποιον που μπορεί να μην του μιλάμε, να μπορούμε να του πούμε μια καλημέρα. Αυτή είναι η αλλαγή που ζητάει ο Θεός από μας. Να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. 1000 χρόνια η Παναγία μας λάμπει πνευματικά μέσα στις καρδιές μας. Έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα που οι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού και με την ευχή της Παναγίας άλλαξε η ζωή της. Αυτό είναι το αληθινό πνευματικό φως το οποίο μας δίδει η Παναγία μας. Παναγία, όλες οι εικόνες, το χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι ότι τις ονόμαζαν οδηγήτριες, γιατί όλες μας δείχνουν με το χέρι της τον Χριστό, μας οδηγούν στον Χριστό. Και τελικά λοιπόν το αληθινό φως είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Από αυτό που το φως που παίρνει και η ίδια η Παναγία μας. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι η αρχόντισσα του νησιού μας, ξεχωρίζει εδώ στο μοναστήρι μας 1000 χρόνια. Το μεγάλο θαύμα είναι ότι 1000 χρόνια δεν έπαψε να λειτουργεί το μοναστήρι. 16 φορές καταστράφηκε στα 1000 χρόνια το μοναστήρι μας. Και όμως συνεχίζεται μέχρι σήμερα η λατρεία. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Επίσης, το 1881 με το φοβερό σεισμό, όπου υπήρξαν 3.600 νεκροί, έπεσε ο τρούλος του μοναστηριού, το καμπαναριό, ο πύργος και πολλά από τα κελιά της Μονής. Η εικόνα διασώθηκε όμως ανέπαφος από τα συντρίμια του τρούλου. Έχουμε ένα ακόμα θαύμα της διασώσεως της θαυματουργού εικόνος. Όπως και το 1890 που κάηκε το τέμπλο της Μονής, από όλες τις εικόνες τις δεσποτικές, η εικόνα η θαυματουργό της Παναγίας μας παρέμεινε ανέπαφος. Μάλιστα με την τελευταία συντήρηση που κάναμε, βρήκαμε ίχνη από την παλαιά φωτιά πάνω στην εικόνα τη θαυματουργό. Έρχονται εδώ ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγία μας και αφήνει τον πόνο του και με τη χάρη του Θεού κάνει πολλά θαύματα. Τα έχουμε δει με τη χάρη του Θεού και ιδιαίτερα εδώ τάζουν παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε και πολλά βαπτίσματα εδώ στο μοναστήρι μας.
2: Βαπτίζεται η δούλη του Θεού.

Εδώ γίνονται πάρα πολλά θαύματα, ένα θα σας αναφέρω μόνο. Εδώ είναι το προσκύνημα της Χίου. Χιλιάδες σειραίουν από όλη τη Χίο στη Νέα Μονή. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει μια ζωντάνια ανίποτη. Κάποια τουρκάλα την εποχή της τουρκοκρατίας Παμπλουτή, ο πύργος της οποίας σώζεται στο κέντρο της Χίου και ονομάζεται Καμένος Πύργος, ήθελε να έρθει στη Νέα Μονή. Αλλά η Νέα Μονή ήταν τότε ανδρικό μοναστήρι. Έγινε γυναικείο από το 1950 μέχρι και το 14 πρόσφατα που μετετράπησε ανδρικό. Λέει, εγώ θα πάω στη Νέα Μονή και ας μην επιτρέπετε. Στο δρόμο καθώς ερχόταν της ανακοίνωσαν οι υπηρέτες της ότι καίγεται ο πύργος της. Παρακάλεσε λοιπόν τη Νέα Μονή και είπε, σε παρακαλώ Παναγία μου, δώσε να σωθεί το δωμάτιο με τα κοσμήματα, τα χρήματα και ό,τι πολυτελές έχω και θα δώσω ένα χρυσοήφαντο τάπητα και χαλί σε σένα, θα το προσφέρω. Πραγματικά γυρνώντας, κάει και όλος ο πύργος, η αίθουσα αυτή, το δωμάτιο με τα πολύτιμα, διατηρήθηκε. Και κάθε χρόνο, στη χάρη της Νέας Μονής 23 Αυγούστου, εκθέτουν αυτόν τον χρυσοήφαντο τάπητα, τον οποίο χάρισε. Και φυσικά, πολλές φορές, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που είναι οι μοναχές και οι μοναχοί τώρα, άκουν ουράνιες ψαλμωδίες μέσα στο ιερό και βλέπουν φως. Και κάποτε χτυπούν οι καμάνες χωρίς να τις αγγίζει χέρι. Και θεραπεύονται πάρα πολύ.

Κάθε χρόνο περνούν από εδώ πάρα πολύ και αν έρθετε σε θείες λειτουργίες, σε αγρυπνίες, σε ακολουθίες, θα δείτε πολύ τη χιονασιραή εδώ. Στην Ανάσταση είναι το κάτι άλλο, την Πρωτοχρονιά κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό μοναστήρι με μια αφάνταστη δυναμική. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, είναι του 11ου αιώνα, του 1045-1046 και τώρα πια παρήκμασε. Θέλω να πιστεύω ότι στη ροή του χρόνου σημαδεύει το χρόνο, σταματά το χρόνο η Νέα Μονή. Γι' αυτό και το ρολόι του δεν ρυθμίζεται με βάση το σημερινό χρόνο, αλλά έχει μείνει στο Βυζάντιο. Εξάλλου ο χρόνος δεν υπάρχει, το γνωρίζουμε, είναι μια συμβατική έννοια, αφού δεν υπάρχει αρχή και τέλος, όλα είναι άναρχα και ατελεύτητα. Απλώς εμείς συμβατικά καθορίσαμε το χρόνο για να ρυθμίζουμε όλες τις ανθρώπινες βιωτικές δοσοληψίες μας. Εδώ στη Χίο υπάρχουν λαμπρά μοναστήρια, το ιστορικό του Αγίου Μινά, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αγίας Σκέπης, του Αγίου Στεφάνου, της Παναγίας της Βοήθειας, της Παναγίας της Μυστηριωτήσης, του Ταξιάρχη των Ταξιαρχών Ενίτων, της Αγίας Ματρόνας Χαλάντρων, πάρα πολλά μοναστήρια και πάρα πολλές εκκλησίες. Διότι Χίος χαρακτηρίζεται ως ένα αιματοβαμμένο νησί Αγίων και Μαρτύρων, Αγίο νήσι. Η μαστίχα κατά την παράδοση την εκκλησιαστική βιτρώνει σε ένα μέρος του κόσμου, μόνο στα νοτιόχωρα της Χίου. Αν την πάνε στα βορειόχωρα δεν ευδοκιμεί. Αν την πάνε απέναντι στη Μικρασία δεν ευδοκιμεί, σε όποιο μέρος της γης. Εδώ μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος ο εξ Αλεξανδρίας. Ήταν αξιωματούχος και υπηρετούσε εδώ στη Χίο. Λοιπόν, επειδή δεν αρνήθηκε την χριστιανική πίστη, επί δεκείου μαρτύρησε και το σκήνομά του, το σώμα του, το έδεσαν σε δύο άρματα και άλογα. Το ένα πήγαινε από τη μια πλευρά και το άλλο από την άλλη, οπότε εξέσχισαν αυτό το τίμιο σώμα του και από όπου πέρασε ο σχήνος που υπήρχε, υπάρχει και σε άλλα μέρη σχήνος, έτρεξε αυτό το δάκρυ που είναι η μαστίχη και έχει συνδυαστεί οπωσδήποτε με τον Άγιο Ισίδωρο που ο τάφος του βρίσκεται σε μια βασιλική του 4ου αιώνα σε κατακόμβη, όπως και ο τάφος της Αγίας Μυρόπης δίπλα του, η οποία πήρε το σκήνομά του και το ενταφίασε.

0: Ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ, στη Νέα Μονή Χίου, με τι εικόνα φεύγει?
1: Φεύγει με μια εικόνα αναβαπτισμού και μια εικόνα ανάτασης και θαυμασμού, διότι τέτοια μοναστήρια, όπου και αν πάει κανένας στον κόσμο, δεν θα βρει αυτή την τέχνη. Και η αρχιτεκτονική τέχνη είναι οκταγωνικός ναός, και το ότι δεν χρειάζεται κείονες να στηριχθεί ο τρούλος. Υπάρχουν πάρα πολλά λεπτά σημεία που μπορεί κανείς να παρατηρήσει. Από τις στιχογραφίες που αναφέρονται και στη Δευτέρα Παρουσία, έχει εσονάρθικα, έχει εξονάρθικα, έχει μια πάρα πολύ θαυμαστή τέχνη και αρχιτεκτονική και ψηφιδωτή τέχνη και μικρογραφία και των δαπέδων. Όλα αυτά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη, του δημιουργούν μια ανάταση, και μόνο αν στραφεί και δει, ξέρω εγώ, την Εισάδου Κάθοδον, ή αν δει τη Σταύρωση, ή αν δει τη Θεοτόκο. Εγώ όταν βλέπω τη Θεοτόκο, τι να σας πω ότι αισθάνομαι, τι ιερά αισθήματα, πόσο ανεβαίνω. Και είναι αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας, η οποία έχει κατέβει τόσο χαμηλά, σε βάραθρο θα λέγαμε σήμερα, ώστε ο Παλαμάς, ο νεότερος ποιητής, να πει: «Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που και καμιά φυλή δεν είδος τώρα, είναι γιατί με τον καιρόν το πέρασμα θα φτάσουμε σε ύψη ουρανοφόρα». Αυτά τα ουρανοφόρα ύψη θα μας τα δώσει η Νέα Μονή και τα ανάλογα μοναστήρια. Γιατί πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο, που καμιά φυλή δεν είδος τώρα. Αλλά αυτό δεν μας απογοητεύει, γιατί η Νέα Μονή σταματά το χρόνο. Μας γυρίζει πίσω, μας δημιουργεί ανατάσεις αγιοπνευματικές, ψυχοπνευματικές, και μας δίνει την ελπίδα ότι το πέσιμο το πρωτάκουστο θα γίνει ανάβαση σε ύψη ουρανοφόρα.

0: Η αλήθεια είναι ότι απομακρυνθήκαμε όλοι μας. Γι' αυτό και η κρίση είναι πνευματική. Η απομάκρυση από το Θεό είναι πνευματική κρίση. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος απομακρύθηκε από τον Θεό, απομακρύθηκε και από τον άνθρωπο. Και έτσι και η κρίση έγινε ηθική, με όλα αυτά που ονομάζουμε σήμερα οικονομική κρίση, κρίση αξιών κλπ.
1: Η Εκκλησία αποτελεί ένα αποκούμπι.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα πνευματικό. Πάνω απ' όλα πνευματικό, αλλά βλέπετε όμως και η Εκκλησία σε αυτή την περίοδο που περνάμε, της κρίσεως, της οικονομικής όπως την ονομάζει ο κόσμος, πόσα προσφέρει από τα ιδρύματά της, τα συσίτια κλπ. Μόνο εδώ στη Μητρόπολη μας περίπου 670 άνθρωποι συσίτιζονται καθημερινώς. Χώρια ό,τι προσφέρει η Ιερά Μητρόπολη, οι ενορίες, τα μοναστήρια που τα περισσότερα δεν φαίνονται. Επιστροφής λοιπόν στον Χριστό. Δύσκολο είναι, πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να νικήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, που είναι ο κακός μας εαυτός. Αλλά ο Κύριος μας είπε, χωρίς εμένα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, ο Θεός βοηθάει. Πολλές φορές που έρχονται εδώ οι πιστοί, τους δείχνω το περίφημο ψηφιδωτό της Εισάδου Κάθοδου, όπου ο Χριστός μας μέσα από τον τάφο βγάζει τον Αδάμ. Ο Αδάμ δεν έχει δύναμη να βγει από τον τάφο του. Έχει σκαλώσει το πόδι του για να βγει, αλλά δεν έχει δύναμη να βγει. Ο Χριστός όμως τον τραβάει από τον χέρι, το οποίο αν το δείτε, το χέρι του Αδάμ είναι νεκρό. Και ο Χριστός τον τραβάει μέσα από τον τάφο. Λοιπόν, όλα είναι του Χριστού μας. Φτάνει να έχουμε εμείς καλή θέληση, καλή διάθεση για τη σωτηρία μας. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια μας προσεγγίζουν πολύ πιο εύκολα από κάθε άλλη περίοδο. Και σιγά σιγά πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν σώζουμε εμείς, σώζει ο Θεός. Εμείς θα σπείρομαι και όταν θα έρθει η ώρα θα φανεί το έργο.

Η Παναγία είναι αμονίτησα, είναι ένα φωτεινό μονοπάτι το οποίο μας οδηγεί στο Χριστό. Γι' αυτό και οι Παναγίες ονομάζονται οδηγήτριες. Και όταν προσκυνούμε την Παναγία, εκείνη με το χέρι της μας δείχνει τον Υιό και Θεό της. Και λέει, εκείνο να προσκυνείτε.

Όλοι έχουμε να πούμε κάτι για τη Νέα Μονή. Και το ότι κάει και όλη η περιοχή γύρω και δεν άγγιξαν οι φλόγες στη Νέα Μονή πρόσφατα, τι λέει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν ένα πνευματικό κέντρο, είναι ένα πολιτισμικό, αρχιτεκτονικό, ένα κέντρο των ψηφιδωτών, ένα κέντρο πνευματικής αναγέννησης που έρχονται οι άνθρωποι και αισθάνονται μία πνευματική ανάταση, μία ανανέωση μέσα τους και αυτή τη φτήνια που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας με αυτή την περίφημη παγκοσμιοποίηση και τον ανιδανισμό τον εξουδετερώνει το μοναστήρι αυτό το Άγιο και δημιουργεί ωραία βιώματα και προπάντων εκπέμπει ελπίδα. Μπορούμε να πούμε ότι η καρδιά της Χίου μας χτυπά δυνατά Βυζαντινά. Γιατί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, αισθανόμαστε ένα άλλο Βυζάντιο. Και το άλλο Βυζάντιο βρίσκεται στην καρδιά της Χίου, τη Νέα Μονή.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητέ του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασία στην πρόξενον, οδόν ιβαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, η εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλίσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

Αχιλλείου φωνή. Μη φορτώνεις όλες τις αμαρτίες σου στον δύσμυρο διάβολο, γιατί εμείς βάζουμε τα φρήγανα και αυτός το σπίρτο. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η βίωση των κατά Θεόν παθημάτων. Στη ζωή του Αποστόλου Παύλου βλέπουμε το εξής περιστατικό. Όταν ήταν στην Ασία, τον κακοποίησαν τόσο πολύ, ώστε νόμισαν ότι ήταν νεκρός και τον έσυραν έξω από την πόλη. Ο ίδιος, περιγράφοντας το περιστατικό στους Κορινθίους, λέγει ότι ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη του και η ταλαιπωρία που υπέστη, ώστε έφτασε εξαπορηθήνε και του ζήν. Συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας ότι ο Θεός επέτρεψε να φτάσει μέχρι το θάνατο για να φέρει μέσα του αυτό το κατάκριμα και να μην στηρίζεται στον εαυτό του, αλλά να έχει την πεποίθησή του στον Θεό, τον εγείροντα τους νεκρούς. Εάν δηλαδή δεν κακοπαθήσουμε, δεν θα καταλάβουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και δεν θα μπορούμε να είμαστε και δικοί του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο «Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού», ενώ αλλού λέει ότι πρέπει να πεθάνουμε τώρα για να ζήσουμε ακολούθως αιώνια. Στην ίδια προοπτική κατά το βάπτισμα συνάπτουμε με τον Θεό τη Διαθήκη ότι θα πεθαίνουμε για την αμαρτία και τα πάθη και θα ζούμε μόνο για την καινούρια, αναγεννημένη ζωή που χαρίζει Εκείνος, στο οποίο το όνομα βαπτιζόμαστε. Στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους Επιστολής, ο Απόστολος Παύλος μιλά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ξεκινώντας από τα γενικά χαρίσματα, όπως είναι η φιλαδελφία, η υπομονή, η μακροθυμία και τα υπόλοιπα. Έπειτα αναφέρει την κατάβαση του Χριστού στον Άδη, από την οποία πήγασε σε εμάς κάθε δόρημα, και τελειώνει απαριθμώντας τα ειδικά χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι το αποστολικό, το προφητικό, το διδασκαλικό, το ιαματικό και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι άξονας των γενικών και των ειδικών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι η μίμηση της κατάβασης του Χριστού στον Άδη. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης, και ρωτά ο Απόστολος δίνοντας συγχρόνως και την απάντηση. Το δε ανέβη

αυτή εισάγει το μεγάλο και περιεκτικό χάρισμα του μοναχισμού. Όταν δούμε το μοναχισμό ως μίμηση της κατάβασης του Χριστού, μέσω των παθημάτων, της εκούσιας κακοπάθειας και της ασκήσεως, τότε παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο χάρισμα που περιέχει όλα τα χαρίσματα. Όπως εν Χριστώ κατακρίθηκε η αμαρτία και ο θάνατος, διότι ο παθών εν σαρκή υπέπαυται αμαρτίας, έτσι και οι μοναχοί αλλά και όλοι οι πιστοί που πάσχουν εκούσια εν σαρκή, μιμούμενοι τον Χριστό, κατακρίνουν στη σάρκα τους την αμαρτία και τον θάνατο. Αυτός είναι ο σκοπός της ασκήσεως και γενικά της χριστιανικής ζωής. Το θέμα των θλίψεων είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τον άδρα των θλίψεων που αναφέρει ο Ισαΐας. Χωρίς τα κατά Θεόν παθήματα, η καρδιά μας δεν μπορεί να πλατινθεί και να αγκαλιάσει όλον τον Αδάμ. Ο Ψαλμός λέει χαρακτηριστικά «Εν θλίψει επλάτινάς με». Η κατά Χριστόν αναγέννησή μας είναι δυνατή μόνο με τη γεμάτη οδύνες επιστροφή προς τον Κύριο. Αυτό όμως γίνεται μόνο με τη χάρη του Χριστού. «Ουκ εξ ημών Θεού το δώρον», θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Στην πορεία αυτή μυσταγωγούμαστε με τη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία γνωρίζουμε τον Χριστό και μετέχουμε στη ζωή Του. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι κοινωνία ζωής, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη για τον άμωμο, αμνό και άσπυλο Χριστό, ο οποίος, αν και ήταν πλούσιος στην προαιώνια δόξα Του, πτώχευσε, έπαθε και ταπεινώθηκε για μας, ώστε με τη δική Του πτωχία και άκρα ταπείνωση να πλουτίσουμε. Μέσα στη λειτουργία ευχαριστούμε τον Άναρχο Πατέρα και τον Συνάναρχο και Μονογενή Υιό και το Πνεύμα, το Κύριον, υπερπάντων ον Ισμεν και ον Ουκ Ισμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε δηλαδή για όλα όσα γνωρίζουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε, τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που μας έχει προσφέρει ο Θεός. Ποιες είναι οι φανερές και ποιες οι αφανείς ευεργεσίες του Θεού? Οι φανερές ευεργεσίες είναι η πολυπίκυλη ζωή που η θαυμαστή πρόνοιά Του μας χαρίζει καθημερινά. Όλα όσα υποπίπτουν στις αισθήσεις και στην αντίληψή μας και είναι πράγματι αναρρύθμιτα. Από τον αέρα που αναπνέουμε, την τροφή, την υγεία, τη χαρά, τη διεινική προστασία ως τα πιο υψηλά πετάγματα του πνεύματός μας. Οι αφανείς ευεργεσίες είναι οι άρρητες, όπως τις ονομάζει ο Απόστολος, οι πνευματικές και μη παρερχόμενες. Είναι η μέλουσα ανάσταση των σωμάτων, η οποία αν και βεβαιωμένη είναι ακόμα αφανής και είναι αφανής λόγω των χριστιανικών παθημάτων που την κρύβουν στη ζωή αυτή. Πρώτα τα εις Χριστώ παθήματα και έπειτα οι δόξες κατά τον Μέγα Πέτρο. Το να πιστεύουμε στον Χριστό είναι για μας τιμή, αλλά ασυγκρίτως μεγαλύτερη τιμή, χάρη και κλαίος είναι να πάσχουμε υπέρ Χριστού στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε το λόγο Του. Αυτού του είδους τα παθήματα, ακόμη και ο θάνατος, μας εξομοιώνουν με τον Χριστό. Όπως ο Χριστός δια πολλών παθημάτων, δια της Γεθσημανή και του Γολγοθά, εισήλθε στη δόξα Του και έλαβε όνομα υπερπάν άλλο όνομα, έτσι και εμείς, εάν συμπάσχουμε με τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, θα συνδοξαστούμε μαζί Του στην αιώνια και ασάλευτη βασιλεία Του. Τα παθήματα του νυν καιρού μας κάνουν ικανούς να προσλάβουμε τη μέλουσα και άφθαρτη δόξα που είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη. Τώρα η ζωή μας είναι κρυμμένη και αφομοιωμένη στον Χριστό. Μέλει όμως να φανερωθεί με δόξα σε εμάς, όταν φανερωθεί ο Χριστός που είναι η ζωή μας. Τα διασυνείδησιν Θεού παθήματα είναι για μας ό,τι πιο πολύτιμο κεφάλαιο που στην Ανάσταση των σωμάτων θα μετατραπεί σε ατελεύτητη δόξα. Όπως λέει ο Απόστολος, «Εάν περιφέρουμε στο σώμα μας την έκρωση Κυρίου Ιησού, χάρη των εντολών Του, τότε και τη θνητή σάρκα μας θα φανερωθεί η ζωή του Ιησού». Θα ενεργήσει δηλαδή μέσα μας η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού, που θα μας αναζωπηρώσει την έμπνευση να γίνουμε μιμητές Αγίων, οι οποίοι με την πίστη και μακροθυμία τους κληρονόμησαν τις επαγγελίες του ζώντος Θεού, της ελπίδος ημών. Αν και σε αυτή τη ζωή ο Χριστός κρύβεται στα παθήματα, εν τούτης εμείς με ανεκλάλητη και δεδοξασμένη χαρά προσδοκούμε την Κρήτονα εκ νεκρών Ανάσταση που θα μας χαρίσει την ημέρα της Δευτέρας και εν δόξου παρουσίας Του και γι' αυτό η ευγνωμοσύνη και η αγάπη προς τον Χριστό συνέχουν τις καρδιές μας.

Ποιος είναι όμως ο παράδοξος χαρακτήρας του Ευαγγελίου Ιησού? Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι εκπληκτικά παράδοξος λόγος. Δεν δόθηκε από άνθρωπο, ούτε βρίσκεται σε ανθρώπινα μέτρα. Είναι ακριβώς η φανέρωση της οδού του Υιού του Θεού, που ήλθε από τον ουρανό στη γη για να δώσει στον κόσμο το περισσόν της ζωής. Τόσο υπερβάλλει τη διάνοια των ανθρώπων, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Δεν μπορούμε να ατενίσουμε το φως, την οντολογική πραγματικότητα που αποκαλύπτεται, χωρίς τη ριζική ανακαίνιση του νου και της καρδίας μας, ανακαίνιση που επιτελείται με επιμελημένη μετάνοια. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αρχίζει και τελειώνει με το κήρυγμα της μετανοίας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος, είναι η δύναμη του Θεού, η σωτηρία παντί το πιστεύοντι. Η δύναμη αυτή και η δόξα του εξέλαμπε αιώνια από την απερίγραπτη φύση του. Όταν το καθαρό μάτι του προφήτη, σε ιδιαίτερες στιγμές εξάρσεως και εμπνεύσεως, φωτίστηκε και κατόπτευσε τον πνευματικό κόσμο, αναφώνησε: «Οι ουρανοί διηγούνε δόξα Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλην το στερέωμα». Από την ημέρα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου, ο Θεός δεν έπαυσε να ευαγγελίζεται την αγαθότητα, προτρέποντας και τον άνθρωπο να ευαγγελίζεται και αυτός ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Δεν σταμάτησε να ευεργετεί με τέλεια σταθερότητα τον άνθρωπο για να το καταστήσει μέτοχο αιωνίων αγαθών, συναμιλόμενο τον αγγελικό κόσμο,

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τους Αγίους ο Κύριος τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

Η φωνή του Τιμίου Προδρόμου φτάνει μέχρι Σιμών και το κήρυγμά του είναι αιώνιο κήρυγμα. Και μας μας καλεί ο Τίμιος Πρόδρομος σήμερα να είμαστε άνθρωποι της μετανοίας, εάν θέλουμε να έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και αν θέλουμε να έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως και άλλοτε τονίσαμε, η μετάνοια δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά και τελειώνει. Είναι μια διαρκής στάση ζωής. Συνεχώς πρέπει να μετανοούμε για να μην φεύγει η χάρη του Θεού από εμάς. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γενέσεως. Η ονομασία του βιβλίου αυτού, Γένεσης, στηρίζεται στο κεφάλαιο 2, στον στίχο 4. Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης. Αποτελείται από 50 κεφάλαια. Περιλαμβάνει την ιστορία της Θείας Αποκαλύψεως, από την δημιουργία του κόσμου μέχρι του θανάτου του Ιωσήφ. Διαιρείται εύκολα σε δύο κύρια τμήματα. Το πρώτο τμήμα εκθέτει την παλαιότατη ιστορία της ανθρωπότητος μέχρι την κλίση του Αβραάμ. Το δεύτερο εξιστορεί την κλίση του Αβραάμ, τον βίο του και τον βίο των άλλων πατριαρχών του Ισραηλιτικού λαού. Το βιβλίο της Γενέσεως αρχίζει με τη φράση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» και περιγράφει με αξιοθαύμαστη απλότητα και συντομία. Περιγράφει με θεία μεγαλοπρέπεια την δημιουργία του κόσμου. Περιγράφει την ζωή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, την πτώση στο προπατορικό αμάρτημα με την παράβαση της εντολής. Περιγράφει την τιμωρία που επέβαλε σε αυτούς ο Κύριος, την διαβεβαίωσή του ότι θα έστερνε τον σωτήρα του κόσμου. Η διήγηση συνεχίζεται με τον κατακλυσμό. Για τον κατακλυσμό. Για τη σωτηρία του Νοέ. Για τον πύργο της Βαβέλ. Και από το 12ο κεφάλαιο, στο βιβλίο της Γενέσεως, αρχίζει το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Εδώ, την πρώτη θέση κατέχει η ιστορία του Αβραάμ, που τον αναδεικνύει ο Θεός Πατριάρχη. Τον αναδεικνύει δηλαδή Εθνάρχη του εκλεκτού λαού του Θεού. Και όπως συνεχίζουμε την πανοραμική θεώρηση της Παλαιάς Διαθήκης, παρατηρούμε το γεγονός της φιλοξενίας των τριών αγγέλων να καταγράφεται, που είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τη γέννηση του Ισάκ, την καταστροφή των Σοδόμων και άλλων περιστατικών, την ιστορία του Ισάκ, την γέννηση του Ισάφ και Ιακώβ. Και από το 36ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως αρχίζει η ωραία και διδακτική διήγηση για τα 12 παιδιά του Ιακώβ. Ιδιαίτερα η πώληση του Ιωσήφ από τα αδέλφια του, η μεταφορά του στην Αίγυπτο, το τι δοκιμασία πέρασε στο σπίτι του Πετεφρή από την γυναίκα του Πετεφρή, η νίκη του κατά τις αμαρτίες, αλλά η φυλάκησή του αντί επένου και η ανάδειξή του σε άρχοντα της Αιγύπτου. Ακολουθεί η συγκινητική διήγηση της συναντήσεως του Ιωσήφ με τα αδέλφια του και τον πατέρα του. Και στα κεφάλαια 49 και 50 αναφέρονται τα τελευταία λόγια του Ιακώβου. Ο θάνατός του και ο θάνατος του Ιωσήφ. Και εδώ τελειώνει η σειρά των κεφαλαίων του βιβλίου της Γενέσεως. Η Γένεση δηλαδή αναφέρει την αρχή του κόσμου, την αρχή του ανθρωπίνου γένους, την αρχή της αμαρτίας και του τρόπου που μπήκε στον κόσμο. Η αμαρτία είναι ξένο σώμα. Μπήκε μέσα στο σώμα του κόσμου. Είναι αφύσικο πράγμα η αμαρτία. Επίσης, η γέννηση αναφέρει την αρχή της οικογενειακής ζωής. Τον πρώτο φωνιά. Το πρώτο ψέμα. Την πρώτη γραφή. Την αρχή του ανθρωπίνου πολιτισμού. Την αρχή των εθνών. Την αρχή του εβραϊκού έθνους. Την πρώτη υπόσχεση για τον ερχομό του λυτρωτού στο πλήρωμα του χρόνου. Και μέσα στα τραγικά σκηνικά της ανθρωπίνης ανταρσίας, αγαπητοί ακροατέ, μέσα στα τραγικά σκηνικά της ανθρωπίνης ανταρσίας και πτώσεως, μόνη παρηγορία μένει η υπόσχεση. Η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός. Δεν άφησε τον άνθρωπο να καμφθεί. Το σπέρμα της γυναικός θα συνέτριβε την κεφαλή του Όφεως. Στην υπόσχεση αυτή σκύψαν αιώνες και γενναίες. Έως ότου ετέχθη ημίν σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος, ακούστηκε μέσα στην ιστορία και μέσα στον κόσμο. Έως ότου ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έως τα Χριστούγεννα δηλαδή. Την υπόσχεση αυτήν θα την θυμήθηκε με συγκίνηση η πρώτη μητέρα στον κόσμο, η Εύα. Πότε? Θα την θυμήθηκε όταν κρατούσε το πρώτο της παιδί, τον Κάιν, που όμως αποδείχθηκε φωνιάς και όχι λυτρωτής. Ενώ στη θυσία του Άβελ, του αδελφού του, έχουμε μία υπόσχεση που είναι και προφητεία. Ότι η σωτηρία του κόσμου δεν θα στηριζόταν στην προσφορά των καρπών των ανθρωπίνων χεριών, δηλαδή σε μια θυσία καρπών προς τον Θεό, θα στηριζόταν στη θυσία του αθώου, στη θυσία του αίματος. Αυτό που το είδαμε εν τέλει στην ιστορία του λυτρωτού, του Μεσσίου, του Χριστού. Ήλθε ο κατακλυσμός. Με την ευλαβική προσδοκία των 8 ψυχών, για την κατά το θέλημα και εντολή του Θεού έξοδό τους από την Κιβωτό, γιατί μόνο 8 άνθρωποι σώθηκαν, μία έξοδος συνέβη από την Κιβωτό, στηριγμένη όχι στην προσωπική αντίληψη και επιλογή για την ζωή, αλλά στηριγμένη στο μήνυμα ότι τώρα μπορείτε να βγείτε. Μία έξοδος ισοδυναμούσα με μία ανάσταση. Ύστερα από ένα θάνατο επιθυμιών, αντιλήψεων και λόγων υπάρξεως. Αυτοί οι λόγοι, αγαπητοί ακροατέ, και αυτά τα περιστατικά κρύβουν βαθύτατο νόημα. Και συνδέονται με ό,τι συνέβη στην ιστορία του Χριστού και ό,τι συμβαίνει στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Ότι η έξοδός μας στη ζωή ισοδυναμεί με μία Ανάσταση όταν δεν είναι στηριγμένη στις προσωπικές μας αντιλήψεις και επιλογές για τη ζωή, αλλά στην εντολή του Θεού περί της εξόδου, για το άνοιγμά μας στη ζωή και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Όποιος δεν βίωσε την εμπειρία του θανάτου, που αυτοί οι οκτώ άνθρωποι την εβίωσαν στο έπακρο, όποιος δεν εβίωσε την εμπειρία του θανάτου εντός εισαγωγικών αυτή η φρασούλα, δεν εγνώρισε ακόμη τη ζωή. Και τα λέμε θάνατο, εννοούμε όποιος δεν εβίωσε την ανασφάλεια, την εγκατάλειψη, την μόνωση, τον φόβο της απώλειας, όπως την έζησαν οι οκτώ ψυχές μέσα στην Κιβωτό και συγχρόνως ζώντας, και την ελπίδα ότι είναι στη γνώση του Θεού η ζωή τους. Την έξοδο από την Κιβωτό θα την αποπεράτωνε μια θυσία. Από παντός κτίνους καθαρού και από παντός πτηνού καθαρού, αναφέρεται στην γραφή. Πρόκειται για προσφορά ολοκαυτωμάτων στον Κύριο. Πρόκειται για μια προφητική εικόνα για την θυσία εκείνου, ο οποίος ήταν καθαρός, δίχως καμιά δική του αμαρτία. Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν, θα προσφερόταν ολοκαύτωμα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στο βιβλίο της Γενέσεως γίνεται και η αναφορά του Αβραάμ, όπως είπαμε, από το σπέρμα του οποίου ο Χριστός ήλθε στον κόσμο. Είναι συγκινητική και συμβολική η θυσία του στο βουνό. Ο Ισαάκ, ο γιος του, υιός επαγγελίας και αγάπης του πατέρα, οδηγείται στη θυσία. Είναι τύπος του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού του Θεού, ο οποίος ούτω γάρι γάπησιν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Το τι σημαίνουν τα λόγια αυτά τα δηλώνει αμυδρά η θυσία του Ισαάκ. Η αντικατάσταση του Ισαάκ με το κριάρι είναι μία εικόνα και τύπος μαζί για την αντικατάσταση μπροστά στη Θεία Κρίση του αμαρτωλού ανθρώπου με τον Σωτήρα Χριστόν. Ένας άλλος τύπος του Χριστού είναι το πρόσωπο και η ζωή του Ιωσήφ. Και εδώ συναντούμε την ιστορία του Ιωσήφ, όπως είπαμε, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Μισημένος από τους αδελφούς, πουλημένος σαν δούλος από τους αδελφούς, καταδικασμένος ανέτεια, αναστημένος εν τέλει από την φυλακή, γίνεται τελικά ο σωτήρας των αδελφών του που τον εμίσησαν και τον επόλυσαν. Και εδώ έχουμε μία πορεία τυπική της πορείας του Χριστού, με αποκορύφωμα την είδηση της Αναστάσεως και τον εναγκαλισμό των αδελφών του. «Τότε λέγει αυτές ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, ή πάγετε, απαγγείλετε της αδελφής μου». Αυτή η φράση συνδυάζεται με την ιστορική εκείνη στιγμή που ο Ιωσήφ αγκάλιασε τους αδελφούς του, αν και ήσαν ένοχοι θανάτου. Γι' αυτό και θεωρείται η ιστορία του Ιωσήφ τυπική πορεία της πορείας του Χριστού.

Συγγραφεύς του βιβλίου, αγαπητοί ακροατέ, της Γενέσεως είναι ο Μωυσής, ο εκλεκτός του Θεού, ο θεόσταλτος ηγέτης των Ισραηλιτών. Αυτός είχε και την απαραίτητη μόρφωση. Αυτόν γνωρίζει ο συγγραφέα των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και η Ιουδαϊκή παράδοση και η Χριστιανική Εκκλησία. Άλλωστε υπάρχει και μαρτυρία του ιδίου του Κυρίου, ο οποίος είπε «Ήγαρ επιστεύεται Μωυσή, επιστεύεται αν εμή». Περί εμού γαρ εκείνος έγραψε. «Ή δε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύεται, πως της εμείς ρήμασι πιστεύσετε». Ο Μωυσής έζησε περίπου κατά τα έτη 1570 έως 1450 π.Χ. Τότε έγραψε και τα 5 βιβλία, την Πεντάτευχο δηλαδή. Η γραφή ήταν γνωστή σε παλαιότερη εποχή και αυτό γίνεται φανερό από τον κώδικα του Χαμουραμπή. Ο κώδικας έχει γραφεί μεταξύ των ετών 2000 έως 1800 π.Χ. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, μερικά γενικά για την γέννηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν περνούμε κεφάλαιο-κεφάλαιο, στίχο-στίχο. Αυτό μπορεί να γίνει από εσάς με τα βιβλία που κυκλοφορούν, με τα υπομνήματα, με τις ωραίες ερμηνείες και θα ήταν ευχής έργο να είχατε ή να το κάνετε εκ των υστέρων έστω. Να είχατε εμπλουτίσει το σπιτάκι σας με όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτα σαν ευλογία και δεύτερο σαν μια υπόμνηση τώρα μεν σε εσάς, αργότερα δε στα παιδιά σας για την ανάγκη της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμαστε γενικά στην Παλαιά Διαθήκη για να πάρουμε μία γεύση για την αμαρτία. Να ακούμε Παλαιά Διαθήκη και να μην ξέρουμε τι είναι. Γιατί αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλούς. Γενικά λοιπόν περί της γενέσεως και ειδικότερα κάποιες απαντήσεις επί προβλημάτων που έχουν τεθεί κατά καιρούς. Καταρχήν μία απλή ματιά και σύγκριση της περιδημιουργίας του κόσμου της Παλαιάς Διαθήκης προς την δημιουργία του κόσμου όπως την καταγράφουν οι άλλοι λαοί, σύγχρονοι και γειτονικοί, τι παρατηρούμε. Ακόμα και των πολύ μεταγενεστέρων και των αρχαίων Ελλήνων, τι παρατηρούμε. Την υπεροχή της βίβλου. Άλλωστε γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται και βίβλος,

Οι ανασκαφές πληθύνθηκαν ώστε ο αρχαιολόγος Ανδρέας Πάροτ να γράψει. Δεν πρόκειται περί μιας πλημμύρας ενός ποταμού, ούτε περί πολλών ποταμών. Διότι η έκταση του τιού του στρώματος ή το μεγάλη και δεν είναι δυνατόν η πλημμύρα αυτή να είναι ταυτοχρόνως. Στην βορειότατη είναι νεβή, στην νοτιότατη ουρ και στις άλλες πόλεις ουρουκ και φαρά. Άρα πρόκειται περί κατακλυσμού, γιατί τον οποίον κατακλυσμό μιλούν οι σφινοειδείς γραφές και η βίβλος. Πλην δε των Ασσυρίων και Βαβυλωνίων υπάρχει πλήθος άλλων λαών που μιλούν για τον κατακλυσμό. Πρώτα αναφερθήκαμε στο γεγονός της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Τώρα αναφερόμαστε πώς κατοχυρώνεται από έξωθεν μαρτυρίες το γεγονός του κατακλυσμού της βίβλου. Να λοιπόν, ο κατακλυσμός της βίβλου και η αρχαιολογική σκαπάνη με τις σφινοειδείς γραφές πώς συμφωνούν. Αλλά και πάλι να ακούσουμε

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην πτώση των πρωτοπλάστων. Αναφερθήκαμε στο ιστορικό γεγονός του κατακλυσμού. Τώρα θα αναφερθούμε στους πατριάρχες. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω λίγο, γιατί υπάρχει ανάγκη να είναι κατοχυρωμένο και το λογικό μέρος της υπάρξεώς μας, πιστεύοντας εις τον Χριστόν. Οι πατριάρχε Αβραάμ, Ιακώβ, ιστορούνται το 2000 έως 1500 π.Χ. Αβραάμ Παύλα Ιακώβ και ενδιαμέσως όπως ο Ισάκ. Στο 16ο κεφάλαιο αναφέρεται το εξής. Η Σάρα ήταν στήρα. Δίνει τη δουλειτή στην Άγαρ εις τον Αβραάμ για τεκνοποίηση. Ο Αβραάμ δέχεται την πρόταση για να αποκτήσει η Σάρα παιδί μέσω της δούλης της. Και αυτό έγινε όχι εξιδίες επιθυμίας του, αλλά κατόπιν παρακλήσεως τη συζύγου του. Η Σάρα παραπονείται στον Αβραάμ για τη διαγωγή της δούλης της. Και ο Αβραάμ παραδίδει την Άγαρ στην κυρία της. Και η Σάρα την διώχνει. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν αναλύουμε πνευματικά τα στοιχεία αυτά, αλλά τα αναφέρουμε για να δούμε τι λέγουν οι έξωθεν μαρτυρίες για τα γεγονότα αυτά. Τι διαπιστώθηκε λοιπόν από την έρευνα? Ότι η διαγωγή της Σάρας ήταν ένομη και σύμφωνη με τον νόμο του κώδικος του Χαμουραμπή κατά το 2000 π.Χ. όπως ανέφερε νωρίτερα. Τι ήταν ο Χαμουραμπή? Ήταν βασιλεύς της Βαβυλώνος. Στην πόλη Σούσα της Περσίας βρέθηκε αντικείμενο, ανάγλυφο, και είχε παράσταση με τον Χαμουραμπή να παραλαμβάνει τον κώδικα από τον Θεό Ήλιο. Βρέθηκε και γραφής φινοειδής σε 8.000 λέξεις, όπου περιέχεται αυτός

0: ο κώδικας. Στον κώδικα λοιπόν αυτόν τι αναφέρεται? Αναφέρεται ότι η στήρα σύζυγος κάποιου δύναται να δώσει στον σύζυγό της την δούλη της για να τεκνοποιήσει. Και ακόμη πως δεν δύναται να την εκλέξει αυτή την δούλη μόνος ο σύζυγος, αλλά κατά επιλογή της σύζυγου. Αυτό συνέβη επί του Αβραάμ και αργότερα επί του Ιακώβ με τις δύο γυναίκες του Ραχίλ και Λίεν. Τι αποδεικνύει η λεπτομέρεια αυτή? Ότι η ιστορικότης και η αρχαιότης του Αβραάμ της Βίβλου είναι αληθής. Είναι βεβαία. Μία άλλη λεπτομέρεια επί του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Πατριάρχης Ιακώβ έλαβε δύο αδελφές ως συζύγους. Μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι βρισκόμαστε στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί, στον χώρο αυτόν, ισχύει η πολυγαμία. Δεν ανέτειλε η Χάρης, δεν ήρθε ο Σωτήρας να επαναφέρει τον άνθρωπο στον δρόμο του. Έλαβε λοιπόν ο Πατριάρχης Ιακώβ την Ραχήλ και την Λία ως συζύγους. Στο Λεβιτικό όμως, στο 18ο κεφάλαιο, στον στίχο 18, απαγορεύεται ο γάμος αυτός. Η γυναίκα επαδελφή αυτής ου λείψη. Δηλαδή, δεν θα λάβεις εις γάμον την αδελφήν της γυναικός. Και ο νόμος αυτός που αναφέρεται στο βιβλίο του Λεβιτικού, σε ένα από τα 5 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα πρώτα, ο νόμος αυτός έγινε μετά το 1500 π.Χ. Ο νόμος όμως του Χαμουραμπή τον επέτρεπε τον γάμο αυτόν. Οπότε τι συνάγεται? Ότι τα περί πατριαρχών έχουν γραφεί πρώτου 1500 π.Χ. και συγκεκριμένα από το 1900 π.Χ. μέχρι το 1800. Είναι δηλαδή η περίοδος όπου τα εντάσσει τα περιστατικά αυτά η ίδια η Βίβλος. Τότε, ελείψη του εβραϊκού νόμου, οι πατριάρχοι τελούσαν υπό τον νόμο του Χαμουραμπή. Βέβαια, σε ζητήματα που δεν έθιγαν την πίστη τους στον Θεό. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Αβραάμ πριν έλθει στην Παλαιστίνη ήταν στην βαβυλωνιακή πόλη Ούρ. Πόση λοιπόν αξιόπιστη είναι η Βίβλος και από αρχαιολογική πλευρά? Και πάλι ο Ιωσήφ στο προσκήνιο, 1600 π.Χ. Τι λέγουν περίφημοι Αιγυπτιολόγοι? Ο Έμπερ, λέγει ένας από τους Αιγυπτιολόγους, ολόκληρη η ιστορία του Ιωσήφ ανταποκρίνεται πλήρως στα πραγματικά δεδομένα της αρχαίας Αιγύπτου. Και ο Μικέτα, ένας άλλος Αιγυπτιολόγος, λέγει, τουλάχιστον από αιγυπτιακής πλευράς, ούτε ένα γεγονός αναφέρεται στην ιστορία του Ιωσήφ, το οποίο είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο συγγραφεύς δεν είναι εντριβής εις τα αιγυπτιολογικά ζητήματα. Δηλαδή, ό,τι αναφέρεται στην ιστορία του Ιωσήφ είναι πέρος πέρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, με τα όσα ίσχυσαν ιστορικά την εποχή εκείνη του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Η ιστορία του Ιωσήφ αναφέρει ότι ο Ιωσήφ προκειμένου να παρουσιαστεί στον Φαρό εξηρίσθη. Αυτό βεβαιώνεται και από τα αιγυπτιακά μνημεία. Εκείνοι δηλαδή που επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Φαραώ έπρεπε να ήταν καθαροί, ξυρισμένοι. Ο κατώτερος λαός ήταν τότε ο αξύριστος. Όλοι οι άλλοι λαοί, Ασσύριοι, Σύριοι, Χαναναίοι, Εβραίοι, είχαν μαλλιά και αγένεια, τα οποία τα θεωρούσαν ως δόξα. Την φαλάκρα την θεωρούσαν άνανδρον. Εάν λοιπόν ο συγγραφεύς της ιστορίας του Ιωσήφ δεν ήταν σύγχρονος του Ιωσήφ και δεν ζούσε στην Αίγυπτο, τι θα συνέβαινε? Θα παρέβλεπε αυτήν τη λεπτομέρεια και έτσι θα προδιδόταν τον όθο της διηγήσεως. Μόνο ένας σύγχρονος μάρτης των γεγονότων αυτών είναι δυνατόν να εκθέσει αυτήν την ιστορία τόσο πιστά. Επομένως, η ιστορία του Ιωσήφ είναι εντός των χρονικών, τοπικών και πραγματικών ορίων που τα τοποθετεί αυτά η Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, και η ιστορία του Ιωσήφ είναι σύμφωνη με την αρχαιολογία. Άρα, η βίβλος είναι αξιόπιστος. Ναι, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Για να δίδουμε μαρτυρία στον καθένα ο οποίος ζητάει λόγων απολογίες. Γιατί δυστυχώς η σιωπή μας και δυστυχέστατα η άγνοιά μας έχουν δώσει την εντύπωση ότι η γραφή είναι μύθος, ότι δεν είναι ιστορία. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Και ό,τι άλλο ακόμη που μειώνει την δόξα του μόνου αληθινού Θεού που μπορεί να φέρουμε ακέραια την ευθύνη εμείς όταν από το μέρος μας έχουμε συντελέσει ώστε να δοθεί αυτή η εντύπωση. Σε πολλούς αιρετικούς και ειδικότερα σε προτεστάντες είναι διάχυτη η ιδέα ότι οι Ορθόδοξοι δεν γνωρίζουν την Γραφή. Και εν μέρει έχουν δίκαιο. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Αυτό δεν είναι και μία μείωση του ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας μας? Αυτό δεν έχει επιβάρυνση στην προσωπική μας σωτηρία? Αυτό δεν συντελεί στο να παρεμένει κανείς στην πλάνη του που γνωρίζοντας την Γραφή πλανεμένα να νομίζει ότι επειδή γνωρίζει τη γνωρίζει Ορθοδόξος? Δεν είναι αυτό λόγος που θα μας ζητηθεί από τον Θεό και από εμάς τους ιερείς, αλλά και από τους πιστούς, οι οποίοι και αυτοί είναι Απόστολοι, κατά το άμα πιστός, άμα Απόστολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να μας ξενίζει η αναφορά ιστορικών δεδομένων και επιστημονικών δεδομένων που κατοχυρώνουν τον Λόγο του Θεού. Βεβαίως δεν θα καλύψει αυτή η έρευνα όλη μας τη ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μας θρέψει. Αλλά όμως χρειάζεται και κάτι περισσότερο να γνωρίζουμε, αφού οι άλλοι από κάτι περισσότερο ενισχύονται για να κατηγορούν. Η βίβλος είναι αξιόπιστη και εμείς την διαψεύδουμε με την άγνοιά μας, με την σιωπή μας και με τις αμαρτίες μας. Αγαπητοί ακροατές, ας μάθουμε να κουραζόμαστε για τα θέματα αυτά τα ιερά. Πρόκειται για υπόθεση ζωής. Ας γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού και ας γνωρίσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατοχυρώνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και κυρίως να γνωρίσουμε τις εντολές του Χριστού στην ενέργειά τους, στην προσωπική μας ζωή. Που αυτό θα είναι έκδηλο, θέλουμε δεν θέλουμε, στους ανθρώπους οι οποίοι θα μας προσεγγίζουν, θα ζουν κοντά μας. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι η Αγία Γραφή. και πρέπει και η Παλαιά Διαθήκη να είναι στα ενδιαφέροντά μας. Και θα πρέπει στόχος στη ζωή μας, ιερός, να είναι η γνώση της Αγίας Γραφής, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Δεύτε πιστή σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος».

Βασιλείου φωνή. Μη θλίβεσαι, μη λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Επεισόδιο 9 Οι πρωταγωνιστές του αγώνα Στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας συνήθως αναζητούμε έναν μοναδικό ηγέτη Κολοκοτρώνη στα δερβενάκια, ανδρούτσο στη γραβιά, κανάρι στη Χίο, ο διάκος στην Αλαμάνα. Στο Μεσολόγγι όμως συμβαίνει κάτι παράδοξο. Η δόξα δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε όλους. Οι λόγοι είναι ποικίλοι, αλλά ένας είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λειτουργήσε λοιπόν στο Μεσολόγγι ένα πρώιμο δημοκρατικό πολίτευμα όπου οι αποφάσεις παίρνονταν από κοινού από τους οπλαρχηγούς και σε συνεργασία με το Δεσπότη, Ιωσήφ και την Τριμελή Διοικητική Επιτροπή. Όλοι αυτοί είχαν σχεδόν καθημερινή σύσκεψη, έκαναν καταμερισμό εργασιών, όριζαν επιτροπές όπου χρειάζονταν και λάμβαναν από κοινού όλες τις αποφάσεις. Διαφορές, διαφωνίες και μικροσυγκρούσεις υπήρχαν, αλλά δεν άφησαν ποτέ το μικρόβιο της προδοσίας ή της διχόνοιας που ταλάνιζε τις υπόλοιπες επαναστατημένες περιοχές του Ελληνισμού να μπει μέσα στο Μεσολόγγι. Πολιτικολογίες και καπετανάτα δεν ευδοκίμησαν ποτέ. Γι' αυτό γράφει ο Σπυρομήλιος ότι ποτέ στο Φρούριο δεν υπήρξε η παραμικρή σύγχυση μεταξύ των στρατιωτών, αλλά η μεγαλύτερη σύμπνοια, διότι θεωρούνταν όλοι ως αδέρφια. Αυτό είναι από τους κυριότερους λόγους που δεν ξεχώρισε κάποιος από τους πολλούς οπλαρχηγούς που έδρασαν στο Μεσολόγγι. Θα αναφέρουμε τώρα τα 9 πιο σημαντικά πρόσωπα. Πρώτο ανάμεσα σε όλους, οφείλουμε να αναφέρουμε τον καπετάνιο του Ζυγού, τον Δημήτριο Μακρύ. Γεννημένος στο χωριό Γαβαλού, στις πλαγιές του όρου Ζυγού, ο Μακρύς ενσάρκωνε την απόλυτη έννοια της κλεφτουριάς. Μιας κλεφτουριάς που στην περιοχή του Ζυγού καμάρωνε για την αδιάλακτη στάση της, καθώς δεν προσκύνησαν ποτέ τον Τούρκο, παραμένοντας μέχρι τέλους ελεύθεροι κλέφτες και ποτέ συμβιβασμένοι αρματολοί. Στα 54 του χρόνια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας, ο Μακρύς αναδείχτηκε στον ηρωικότερο των αγνών απελευθερωτών της πατρίδας, τον αγνότερο των ηρώων και τον αφανέστερο των ενδόξων. Ήταν ίσως ο μόνος που κατάφερε να επιβιώσει από τις φωνικές ραδιουργίες του Αλή Πασά χωρίς να τον υπηρετήσει ποτέ. Η προσφορά του στην πόλη ήταν ανυπολόγιστη. Διέθεσε ολόκληρη την προσωπική του περιουσία για την οχύρωση του Μεσολογγίου, ενώ ως υπερασπιστής του διοικούσε το μεγαλύτερο σώμα ανδρών, σηκώνοντας στις πλάτες του το κύριο βάρος της πολιορκίας. Παρά την ισχύ του, ο Μακρύς παρέμεινε ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, αν και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Μαυροκορδάτου, αρνήθηκε πεισματικά να εμπλακεί στις εμφύλιες σειράξεις που μάστιζαν την εποχή. Συνδύαζε την ανδρεία με τη σύνεση, την ευσέβεια με την τιμιότητα. Άνθρωπος που δεν αναζήτησε αξιώματα, αλλά κέρδισε την αθανασία μέσα από την ανδρεία και την ανιδιοτέλειά του. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ο αφανής δημιουργός της δόξας του Μεσολογγίου. Δεύτερο, θα αναφέρουμε τον Αθανάσιο Ραζικότσικα. Αν ο Μακρύς ήταν η στιβαρή εμπειρία, ο Ραζικότσικας ήταν η φλόγα της νέας γενιάς. Γεννήθηκε το 1798 στο Μεσολόγγι. Το εντυπωσιακό με το Ραζικότσικα είναι ότι ορίστηκε στην αρχή της Επανάστασης από τη φρουρά των ενόπλων μεσολογγητών αρχηγός των εντοπίων αρμάτων σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ακούραστος από την αρχή της Επανάστασης σήκωσε το τιτάνιο βάρος της άμυνας μέχρι την έξοδο του Μεσολογγίου του 1826. Δεν κάθισε, δεν ξεκουράστηκε λεπτό. Μερίμνησε από την αρχή για τα πρώτα οχυρωματικά έργα της πόλης και συμμετείχε σε όλες τις μάχες τις επιθέσεις των Τούρκων. Είχε εκ φυσικού του ηγετικά χαρακτηριστικά. Διέθετε ευγλωτία, κύρος και σεβασμό ανάμεσα στους συμπολεμιστές του, οι οποίοι τον εμπιστεύονταν τυφλά. Ξεχώριζε για την ανδρεία του το σθένος και την αποφασιστικότητά του. Τρίτος, ο Ρογών Ιωσήφ, ο δεσπότης της Ιερής Πόλης. Γεννήθηκε το 1780 στην Τσαριτσάνη Θεσσαλίας. εκάρη μοναχός, αρχιμανδρίτης και αργότερα επίσκοπος Ρωγών στη Μητρόπολη Άρτης και Ναυπάκτου με έδρα την Άρτα, που ήταν η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Η πόλη των Ρωγών είχε ερημώσει τα Βυζαντινά χρόνια και ο επίσκοπός της ήταν τιτουλάριος. Ο Ιωσήφ ήταν λόγιος, μορφωμένος, φιλομαθής. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης η Άρτα ξεσηκώθηκε ανεπιτυχώς και ο ελληνικός πληθυσμός για να γλιτώσει τη σφαγή εγκατέλειψε την πόλη. Ο Μητροπολίτης Πορφύριος με τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ καταφεύγουν στο Μεσολόγγι. Με απόφαση της γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδας, η Μητρόπολη επαναπροσδιορίζεται ως Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, μιας και η Άρτα αλλά και η Ναύπακτος παραμένουν σε τουρκικά χέρια. Ο Ιωσήφ αναλαμβάνει βοηθός και αναπληρωτής του Πορφυρίου. Έζησε ασκητικά στο Μεσολόγγι. Κέρδισε το σεβασμό και την αγάπη της πόλης από την αρχή που εγκαταστάθηκε στην πόλη. Ο ρόλος του πάντοτε ενωτικός. Η συνολική συμπεριφορά του Ιωσήφ σε συνδυασμό με τη λιτή ζωή και τον ειλικρινή και ταπεινό χριστιανικό του βίο σφυριλάτησε σιγά σιγά τις σχέσεις του με τους Μεσολογγίτες. Αγάπησε και αγαπήθηκε από το λαό της πόλης. Έσωσε αρκετές φορές το Μεσολόγγι με το σθένος του και το ηθικό του βάρος. Στα τέλη του 1824, ο Μητροπολίτης Πορφύριος αναχωρεί για τον Αύπλιο γιατί συμμετείχε στις συζητήσεις της κυβέρνησης με αποτέλεσμα ο Ιωσήφ να αναλάβει την πείμανση των Μεσολογγητών και να του δοθεί η ευκαιρία να γίνει ο δεσπότης των ελεύθερων πολιορκημένων. Ο Ιωάννης Μάγερ ήταν μια από τις συγκινητικότερες μορφές του αγώνα. Γεννημένος το 1798, γιατρός και τυπογράφος, ήρθε από την αρχή σχεδόν της Επανάστασης στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, έγινε Ορθόδοξος, πολιτογραφήθηκε Μεσολογγίτης, νυφεύτηκε τη Μεσολογγίτισσα Αλτάνη Ιγκλέζη, ασπάστηκε τον Ιερό Αγώνα των Ελλήνων και αμέσως άρχισε να δραστηριοποιείται. Ίδρυσε το τυπογραφείο του και άρχισε να εκδίδει την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά με τυπογράφο τον Θεσσαλονικία Δημήτριο Μεσθενέα. Η εφημερίδα κυκλοφορούσε μέχρι λίγο πριν την έξοδο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας πρόσφερε τις γνώσεις του και ως γιατρός, αλλά και ψύχωνε τους πολιορκημένους μέσα από την εφημερίδα του. Το σπίτι της γυναίκας του μετατράπηκε σε νοσοκομείο, σε παρακείμενο οίκημα και δημιούργησε φαρμακείο, συνέβαλε τα μέγιστα στην οχύρωση του Μεσολογγίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα κυριάρχησε στην κοινωνία της πόλης, η οποία τον θαύμασε, τον σέβονταν και τον υπάκουε. Ο επόμενος είναι ο Νότης Μπότσαρης, γεννημένος το 1765, σουλιώτης της Φάρας των Μποτσαραίων. Ακάματος, ακούραστος, παρά την ηλικία του, συμμετείχε σε πάμπολες μάχες κατά την Ελληνική Επανάσταση. Ήταν θείος του Μάρκου Μπότσαρη. Από τις αρχηγικές φιγούρες της δεύτερης πολιορκίας, του δόθηκε κατά την έξοδο η αρχηγία σε ένα από τα τρία σώματα στα οποία χωρίστηκαν οι πολιορκημένοι. Σκληρός, αλλά τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν όλοι και λόγω της ηλικίας του, που ήταν 61 χρονών, ο λόγος του βάρινε περισσότερο. Επόμενος, ο Κίτσος Τζαβέλας της θρυλικής σουλιώτικης φάρας των Τζαβελέων. Εγγονός του Λάμπρου Τζαβέλα και γιος του Φώτου. Ήταν μόλις 25 χρονών στη δεύτερη πολιορκία, αλλά αρχηγός της φάρας των Τζαβελέων. Ορμητικός, γενναίος, θαραλέος και αποφασιστικός, αλλά και πεισματώδης και σκληρός. Δεν ήταν συμβιβαστικός. Συχνά έμπαινε σε αντιπαραθέσεις για ζητήματα πρωτοκαθεδρίας και τακτικής. Ο ατίθασος χαρακτήρας του ήταν αποτέλεσμα της τραχύτητας και της υπερηφάνειας των σουλιωτών. Βοήθησε τα μέγιστα στην πολιορκία και την έξοδο. Αρχηγός και αυτός σώματος Μεσολογγητών κατά την έξοδο. Ο Νικόλαος Τορνάρης ήταν αρματολός του Ασπροποτάμου, ονομαστός για τον πατριωτισμό και την ανδρεία του. Ορίστηκε αρχηγός της φρουράς της πόλης. Λιγότερο σκληρός από άλλους συμπολεμιστές του, με χαρακτήρα σταθερό και πειθαρχημένο. Ήταν 48 χρονών κατά τη δεύτερη πολιορκία. Είχε γραμματικό του τον Νικόλαο Κασομούλη. Η αγάπη του για την πατρίδα ήταν πάνω απ' όλα, γι' αυτό όταν έμαθε κάποια στιγμή ότι ο αδερφός του Στέργιος αυτομόλυσε και βοηθούσε τον Κιουταχή, είπε «Ας το σκοτώσουν τον προδότη». Αγωνίστηκε ηρωικά και όταν αποφασίστηκε η έξοδος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γυναικόπαιδα. Ο επόμενος είναι ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. ήταν πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, δηλαδή του τριμελούς πολιτικού σώματος που άφησε στο πόδι του ο Μαυροκορδάτος όταν έφυγε από το Μεσολόγγι. Ήταν έμπορος από την Πάτρα και είχε μεγάλη περιουσία. Με το ξεκίνημα της Επανάστασης διέθεσε όλη του σχεδόν την περιουσία στον αγώνα. Μπήκε από την αρχή της δεύτερης πολιορκίας στην πόλη. Αγάπησε τον τόπο και αγαπήθηκε από τους ανθρώπους του. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, στέλνεται στη Ζάκυνθο για προμήθεια τροφίμων. Εκεί η γυναίκα του με τα 6 ανήλικα παιδιά τους τον οικετεύουν κλαίγοντας να μην ξαναγυρίσει στο Μεσολόγγι, μιας και σε αυτό ήταν βέβαιο το τέλος του. Εκείνος τους απαντάει: «Ορκίστηκα να πεθάνω με τους Μεσολογγίτες και δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω». Και τέλος να αναφέρουμε τον Μιχαήλ Κοκκίνη, Χιώτης σπουδαγμένος ως στρατιωτικός μηχανικός στην Ευρώπη με ειδίκευση τα οχυρωματικά έργα. Πολέμησε στη Μολδοβλαχία και κατέβηκε στο Μεσολόγγι στις αρχές του 1823. Ανέλαβε αρχιμηχανικός στην πόλη και σε αυτόν οφείλουμε όλα τα έργα αμήνης της πόλης και την ενίσχυση του τείχους με τους προμαχώνες και την Τάφρο. Ακούραστος, συμμετείχε από την αρχή μέχρι το τέλος της πολιορκίας, χτίζοντας και βελτιώνοντας τον τείχος, ενώ παράλληλα συμμετείχε κανονικά στις πολεμικές επιχειρήσεις. Μπορεί να αναφέρουμε ότι το τείχος ήταν ουσιαστικά μια μάντρα, ένας φράχτης ή γυαλαδομάντρη, όπως το έλεγε ο Στορνάρης, αλλά για τις δυνατότητες της εποχής και τα μέσα που υπήρχαν, αυτό που κατάφερε ο Κοκκίνης ήταν ένας άθλος. Οι Μεσολογγίτες, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του, τον ανακήρυξαν επίτιμο πολίτη του Μεσολογγίου. Αυτοί είναι οι ηγέτες του Μεσολογγίου. Ο Κλειός όμως αρχίζει να σφίγγει και η πρώτη σκόνη από το τουρκικό στρατόπεδο υψώνεται στον ορίζοντα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών. Συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων υπληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως τις άνω βασιλείας κληρονόμοι ως παραδείσου οι κύτορες.

εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη Αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερεί περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Για μένα είναι μεγάλη ευλογία που έγινα μοναχός. Αυτό το μαύρο τιμημένο ράσο δεν θα το άλλαζα με βασιλική πορφύρα. Εδώ σε αυτό το τριμμένο ράσο κρύβεται ένας θεός. Εάν στα γυρατιά μου επιτρέπω στον εαυτό μου να ομιλεί έτσι, δεν είναι διότι ο ίδιος πέτυχα την τελειότητα, αλλά διότι καταλαβαίνω ότι άλλη οδός για τη σωτηρία της ανθρωπότητας δεν υπάρχει, εκτός εκείνης του Ευαγγελίου, ούτε άλλος σωτήρας της, εκτός του Χριστού. Όσιος Σοφρόνιος ο Ενέσεξ.

Παναγιώτατε, και ιδιαίτερα απόψε ζητώ τις ευχές σας, ακριβώς γιατί η αγάπη σας με κάλεσε απόψε στο βήμα αυτό και κάνοντας υπακόη ήρθα. Παρόλο που ξέρω ότι δεν είμαι ικανός να μιλήσω για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα ήθελα να σας διάβαζα στην αρχή ένα μικρό κομματάκι, ένα κείμενο του μεγάλου Φωτίου που νιώθει το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μιλάει κανείς για την Παναγία. Και λέγει, τις αν της είπε, τι δε ουκ αν της πάθη, των της παρθένου χαρισμάτων και κατορθωμάτων διαπλέον το πέλαγος, δηλιά και χέρι, και ηρεμεί και εξάλλεται, και πάλι σιγά και αναφθέγγεται, και συστέλλεται και πλατείνεται, τα μεν το φόβο, τα δε το πόθος ημεθελκόμενος. Από τη μια μεριά φοβάται και από την άλλη μεριά αγαπά και έτσι συμμεθέλκεται, έλκεται και από τη μια μεριά και από την άλλη και κυριολεκτικά σχίζεται. Εάν τυχόν αυτό αισθάνεται ο Φώτιος ο Μέγας, πόσο μάλλον εγώ ελάχιστος. Αλλά στηριζόμενος στην αγάπη σας και υπακούοντας την πρόσκλησή σας και στη στοργή της Παναγίας που είναι η μητέρα όλων μας, τολμώ να πω λίγα λόγια για την Παναγία απόψε. Νομίζω ότι για να δούμε το θέμα μπορούμε να αρχίσουμε από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Απόστολος λέγει «Προτού έλθει την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη, εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε». Και παρακάτω λέγει ότι ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονε εις Χριστόν. Πριν να έρθει η πίστης, η καινούρια, η καινή χτίσης, η σημερινή κατάσταση της Εκκλησίας, ήμασταν συγκεκλεισμένοι υπό τον νόμο και ο νόμος ήταν παιδαγωγός για τον Χριστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο νόμος, οποιοδήποτε νόμος, ιερός και καλός και τέλειος, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι κάτι δραματικό και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με κανένα νόμο. Γιατί όπως λέγει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα εκ των αρχαιγόνων στοιχείων και ενεφίσε σε αυτό πνεύμα ζωής και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος έδωσε μοίραν της χάριτός του, δηλαδή ένα κομμάτι της χάριτός του, ένα κομμάτι της θεότητός του σε εμάς. Και ο προορισμός ήταν από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο επικίνδυνο είναι να είναι κανείς άνθρωπος και να είναι ελεύθερος. Δεν έγινε, γιατί εμείς ακολουθήσαμε άλλο δρόμο, χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με έναν τρόπο φιλαυτίας και έτσι παγιδευτήκαμε και οδηγηθήκαμε στο θάνατο. Και περούσαν γενναίες και αιώνες και βασανιζόταν ο άνθρωπος και η ανθρωπότης. Και λέει κανείς, εντάξει, εφόσον ο Θεός λέμε ότι μας αγαπά, γιατί μας άφησε να βασανιστούμε τόσους αιώνες? Ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μπορούσε να μας σώσει? Πάλι η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί ο Θεός στον άνθρωπο σαν σε ένα αντικείμενο ή σαν σε ένα ζώο το οποίο έχει προορισμό να διαγράψει μια τροχιά ενός ενστίκτου. Εδώ πέρα ο άνθρωπος ήταν δημιουργημένος με την πνοή του Θεού μέσα του και όπως είμαι προηγουμένως είναι ένα πλάσμα δραματικό και τραγικό και δεν μπορεί να σωθεί δια της βίας, γιατί δια της βίας εάν σωθεί σημαίνει ότι καταστρέφεται ο άνθρωπος και ο Θεός σέβεται τον άνθρωπο ακόμα και όταν είναι άρρωστος και αν τυχόν δεν τον σεβόταν θα τον κατέστρεφε. Οπότε έπρεπε κάποιος εκ των ανθρώπων να καταλάβει τι θέλει ο Θεός, να καταλάβει το Θεό και να συμπεριφερθεί προς το Θεό θεοπρεπώς. Γιατί ο άνθρωπος έτσι φέρθηκε, ο Θεός έτσι φέρθηκε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε αιώνες και αιώνες έως ότου έρθει ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι άξιο του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει το λόγο του Θεού, θα είναι ικανό να κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα είναι ικανό να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο και από τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και εν τέλει το πρόσωπο αυτό ήρθε. Και αυτό το πρόσωπο αυτό ήταν μια απλή γυναίκα άγνωστη.
Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολαύουμε. Το πλήρωμα του χρόνου είναι η Παρθένος Μαρία. Βλέπετε ότι ένα δέντρο έχει ένα σκοπό, να βγάλει ένα λουλούδι, και το λουλούδι αυτό να δέσει ένα καρπό. Εάν τυχόν αυτό δεν κάνει, δεν έκαμε τίποτα. Η ανθρωπότηση ολόκληρη είχε ένα σκοπό, να γεννήσει τη Θεοτόκο Μαρία. Και όταν αυτή γεννήθηκε, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τότε μπορούσε να βρεθεί, ο Θεός μπορούσε να βρει ένα άνθρωπο με τον οποίο, αν μπορούμε να πούμε, μπορούσε να διαλεχθεί, μπορούσε να συζητήσει μαζί του, μπορούσε να έχει μια σχέση μαζί του, και μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος όχι απλώς να έχει μια σχέση με τον Θεό, αλλά να γίνει μητέρα του Θεού. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ήδη πλησιάζουμε τα υπερνούν και λόγων και αίσθηση μυστήρια. Πάντα υπερέδοξα, πάντα υπερένεια τα σα Θεοτό και μυστήρια. Έτσι λοιπόν, όταν γεννάται η Παρθένος, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να έλεγα αυτό που λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι η Παρθένος έχει άσπυλο σύλληψη, δεν έχει το προπατορικό αμάρτημα. Νομίζω στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λέμε αυτό. Αλλά η Παρθένος είναι ο πιο καθαρός ανθός της δημιουργίας. Και βλέπετε ότι ο Ιακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παρθένου, είναι Άγιοι και είναι αφιερωμένοι στο Θεό. Και ο τόκος τους, η γέννα τους, η κόρη τους, δεν είναι συνέπεια ενός πάθους σαρκικού, αλλά είναι ευλογία και απάντηση του Θεού, μια προσευχή που έκαναν και ήθελαν να μην έχουν αυτή την τροπή να είναι στήρι, αλλά να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο θα αφιερώσουν στο Θεό. Έτσι λοιπόν συνήλθαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού και γέννησαν την υπέραγνον μητέραν του Εμμανουήλ. Ακριβώς γι' αυτό μόλις γεννήθη, η γιασμένη εκ κοιλίας μητρός της ήταν προορισμένη να δοθεί στο Θεό, και γι' αυτό από τριών ετών μπαίνει στο ναό. Και όπως λέγει ακολουθία, η Αγία και άμμωμος, εν Αγίω Πνεύματι εισοικίζεται εις τα Άγια των Αγίων.

Αγία και Πανάμος Παρθένος μεγαλώνει μέσα εις τα Άγια των Αγίων, είναι έτοιμη να δεχθεί τον ασπασμό τον αρχαγγελικό. Και έρχεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ και χαιρετά την Παρθένον και αναφέρει σε αυτή το γεγονός και την απόφαση την Θεία. Και εκείνη, αφού ερωτά, πείθεται, είναι έτοιμη να καταλάβει και λέγει «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας γίνει σε μένα, στη ζωή μου, στον εαυτό μου, στο πνεύμα μου και στο σώμα μου αυτό που θέλεις. Και γίνεται το μεγάλο θαύμα, ένας άνθρωπος, μία Παρθένος αγνή, να μην είναι απλώς αφιερωμένη στο Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον Υιό και Λόγο του Θεού, να γίνεται μητέρα του Θεού και να δεικνύεται Θεοτόκος. Ένας μοναχός νέος είχε ρωτήσει ένα γέροντα που είχε μείνει χρόνια στο όρος. Του λέει, «Γέροντα, τι κατάλαβες τόσα χρόνια που είσαι στην άσκηση? Τι πρέπει να κάνει ένας μοναχός για να σωθεί?» Και ο γέροντας του λέει, «Πρέπει να πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και η Παναγία Θεοτόκος και Παρθένος». Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο αγράμματος μοναχός απήντησε θεολογικά, δεν απήντησε με άλλο τρόπο. Και ο αγράμματος μοναχός, ο οποίος ζούσε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπε ακριβώς αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Παρθένο ως Θεοτόκον χωρίς αισθή της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι αυτό το όνομα της Θεοτόκου συνιστά και εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν διήλθε δια της Θεοτόκου, δια της Παναγίας, ως διασωλήνος ο Χριστός. Οι Νεστοριανοί έλεγαν ότι δεν μπορεί να πεις την Παναγία Θεοτόκο, ακριβώς γιατί είναι άνθρωπος. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος. Και το μέγα θαύμα που έγινε και είναι η δωρεά και η φανέρωση της αγάπης του Θεού και η δωρεά και η φανέρωση του μεγαλείου, της καθαρότητας και της ταπεινότητας και της επακοής της Παναγίας, δηλαδή αυτά που δεν έκανε η πρώτη Εύα, είναι ότι η ανθρώπινη φύση δια της Παναγίας αναδεικνύεται όχι Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος. Και αυτό είναι το σκάνδαλο της λογικής και αυτό είναι το σκάνδαλο της αγάπης. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η Παναγία με την ζωή της, με τη συμπεριφορά της, με τον τόκο της, δημοσίευσε, φανέρωσε την άβυσο της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται Θεοτόκος, γεννάται δι' αυτής ο Υιός του Θεού. Και δεν πρέπει ποτέ να λέμε ότι είναι άλλος ο Υιός του Θεού και άλλος ο Υιός της Παρθένου. Είναι ένας και ο αυτός. Και πώς έγινε αυτό? Ακριβώς επειδή η Παναγία ήταν αγνή, ήταν καθαρή, ήταν ταπεινή, ήταν υπάκοη. Κάτι άλλο, η Παναγία ήταν καλή, ήταν ωραία, είχε το κάλος του αληθινών και εράσμιων, το περιτυνθίαν και μακαρίαν φύσιν. Και όπως λένε οι ακολουθίες μας, το κάλος της Παναγίας ηράστη ο Κύριος και κατέβη. Το κάλος αυτό το θείο είναι εκείνο που κάνει το Θεό να κατέβει στη γη και το κάλος αυτό της Παναγίας είναι εκείνο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους πραγματικά, όχι φανταστικά, να ανέβουν στον ουρανό. Το κάλος αυτό της Παναγίας, το κάλος της ταπεινότητος και της καθαρότητός της είναι εκείνο που ουράνωσε την γεώδη φύση ημών και έκανε την γη ουρανών. Ακριβώς γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, αυτό το καλά λίαν αφορούσε το κάλος και την καλοσύνη της Παρθένου. Είναι καλά λίαν επειδή οδηγούν στην Παρθένο, σε ένα πρόσωπο από την οποία θα έλθει η σωτηρία μας. Είναι καλά λίαν ακριβώς γιατί θα γεννηθεί δι' αυτόν η Παρθένος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία και όλη η κτήση οδηγεί στην Παρθένο και από την Παρθένο και από το κάλος της, το δε κάλος και η δόξα της

Παρθένου είναι ο τόκος αυτής, δηλαδή είναι το φως του κόσμου, είναι ο Υιός του Θεού και ο Υιός της Παρθένου, αυτό το κάλος και αυτό το φως καλύνει, ομορφαίνει και δίδει νόημα σε όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλη η ιστορία καταλήγει στην Παρθένο, όλα τα κτίσματα χρησιμοποιούνται από τους υμνοδούς και πατέρες εκκλησίας για να παρουσιαστεί το κάλος της Παρθένου και λένε ότι η Παρθένος είναι όρθος φαϊνός, είναι πέλαγος των χαρισμάτων, είναι άμπελος ευθύματούσα, είναι άρουρα αγία, είναι περιστερά καθαρά. Αλλά μετά καταλαβαίνουν και καταλήγουν στο ότι είναι αδύνατον δι' αυτών των χτιστών ωραιοτήτων να παρουσιαστεί αυτή η οποία είναι λαμπροτέλα λαμπιδόνων ηλιακών. Και λένε υπερίπταται Θεοτό και Αγνή το κάλο σου την δύναμη των λόγων. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι πάνω από την δύναμη των λόγων. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι και όλη η ιστορία καταλήγει στην Παναγία και όλες οι προσδρήσεις, όλες οι υποτυπώσεις που παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη υποτυπώνουν την Παναγία. Γι' αυτό ψάλλουμε και λέμε ότι άνωθεν οι προφήτε σε προεμήνησαν ως στάμνων, τράπεζαν, κλίμακα, ως ακατάφλεκτον βάτων, ως πόκο του Γεδεών, ως ερυθρά θάλασσαν. Αλλά τώρα, όταν πια γεννάται η Παρθένος, δεν έχουμε τις προτυπώσεις, αλλά έχουμε το γεγονός. Και όταν έχουμε την Παρθένο, δεν έχουμε το κάλος το χτιστό, αλλά το κάλος το αληθινό και ράσμιο, το περί τη θεία και μακαρία φύση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Παρθένος είναι το κάλος της ανθρωπότητος. Είναι το καύχημα και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να καυχόμεθα επειδή είμαστε άνθρωποι και να μην τρεπόμαστε επειδή έχουμε την Παρθένο μητέρα και μπορούμε να ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε και βλέπουμε ότι αυτή είναι που μας τρέφει, αυτή είναι που μας φωτίζει. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να έλεγα το εξής, ότι δεν μπορούμε από αγάπη προς όλους να χωρίζουμε την Παρθένων και Θεοτόκων από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά κάποιο τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εικόνα η πραγματική της Θεοτόκου. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε και τι θέση έχει μέσα στην Ορθόδοξη Λειτουργία. Συνεχώς απευθυνόμεθα προς την Παναγία με ύμνους και δοξολογίες, αλλά στην Ορθόδοξη, στην Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και αφού η ιερεύς έχει πει το άξιον και δίκαιον προς το Θεόν σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, αφού λοιπόν τελειώσουμε τον καθαγιασμό, ψάλλει όλος ο λαός το άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον. Ή το άλλο, το αντίστοιχο που ψάλλουμε τώρα στις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης. Στη συνέχεια βλέπουμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στο ναό. Βρίσκεται πάντα να εικονίζεται στο τέταρτο σφαίριο επάνω από την κόχη του ιερού, στο τμήμα εκείνο το οποίο ενώνει το κάτω μέρος του ναού προς τον Τρούλο. Και έτσι συμβολίζει η Παναγία στη θέση αυτή την πραγματικότητα ότι αυτή είναι η κλίμαξη δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα η μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Επίσης μπορούμε να δούμε τι θέση έχει η Παναγία μέσα στη θεολογία. Όταν οι πατέρες λένε ότι εάν κάποιος δεν πιστεύει ότι η Παναγία είναι θεοτόκος, είναι χωρίς της θεότητος, καταλαβαίνετε πόσο συνδέουν το γεγονός και το πρόσωπο της Θεοτόκου με το γεγονός της σαρκώσεως και το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος επαρουσιάστη εις τον ναό της δόξης του αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου, αλλά ταυτόχρονα νομίζω εις τον αιώνα τον άπαντα αγκάλες κρατούμενος της Αϊπαρθένου γνωρίζεται ως θεάνθρωπος. Και μέσα στις ακολουθίες μας, μέσα στην παρακλητική, βλέπουμε ότι όλη η Χριστολογία, η οποία είναι η βάση για τη σωτηρία μας, προσφέρεται και διατυπώνεται δια των δογματικών θεοτοκίων. Πιστεύουμε και λέμε
ότι η Παναγία είναι ο θάλαμος ενή, ενώ θαλάμο ή παστάς η νηφική ενή παστάδη, στην οποία παστάδα ο λόγος ενυφεύσατο τη σάρκα. Η Παναγία είναι αυτό τον ζών εργαστήριο στο οποίο ηνώθησαν εδίο εν Χριστώ συνερθούσε φύσεις η Θεία και η Ανθρωπίνη. Αυτή λοιπόν είναι η θέση της, της Παναγίας και μέσα στην θεολογία. Θα έλεγα και η θέση της Παναγίας στην εικονογραφία. Σε αυτό το σημείο δεν θα ήθελα να έλεγα πόσο τιμούμε τις εικόνες της Παναγίας, πόσο τις έχουμε στα τέμπλα όλων των ναών μας, πόσο τις έχουμε στα σπίτια μας, αλλά θα ήθελα να έλεγα τι ήθος έχουν οι εικόνες αυτές και πόσο διαφέρει μια ορθόδοξη εικόνα από ένα πίνακα δυτικό και πόσο διαφέρει το ήθος και η ματιά, η αυστηρή και φιλόστοργη της πορταΐτης της Θεοτόκου από το ήθος και το ύφος και αυτό που μεταδίδει ένα αγαλματάκι ρωμαϊκό-καθολικό που παρουσιάζει μια μικρή κοπελίτσα η οποία είναι λουσμένη με τριαντάφυλλα. Καλά τα τριαντάφυλλα και καλή κοπελίτσα η οποία έχει πιθανώς ένα κάλος ανθρώπινο. Αλλά εδώ πέρα η ζωή μας είναι δράμα και θέλουμε άλλο κάλος και άλλη ομορφιά. Δεν θέλουμε μπαιγμούς. Και αυτό προσφέρεται από την Παναγία και από τις εικόνες της. Ακριβώς γι' αυτό ένα Θεοτοκείο λέει ότι το κάλος της Παρθένου που είναι ο Υιός της σώζει τον κόσμο και το κάλος αυτό είναι εκείνο το οποίο μας ελευθερώνει από το θάνατο. Ωραίος ο εκγαστρός σου Δέσποινα υπεριούς των βρωτών. Είναι ωραίος αυτός που γεννήθηκε από την κοιλία σου Δέσποινα παραπάνω από όλους τους νητούς. Ο προαιώνων λόγος προελθών. Το σκυθροπόν εξυφάνισε του θανάτου άχραντε, ζωήν αιώνιον ημίν δεδοκός. Η ωραιότης του ωραίου τόκου σου τι έκαμε. Δεν μας χάρισε μια όμορφη στιγμή και ένα όμορφο απόγευμα, αλλά εξυφάνισε το σκυθροπό του θανάτου και έφερε την αιώνιο ζωή. Και νιώθεις κοντά στην εικόνα της Παναγίας ότι υπάρχει όλη η χάρη η άκτιστη, η άκτιστη. Και αυτή επειδή είναι ο γνωστής τους Αγίους, ο γνωστής τους Αγιογράφους, παρουσιάζεται και με τα χρώματα και με τα σχήματα και με το όλο ήθος. Γι' αυτό λέγεται, και είναι αλήθεια, θα μιλήσω για την Παναγία την Πορταΐτισσα, και αν δεν τη βλέπετε την ίδια την εικόνα, βλέπετε άλλες εικόνες. Και αν η εικόνα δεν είναι εδώ παρούσα, είναι αντίγραφα αυτής. Και αν τυχόν πάλι δεν είναι παρούσα η εικόνα, η χάρη της Θεοτόκου είναι παρούσα. Το θέμα είναι ότι η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι μια παρουσία της Θεοτόκου. Και θυμάμαι ο παλιός προσμονάριος, ο πατήρ Αθανάσιος, που έμενε χρόνια και αγαπούσε την Παναγία όπως ένα παιδί τη μάνα του, αλλά αφάνταστα περισσότερο, έλεγε ότι εγώ κρατιέμαι από το φουστάνι της Παναγίας. Και όταν κάποιος ερχόταν να προσκυνήσει στη Μονή Ιβύρων, του έλεγε περάστε μέσα να χαιρετήσετε την Κυρία Θεοτόκο. Και το έλεγε αυτό με έναν τρόπο σαν να ήταν πράγματι μέσα στο ναό η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν έμπαινε κανείς μέσα ένιωθε ότι ήταν η Κυρία Θεοτόκος στο ναό. Και η Κυρία Θεοτόκος έβλεπε τον καθένα με έναν τρόπο διαφορετικό και του λέγει κάτι άλλο. Και η Κυρία Θεοτόκος βλέπει τον καθένα μας με έναν τρόπο διαφορετικό κάθε φορά. Και δίδει αυτό που έχουμε ανάγκη. Και δίδει αυτό που πιθανώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά βαθιά διψούμε και βαθιά θέλουμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέκφραστο και απερινόητο δίδεται και δια του τρόπου αυτού που ζωγραφίζεται και που παρουσιάζεται η εικόνα της Παναγίας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι η Παναγία είναι η μητέρα μας. Κοιτάτε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό
την πιο δύσκολη στιγμή φρόντισε για τη μητέρα του, αλλά και φρόντισε για τον Ιωάννη, δηλαδή φρόντισε για όλους μας. Και είπε, γίνε ιδού ο Υιός σου και ιδού η μήτυρ σου. Και παρέλαβε αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Την πήρε την Παναγία μαζί του, ο Ιωάννης. Την πήρε στο σπίτι του, την πήρε στη ζωή του. Έγινε παιδί της Παναγίας και αυτή έγινε η μητέρα του. Στη συνέχεια, επειδή η Παναγία, όπως είπαμε μέχρι τώρα, είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο και η ελπίδα της σωτηρίας μας, δεν μένει απλώς σαν μητέρα για μας. Και δεν πρέπει όταν λέμε μητέρα, ή όταν λέμε κάλος, ή όταν λέμε οτιδήποτε αγάπη, να βάζουμε στο νου μας αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, κάτι ανέκφραστο. Ακριβώς γι' αυτό η Παναγία δεν είναι μια απλή μητέρα μας, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε κάτι σαν κι αυτή, δηλαδή να γίνουμε κατά χάρη μητέρες του Θεού. Κοίτατε, όταν μίλαγε ο Κύριος, κάποια γυναίκα από τον λαό ευχαριστήθηκε και παραξενεύτηκε και αυθόρμητα βγήκε από μέσα της μια δοξολογία και είπε «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας». Είναι μακαρισμένη αυτή που σε γέννησε και σε θύλασε. Ο Κύριος άκουσε το μακαρισμό αυτό, τον δέχτηκε και πρόσθεσε κάτι άλλο. «Μενούν και μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν». Πολλοί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουν αυτό σαν υποτίμηση της Παναγίας. Νομίζω μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το βλέπουμε σαν υπογράμμιση της χάριτος της Παναγίας. Γιατί αυτή που ήκουσε τον Λόγον του Θεού και τον εφύλαξε είναι κατεξοχήν μία, είναι η Παναγία. Και μας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν η Παναγία και εμείς να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να το φυλάξουμε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι ενώ ο Κύριος άπαξ εγεννήθη, αΐ θέλων γεννάται και έχει σαν μητέρα παρθένων την γενώσα ψυχή. Και ο Άγιος Σημειώνει ως θεολόγος αυτό το λέει πιο αναλυτικά, ότι αν ένας ζήσει μια ζωή κατά μίμηση της ζωής της παρθένου, με ταπείνωση, με ησυχία, με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, αν παρδώσει τον εαυτό του στο Θεό, όσο μικρός και αν είναι, ή αν είναι μικρός, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να είσαι μικρός και να το νιώθεις, τότε θα δεις ότι μια στιγμή μέσα σου, μέσα στα σπλάχνα της υπάρξεώς σου, κυοφορείται μια χαρά. Και όπως λέει ο Άγιος Σημειών, αυτή δεν είναι χαρά φανταστική, όπως βλέπουμε ένα ίδρυο σε ένα καθρέφτη, αλλά είναι μια χαρά ενυπόστατη. Και όπως νιώθει η μητέρα που έχει συλλάβει το τέκνο της, νιώθει την ύπαρξή του στα σπλάχνα της, γιατί σκυρτά το ίδιο, γιατί είναι ζωντανό, έτσι νιώθει κανείς τα σκυρτήματα του συλληφθέντος εμβρίου της χαράς. Έτσι λοιπόν, η ταπεινή, η αγνή, αυτή που κάνουν υπομονή, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, γίνονται κατά χάριν τέκνα του Θεού και έτσι νιώθουν την Παναγία εσωτερικά. Είπα και στην αρχή ότι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την Παναγία. Και αυτό ξέρετε, δεν το λέω έτσι για να περάσει ώρα. Αλλά θα ρω πως το έχετε διαπιστώσει και ήδη με αυτά που σας είπα. Αλλά πάλι, ξέρετε, η Παναγία μας αγαπά. Και θυμάμαι μια φράση του κανόνας πρώτης θείας μεταλήψεως που λέει ότι υμνώ εσένα την καθαράν ο ακάθαρτος. Μόνο έτσι νιώθω να μιλάω απόψε μπροστά σας. Και για να απαλλαγώ λίγο, μιλάω για τους πατέρας. Α, ξέρετε, νιώθω ένα άλλο πράγμα. Ότι οι απλοί άνθρωποι που ζουν μεταξύ μας είναι η σάξη των μεγάλων πατέρων. Γι' αυτό μετά από αυτά που σας ανέφερα που λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια μερικών απλών παιδιών της Θεοτόκου που τυχαίνει να είναι αγράμματα. Και μ' αρέσει να είναι κανείς αγράμματος για να έχει μια άλλη σοφία. Είδατε αυτά που λέμε στους χαιρετισμούς. Εχαίρετο φως αρήτως κοιήσασα, εχαίρετο πως μηδέν αδιδάξασα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχθούν τα αδίδακτα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν,
χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύφη ανήφευτε. Καταβγάζονται φρένες, δηλαδή ο νους και η ύπαρξη και η υπάρξη των απλών πιστών. Ένα τέτοιο απλός πιστός ήταν κάποιος Ρουμάνος μοναχός, ο πατήρ Ενόχ, ο οποίος εκοιμήθη, ο οποίος είχε έρθει κάποτε στη μονή μας και μας είπε το λογισμό του, όπως πολλές φορές ερχόταν και έλεγε το λογισμό του. Αυτή η φορά μας μίλησε για την Παναγία, αλλά μας είπε δύο κουβέντες. Μας είπε ότι ξέρετε, το διάβολο πολύ μισάει το Παναγία. Και ξέρετε γιατί το μισάει? Το μισάει γιατί εγέννησε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, πρέπει να ζήσεις μια ζωή ολόκληρη για να φτάσεις να γεννήσεις αυτή τη φράση. Και να είναι αυτή μόνο η φράση της ζωής σου. Ένας άλλος μοναχός, απλός μικρασιάτης, είχε βγει έξω μετά από πολλά χρόνια παραμονή στο όρος. Έτυχε να πέσει σε ένα περιβάλλον ανθρώπων που ήταν κάπως επιπόλαιοι. Άρχισαν και τον ειρωνευόντουσαν και του λένε τι σημαίνει Άγιο Όρος, τι σημαίνει υπερβολή της Παναγίας. Τα γνωστά για αυτά είναι ανοησίες. Αυτός άκουγε. Τι να πει? Είχε μια πεποίθηση εσωτερική ότι κοιτάξτε, η Παναγία είναι Θεοτόκος. Η Παναγία είναι Παρθένος. Η Παναγία αγαπά όλους μας την ελπίδα σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Αυτή έλεγε τα δικά τους. Και αυτός και τους άκουγε. Ήταν απλός και ταπεινός. Μετά μια στιγμή του λέει κάποιος, κάνε μας κάτι, ξέρω εγώ να καταλάβουμε αυτό που λες εσύ, εγώ την πίστη σου και δύναμη της πίστεώς σου. Μου λέει αυτός ότι ένιωσα ότι κάποιος από αυτούς ήταν δαιμονισμένος. Δηλαδή ενεργούσε από ακάθαρτο πνεύμα. Τους λέει ότι εγώ δεν είμαι παπάς να διαβάσω καμιά ευχή. Εγώ είμαι και αγράμματος ή δεν ξέρω πολλά γράμματα και δεν έχω κοιτάει ένα βιβλίο. Αλλά τότε λέει σκέφτηκα, ησύχασα και είπα δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε. Και έπιασε κρίση τον άρρωστο άνθρωπο και έπεσε κάτω και σφάδαζε. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει παρά μόνο όταν τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Και αυτός ζει στο Άγιο Όρος και καμιά φορά όταν τον βλέπω σταματάω να μιλώ και αφήνω να μιλάει αυτός. Αυτός είναι αγράμματος αλλά ζει με την Παναγία. Και βλέπετε ότι δεν αμύνθηκε κοσμικά αλλά είπε δύο λέξεις. Θεοτόκε Παρθένε, αλλά τις είπε αυτός. Και αυτό ήταν αρκετό για να μαρτυρηθεί η δύναμη της πίστεως που έκρυβαν αυτές οι λέξεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε σε ένα χωριό της Κρήτης. Καταφτάνει κάποιος έξυπνος. Είμαστε όλοι έξυπνοι τώρα. Και προοδευτικοί. Λοιπόν, ένας προοδευτικός και έξυπνος καταφτάνει εκεί και κουβεντιάζει. Είναι μια γριά 80 χρονών η οποία είναι και καμπούρα. Ακούει τη συζήτηση. Λέει ο έξυπνος ότι μα Θεός δεν υπάρχει. Σαν κλαμάρες τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ποιος τον είδε? Πριν σας πω τι είπε η γριά, θέλω να σας πω ένα άλλο γεγονός. Κάποτε ένας μίλησε έτσι περιφρονητικά για την πίστη και ήταν μπροστά του κάποιος δίθεν ιεροκήρυξη, δίθεν που πίστευε. Άρχισε λοιπόν να βρίζει και χάλασε τον κόσμο. Νόμιζε ότι φανέρωνε την πίστη στον Χριστό και στην Παναγία και απλώς μετέφερε σύγχυση. Στη δικιά μας την περίπτωση δεν έγινε έτσι. Η γριά όταν άκουσε να μιλούν έτσι, να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος, δεν είπε τίποτα, αλλά μόνο μια στιγμή είπε το εξής. Λες ποιος είδε το Χριστό, το Θεό? Λέει γριά, και ποιος παιδάκι μου είναι άξιος να τον εδεί? Και ο ίδιος ο Μωυσής που πήρε τον νόμο στις πλάκες γραμμένο δεν τον είδε αλλά τον άκουσε. Και η γριά έμενε ακίνητη. Και η γριά δεν θυμώνει. Και η γριά δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα. Και η γριά που έχει ζήσει μέσα στην Εκκλησία δεν έχει την αίσθηση ότι αυτή θα σώσει το Θεό, αλλά ότι αυτή σώζεται από το Θεό. Νομίζω η ψυχή της γριάς είναι Παρθένος μητέρα που γεννά τον Θεάνθρωπο και μας μεταδίδει αυτή τη βεβαιότητα. Στη συνέχεια έγιναν άλλες συζητήσεις εκεί και ήρθαν και σε μοντέρνα θέματα για τον τελευταίο πειρασμό, για το φιλμ. Η γριά όταν άκουσε αυτά τα πράγματα είπε το εξής: μα είναι πολύ άσχημα αυτά που γίνονται, γιατί και οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό αλλά δεν τον σούρεψαν.
Στα κριτικά σουρεύω σημαίνει διασύρω, κουτσεμπολεύω για ηθικά παραπτώματα. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα, τα τρία παραδείγματα μας σχετίζουν με τους πατέρας της Εκκλησίας, και οι μεγάλοι είναι οι ταπεινοί, οι οποίοι δέχονται τη χάρη του Κυρίου, γίνονται κατά χάριν Θεοτόκος, έχουν μέσα τους τη δύναμη και τη χαρά, και η δύναμη και η χαρά αυτή νικά το θάνατο, και αυτή η δύναμη επιβάλλεται με μια απλότητα και μια απόλυτη ηρεμία. Αν κανείς ταράσεται, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατός, αλλά είναι αδύνατος. Η γριά δεν ταράχτηκε και βλέπει ότι από μέσα της βγήκε αυθόρμητα αυτός ο λόγος, που είναι ένας λόγος που γεννάται μόνο από την ταπεινή ψυχή. Αυτό μπορεί να πει κανείς το εξής. Εντάξει, η Παναγία είναι αυτό το μοναδικό πρόσωπο. Ανακεφαλαιώνει την ιστορία, φωτίζει την κτήση, μας παρουσιάζει τη θεολογία, είναι στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας, είναι στην κόγχη του ιερού, είναι μέσα στην καρδιά μας τη στιγμή που είμαστε ταπεινοί και άγιοι. Σε ένα κανόνα του Θεοτοκαρίου λέγεται για την Παναγία: «Χαίρε πάσης της κτήσεως θαυμαστόν δημιούργημα, της θεολογίας χαίρε υπόθεσης, δογματικής χαίρε έσχατον, άτομον της φύσεως, χαίρε η ακροστοιχής των γραφών και προρήσεων, θείων πάναγνε, χρησμοδότης και έκβασης, τελεία χαίρε δις προσκυνούμεν μία τριάδα θεότητα». Αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος. Θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι παιδί της Παναγίας, έτσι νιώθω. Ή δεν είμαι τόσο ταπεινός να μιλώ σε για αυτούς απλούς μοναχούς ή για αυτή την απλή γριά των 80 ετών. Τι μπορεί να γίνει? Νομίζω και πάλι μπορούμε να ελπίζουμε. Μια φορά είχα δει ένα παιδί 16 ετών που το πήγαιναν στη φυλακή. Και λες, 16 ετών παιδί να πάει στη φυλακή, θα έχει ανάγκη από μια παρηγοριά. Ποιος να το παρηγορήσει όμως? Και ξέρετε τι είχε γίνει? Αυτός είχε αφαιρέσει τη ζωή, δηλαδή είχε σκοτώσει το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να το παρηγορήσει. Είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Μέσα στις Παναγίες του Αγίου Όρους, εκτός από την πορταΐτισσα που ανέφερα, εκτός από το άξιο νηστή που έχετε προσκυνήσει, εκτός από την φοβερά προστασία, την οδηγήτρια, την ελεούσα, την παραμυθία, υπάρχει και η Εσφαγμένη. Σφαγμένη από μοναχό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα πάλι υπάρχει το μυστήριο της Θεοτόκου. Είμαστε παιδιά της και πολλές φορές τη σφάζουμε. Και η Παναγία είναι εσφαγμένη. Αλλά δεν μπορούμε να το πάθουμε σαν εκείνο το παιδί που σκότωσε τη μάνα του. Γιατί εδώ πέρα η μητέρα μας δεν σκοτώνεται. Ακούμε αυτό που ψάλαμε στις 15 του Αυγούστου. Να νίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε. Παρθενεύει γάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζησα η Θεοτόκε την κληρονομία σου. Δεν σφάζεται η μητέρα μας, είναι μετατόκον παρθένος, είναι μεταθάνατον ζώσα και βρίσκεται μαζί μας. Εμείς, εάν γυρίσουμε σε αυτή, θα βρούμε την οδό της σωτηρίας. Και νομίζω ότι για να μπορέσουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί να παρηγορηθούμε, μπορούμε να δούμε και την σήμερον εορταζομένη Αγία, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Εάν τυχόν η Παναγία ήταν εκ χιλίας μητρός της υγειασμένη, και αν τυχόν έζησε από παιδική και βρεφική ηλικία εις τα Άγια των Αγίων, η Οσία Μαρία ίσως μας μοιάζει λίγο περισσότερο, γιατί πέρασε μια ζωή άσχημη και ασωτείας. Αλλά όμως κατόρθωσε και έφτασε να μοιάζει με την Παναγία. Και αν τυχόν στον Εσπερινό διαβάζουμε ότι την διεκόλυε από την εποπτεία των σεπτών μυστηρίων, το επισυρώμενον μυαντήριον των μολυσμών της, η αίσθηση όμως που είχε των πεπραγμένων και η συνείδηση των αμαρτιών της, την οδήγησε στα Κρήτωνα, στα καλύτερα και στα λαμπρότερα, να επιστρέψει και τη βοήθησε να επιστρέψει. Γιατί? Εικόνα γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος,
πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Αφού προσέβλεψε στην εικόνα της ευλογημένης Θεόπεδος, δηλαδή της Θεοτόκου, πήρε δύναμη και απέρριψε και έριξε όλο τον πρώτερο βίο και προχώρησε με παρησία και με συντριβή και προσκύνησε το τίμιο ξύλον. Και στη συνέχεια η Αυσία Μαρία Αιγυπτία διαβαίνει τον Ιορδάνη και περνάει σε ένα άλλο χώρο ζωής. Και στη συνέχεια βλέπουμε να γίνεται αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα. «Τι μεγάλο να το ποιμάτων εις βάθος κατενεχθήσα, ού κατεσχέθης». Ενώ έπεσες σε μεγάλο βάθος ατοπιμάτων, δεν έμεινες εκεί. Αλλά ανέδραμες λογισμό Κρήτονη. Με ένα καλύτερο λογισμό βγήκες ψηλά, προς την ακροτάτην διαπράξεως σαφώς αρετήν, παραδόξως, αγγέλων φύσιν Μαρία καταπλήξασα. Αγγέλων φύση Μαρία καταπλήξασα. Έγινε επίγειος άγγελος η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, που ήταν ένα παίγνιο του διαβόλου. Και αυτό ήταν δώρο της Παναγίας, της Αϊπαρθένου και Θεοτόκου. Εικόνη γάρ προσβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος, πάντων καταγνούσα πτεσμάτων σου πανεύμετο πριν, εν παρησία το τίμιον ξύλο προσεκίνησας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρος αυτός ο στίχος, προσβλέποντες προς την εικόνα και στην πραγματικότητα και τη στοργή την πάντα πόθωνικόσα της Παναγίας, ας προχωρήσουμε προς την Μεγάλη Εβδομάδα, προς το πάθος του Θεανθρώπου Κυρίου, προσκυνούντες το τίμιον ξύλο. Και έτσι, ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεσιν, να αξιωθούμε, να συσταυρωθούμε τον Κύριον και να συναναστηθούμε μαζί με Αυτόν. Παναγιώτατε, πάλι σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Σας ζητώ συγγνώμη για τον κόπο που σας προκάλεσα και θέλω να τελειώσω απευθυνόμενος στους ταπεινούς και αγνώστους που βρίσκονται μεταξύ μας εδώ, αυτούς που μοιάζουν με την Παναγία, αυτούς που μοιάζουν με τους μεγάλους Αγίους και δεν το καταλαβαίνουν, αυτούς που μοιάζουν προς τους ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας που κρατούν την πίστη και κρατούν αυτό τον τόπο. Αυτοί οι απλοί και οι ταπεινοί, ας προσευχηθούν στην Παναγία για την ψυχή τους και για όλο τον κόσμο. Ας προχωρήσουν στο να εορτάσουν τα πάθη και την Ανάσταση του Κύριου μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί θα καταλάβουν τι είναι πράγματι η Παναγία, η Θεοτόκος και Παρθένος και δι' αυτών των απλών και ταπεινών που είναι παιδιά της Θεοτόκου και κατά χάριν Θεοτόκος μπορούμε και εμείς να ελπίζουμε τη σωτηρία μας.

οι πνευματορήμονες, οι μαθητές του σωτήρος, του πνεύματος όργανα, πίστη χρηματίσαντες, διεσπάρισαν εις τα γης πέρατα το σεπτόν κήρυγμα ορθοδόξος κατασπήροντες. Εξών ευλάστησαν Θεία Γεωργία και Χάριτη, μαρτύρων τα στρατεύματα πάθος το σεπτόν εικονίζοντες, διαπολιτρόπων, στρεβλώσεων, μαστίγων και πυρός και παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης. Ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα.

αχιλλείου φωνή. Πώς μπόρεσε ο ουρανός να υποδεχθεί αυτήν που είναι πιο πλατιά από τον ουρανό? Και πώς δέχτηκε ο τάφος αυτήν που δέχτηκε το Θεό? Ο μνήμα ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και που όλοι προσκυνούν, το οποίο και τώρα άγγελοι το φροντίζουν, στέκοντας κοντά του με σεβασμό και φόβο. Οι δαίμονες φρύτουν. Οι άνθρωποι προστρέχουν με πίστη, το τιμούν και το προσκυνούν με τα μάτια και τα χείλη, τα φιλούν με πόθο ψυχής και αντλούν άφθονα αγαθά. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ομιλία Α εις την κοίμηση της Θεοτόκου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ελεγία Θεοτόκη σώσον, Ελεγία Θεοτόκη σώσον.
2: Η αχτιμοσύνη, ελεημοσύνη και φιλοξενία. Ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος ζούσαν με πολλή αχτιμοσύνη, όχι μόνο για την άσκηση της αυταπαρνήσεως, αλλά κυρίως για να βοηθηθούν στην καλλιέργεια της ευχής. Διότι η λιτότης και η ολιγάρχια βοηθούν τον ασκητή να παραμένει αμέριμνος και απερίσπαστος. Ό,τι είχαν ήταν πάντα τόσο ευτελές, ώστε ποτέ δεν δυσκολεύονταν στις συνεχείς μετακινήσεις τους. Εφήρμοζε ο γέροντας τόση πτωχία στον εαυτό του μέχρι το τέλος της ζωής του, που όταν εκοιμήθη δεν υπήρχε τίποτε χρήσιμο να κληρονομήσουν οι υποτακτικοί του. Πρόσεχε επίσης πολύ και την οικονομία ως προς τα πράγματά τους, για να μην χάσουν την ευλογία του Θεού. Και γι' αυτό όταν του έπεφτε κάτω λίγο σιτάρι ή παξιμάδι ή ό,τι άλλο, πάντα έσκυβε και το μάζευε. Όταν αργότερα δυσκολευόταν να κινείται λόγω ασθενείας, έλεγε: «Κάθε καταφρόνηση ενός πράγματος, έστω και μικρού, λογίζεται σπατάλη. Ξέρω ότι ο προστάτης μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, μας φροντίζει και μας προμηθεύει με όλα τα αγαθά, διότι τον έχω δει πολλές φορές να ρίχνει μέσα στη μάντρα μας πολλά από όσα μας χρειάζονται, και πληροφορήθηκα ότι μας τα δίνει επειδή προσέχουμε και δεν τα σπαταλάμε». Γι' αυτό το λόγο δεν φοβόταν ποτέ ο γέροντας να δίνει τόση ελεημοσύνη, που δεν έμενε τίποτε για τον εαυτό του, γνωρίζοντας εμπράχτως ότι ο Τίμιος Πρόδρομος θα φρόντιζε να του δίνει και πάλι ό,τι είχε ανάγκη. Ήταν πολύ φυσικό να έχουν τέτοια εμπιστοσύνη στον προστάτη τους, αφού και ο πατήρ Αθανάσιος μας διηγήθηκε ότι μια φορά που ασκήτευαν πάνω στον Άθωνα και πεινούσαν, εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και τους έδωσε ψωμί με τα ίδια του τα χέρια. Η απέραντη αγάπη του γέροντος προς τους συνανθρώπους εκδηλωνόταν με τη διπλή ελεημοσύνη, τη σωματική και τη ψυχική. Σωματικά φρόντιζε να δίνει ό,τι μπορούσε στους άλλους, από τροφές, ενδύματα και μέρος να κοιμηθούν. Και ψυχικά μεριμνούσε για τη σωτηρία τους, κυρίως με τις αδιάκοπες προσευχές του και τις πολλές επιστολές του. Ο γέροντας προνοούσε σχεδόν μόνιμα για μερικούς αδύνατους γέροντες στην έρημο, στέλλοντάς τους όλα τα αναγκαία και μάλιστα μαγειρεμένα φαγητά. Τόσο ελεύθερα έδινε στους άλλους, που καμιά φορά οι άλλοι πατέρες της συνοδείας τον μάλωναν, επειδή δεν έμενε για αυτούς αρκετό αλεύρι. Αλλά αυτός δεν ανησυχούσε, διότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θα είχαν 2-3 χρόνια με τον γέροντα Αρσένιο στα βράχια της μικράς Αγίας Άννας, όταν ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να αισθάνεται πολλή αγωνία και πόνο στην προσευχή του. Τελικά πάνω στην προσευχή πήρε πληροφορία πως κάποιο μεγάλο κακό επρόκειτο να συμβεί στην ανθρωπότητα. Ο γέροντας μόλις πήρε την πληροφορία σταμάτησε τα πάντα και προσευχόταν μέρα νύχτα. Με μεγάλο πόνο και ποταμούς δακρύων εκλιπαρούσε το έλεος του Θεού για τον κόσμο. Απομονωμένος στα βράχια καθώς ήταν, δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στον κόσμο. Εν τούτης, συνέχιζε την πύρινη προσευχή του για την οικουμένη. Τελικά, λίγες μέρες αργότερα, έγινε γνωστό πως η Ιταλία, την 28η Οκτωβρίου του 1940, κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Άραγε, πόσες ψυχές θα έσωσε η προσευχή του γέροντα. Πέρασε ένας χρόνος και ήρθε η φρικτή γερμανική κατοχή. Οι αδίστακτοι κατακτητές ανενδίαστα οικειοποιήθηκαν όλους τους ελληνικούς πόρους για την πολεμική τους μηχανή. Κατά συνέπεια, μεγάλος λοιμός απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και φυσικά το Άγιο Όρος δεν απετέλεσε εξαίρεση. Η μαύρη εκείνη περίοδο στάθηκε αφορμή για να φανεί η βαθύτερη σπλαχνική καρδιά του γέροντα. Μέχρι τώρα είδαμε ότι επειδή ήταν πολύ μεγάλος ησυχαστής, δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα σε κανένα για να κρατήσει την ησυχία του και σαν αποτέλεσμα τον κατηγορούσαν ως πλανεμένο. Τώρα όμως, με την πολύ του αγάπη, διέκρινε πως κατά τα χαλεπά εκείνα χρόνια έπρεπε να θυσιάσει για λίγο καιρό την ησυχία του και να βοηθήσει κατά δύναμη των πλησίων του. Μαζί με τον πατέρα Αρσένιο έπαιρναν ό,τι παλιά ρούχα του έστελναν, κατέβαιναν στον Αιγιαλό και τα πολλούσαν προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγο αλευράκι. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φορούν τσουβάλια για ζωστικά. Ο γέροντας με το αλεύρι ζήμωνε με τα χεράκια του ψωμί και κατόπιν καλούσε όλους τους φτωχούς ασκητές, ακόμα και τους περαστικούς, για να τους φιλέψει. Πάμπτωχος ερημίτης ο ίδιος μοίραζε τα λίγα που είχε για να ανακουφίσει τους άλλους. Μάλιστα τα πρόσφερε με τόση απλοχεριά και αγάπη που όλοι έλεγαν «Το κελί του γέροντα Ιωσήφ είναι το σπίτι του Σαμψών του ξενοδόχου». Έκτοτε άρχισαν πλέον να καταλαγιάζουν σιγά σιγά οι άδικες φήμες εναντίον του, αν και ποτέ δεν έπαυσαν εντελώς. Το λιγοστό αλεύρι όμως που αγόραζαν με τα κουρέλια τους δεν διαρκούσε για πολύ. Μόλις λοιπόν τελείωνε, έλεγε ο γέροντας τον πατέρα Αρσένιο. «Τρέχα, Αρσένιε, τώρα στα βουνά, να πας να μαζέψεις άγρια κάστανα, να τα φέρεις εδώ, να τα λέσουμε, να τα ψήσουμε, να φάμε κι εμείς να φάνε κι οι φτωχοί». Όπως λέει και ο Αββά Ισαάκ, «εκείνον νόμιζε άνθρωπον Θεού, ώστις από πολλήν ευσπλαχνίαν εθανάτωσεν εαυτόν εκ των αναγκαίων χρειών του σώματος». Πράγματι, ο γέροντας δεν κράταγε τίποτα από ό,τι είχε για τον εαυτό του, αλλά με απλοχεριά μοίραζε σε άλλους και έλεγε «Αν έχουμε κάτι, μην το κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, γιατί αυτό δεν θα μας δικαιώσει. Δεν θα το φάμε εμείς μόνοι μας, αλλά από μισό με τον κόσμο θα το μοιραστούμε». Είχε μαζέψει ο γέροντας όλους τους σακάτιδες και δικαιολογεί το λέγοντας «Τους καλούς όλοι τους θέλουν, τους στραβούς όχι. Καλύτερα να πεθάνουμε εμείς και να τους ταΐσουμε». Κουράζονταν πολύ με τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, αλλά έλεγε «Δεν πειράζει, ας τους μαζέψουμε, κάτι θα βγάλουμε και από αυτούς. Τώρα με την αγάπη και την ελεημοσύνη να κερδίσουμε». Μερικοί φτωχοί, ενώ έφευγαν χορτασμένοι, έκλεβαν και από τα λιγοστά στα φίλια τους που είχαν εκεί στην ερημιά. Ο πατήρ Αρσένιος λίγο σκανδαλιζόταν με αυτή τους την αχαριστία. Ο γέροντας όμως ήταν πολύ σπλαχνικός και ανεξίκακος και με την αγάπη του ήρεμα σκέπαζε το σφάλμα και έλεγε «Πάτε, Αρσένιε, οι άνθρωποι ήθελαν φρούτο μετά το φαγητό». Μα η αγάπη του γέροντα δεν σταματούσε εκεί. Έτρεχε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να υπηρετήσουν κανένα γεροντάκι που είχε ψώρα για να έχουν μισθό από το Θεό. Φυσικά η συναναστροφή τους με όλους τους πτωχούς είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν και εκείνοι ψήλους και κοριούς. Ακολούθως οι μικροσκοπικοί αυτοί αδίστακτοι τελώνες έγιναν μόνιμοι κάτοικοι των δύο ασκητών, φορολογώντας τους με το λίγο αίμα που τους απέμεινε μετά από την τόση συνεχή νηστεία και σκληραγωγία. Από την πηγαία αγάπη του, ο γέροντας φιλοξενούσε και τάιζε όλους τους πτωχούς επισκέπτες του. Από την καλύβα του περνούσαν πολλοί, ο γερομόδεστος, ο γεροευστράτιος, ο Μπαρπαγιάννης και πολλοί άλλοι. Ήσαν μόνοι τους και φτωχοί και έρχονταν στον γέροντα για κανένα πιάτο φαγητό. Μαγείρευε ο γέροντας και κεγόταν να τηγανίσει μπακαλιάρο και αυτοί κάθονταν σαν πασάδες και έτρωγαν. Λοιπόν, ενώ μοίραζε ο γέροντας τον μπακαλιάρο, ξαφνικά βουτούσε ο ένας στην ουρά, πήγαινε και ο άλλος να την αρπάξει και τσακώνονταν. «Σταθείτε βρε παιδιά», έλεγε ο γέροντας. Είχε κόπο το πράγμα, αλλά η αγάπη του γέροντος δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ο γέροντας στους τρόπους του ήταν πολύ γλυκής και πολύ ευγενικός. Εμάς τους υποτακτικούς του μόνο μάλωνε από πατρότητα για να μας θεραπεύσει από τα πάθη. Δεν μιλούσε όμως ποτέ με το ίδιο ύφος στους ξένους πατέρες και στους περαστικούς. Ήταν πάντοτε ευγενής, γι' αυτό και έγραφε «Εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός. Ιστόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλεί μαζί μου νομίζει ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίζω ότι πλανάτε, εφόσον ξέρω ότι και αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, διατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ».

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού των θάνατων μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος, εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους έχουν μέσα τους το μυστήριο της σωτηρίας. Αρχιμανδρίτης Σιμεών Κραγιόπουλος.

0: ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα σε αιώνας των αιώνα μην. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος των ελληνή, και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Καλησπέρα και πάλι. Καλή Μεγάλη Τετσαρακοστή. Με τη βοήθεια του Θεού μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Τετσαρακοστής και ο Θεός να βοηθήσει να την περάσουμε, να την βαδίσουμε όσο γίνεται περισσότερο έτσι πνευματικά, ώστε στο τέλος να έχουμε πνευματική ωφέλεια όλοι και να πούμε οπωσδήποτε καλύτερη από αυτή την περίοδο. Σήμερα λοιπόν, όπως ανακοινώσαμε, το θέμα της ομιλίας είναι για την Ορθοδοξία. Όσοι περασμένη φορά, με αφορμή την αμέσως προηγούμενη Κυριακή, που ήταν για την Δευτέρα Παρουσία και την κρίση και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα, και σήμερα σκέφτηκα σχετικά με την Ορθοδοξία που έχει μια επικαιρότητα αφού την Κυριακή την είχαμε αφιερωμένη σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Είναι κυρίως αυτή η Κυριακή αφιερωμένη στην αναστήλωση των Αγίων Εικόνων, αλλά γενικότερα αναφέρεται στο μεγάλο θέμα της Ορθοδοξίας. Για τη μέρα αυτή είναι ταιριαστό αυτό που γράφει ο Άγιος Θεοφάνης, ο ομολογητής, επίσκοπος Νικαίας. Να διαφυλάττουμε τους θεσμούς της Εκκλησίας, τις ιερές παραδόσεις, τις φωνές των Αγίων Πατέρων, να ασπαζόμαστε τιμητικά τις ιερές εικόνες του Δεσπότου Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας. Γιατί όπως θα αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι εκείνος που κατεξοχήν αγωνίστηκε και θεμελίωσε τη διδασκαλία γύρω από τις Άγιες Εικόνες και είναι ο πιο συστηματικός, αυτός που κωδικοποίησε, θα λέγαμε, τα δόγματα της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τη γνώμη του Μεγάλου Αθανασίου, εμείς οι πιστοί δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως θεούς όπως οι ειδωλολάτρες. Όπως λοιπόν ο Ιακώβ, όταν επρόκειτο να πεθάνει, προσκύνησε την άκρη της ράβδου του Ιωσήφ, τιμώντας όχι τη ράβδο, αλλά εκείνο που την κρατούσε, έτσι και οι πιστοί δεν ασπαζόμαστε τις εικόνες για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να δείξουμε τον πόθο της ψυχής μας. Νομίζω ότι μας δίνουν μια αφορμή για να σταθούμε λίγο σοβαρά απέναντι στο θέμα αυτό της Ορθοδοξίας. Να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές έτσι προβληματιζόμουν και έλεγα τι τέλος πάντων μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Ορθοδοξία, καφιόμαστε, λέμε τόσα πράγματα, αλλά τι ακριβώς είναι, τι μας κάνει να καφιόμαστε για αυτή την ορθόδοξη πίστη μας, ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι, απλώς και μόνο για να καφηθούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, εμείς δεν ξεφύγαμε, είμαστε ανώτεροι ή μήπως κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο υπάρχει. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι είναι Ορθοδοξία. Ορθοδοξία αποτελείται η λέξη αυτή από δύο λέξεις, από τη λέξη ορθός, ορθή και δόξα. Δόξα σημαίνει αφαιρούμε δοξασία ή γνώμη που έχουμε για κάποιο θέμα και αφετέρου τη δοξολογία. Αυτές οι δύο έννοιες συμπορεύονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ορθοδοξία θα πει η αληθινή πίστη και η αληθινή δοξολογία του Θεού. Αυτή η αληθινή πίστη μας οδηγεί στην αληθινή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Αν η πίστη είναι εσφαλμένη, θα είναι συγχρόνως εσφαλμένη και η δοξολογία του Θεού. Αν η πίστη δεν είναι αληθινή, δεν θα έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει τον πεπτοκότα άνθρωπο, ώστε από την ειδωλολατρεία των παθών να οδηγηθεί στην πραγματική λατρεία του αληθινού Θεού και την κοινωνία μαζί του. Αυτή η πίστη δεν είναι αποτέλεσμα ούτε της φαντασίας του ανθρώπου, ούτε κάποιας επιστημονικής έρευνας, ούτε ακόμη προϊόν της λογικής, αλλά είναι φανέρωση του αληθινού Θεού. Μας το διευκρινίζει σαφέστατο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο πρίμιο του Ευαγγελίου του. «Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μωρογενούς παραπατρός». Γι' αυτό και οι πατέρες μας τονίζουν πως η Ορθοδοξία συνδέεται και ταυτίζεται με την ορθή πίστη και την ορθή παράδοση. Ό,τι παρέλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι, ό,τι εβίωσαν οι πατέρες Εκκλησίας, αυτό και μας μεταφέρουν ως όρια ζωής και θανάτου, όρια που διακρίνουν τη θεραπεία από την ασθένεια, όρια που διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος. Γι' αυτό ιδιαίτερως τονίζεται πως πίστη, παράδοση, λατρεία και θεραπεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχουν μια ενότητα, τέτοια ενότητα ώστε είναι αδύνατο να ζήσει κανείς ορθόδοξα αν αποδεσμευτεί από μία από αυτές τις πραγματικότητες. Μόνο μέσα σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να κάνουμε συζήτηση περί ορθοδοξίας. Μιλώντας ακόμη για την ορθοδοξία, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε το λάθος του Πιλάτου, ο οποίος ρώτησε τον Χριστό στο Πρετόριο τη Μεγάλη Παρασκευή, «Τι εστιν αλήθεια?» Η ορθή ερώτηση είναι «Τις εστιν αλήθεια?» Ποιος είναι η αλήθεια? Γιατί απλούστατα η αλήθεια δεν είναι ιδέα, ούτε θεωρία, ούτε ένα φιλοσοφικό σύστημα, αλλά πρόσωπο. Πρόσωπο το οποίο είναι αυτός ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός. Και ξανά το ερώτημα λοιπόν, τι είναι ορθοδοξία? Εφόσον η αλήθεια είναι αυτός ο Χριστός, άρα ταυτίζεται απόλυτα με την Εκκλησία. Αυτή η αλήθεια είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν είναι ένα αποκλειστικό προνόημα το μορφωμένο, το σπουδασμένο, αυτών που ξέρουν γράμματα, το γραμματισμένο. Και οι πιο απλοί αγράμματοι, όπως θα τονίσει ο μεγάλος μας πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μπορούν να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση να καταλάβουν αυτές τις αλήθειες. Απόδειξη, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος, από απόψεως γνώσεων κοσμικών, γραμμάτων που μάθανε, ήταν ελάχιστα. Και άλλοι πολλοί. Και οι οποίοι όμως έφτασαν σε αυτή τη θεία σοφία και όχι μόνο καταλάβαιναν, αλλά και πολύ περισσότερο μπορούσαν να μας εξηγήσουν τα άρρητα ρήματα του Θεού. Η σοφία του Θεού αποκαλύπτεται στους Αγίους και είναι ανεξάρτητη από τη γνωστική τους δύναμη και την ανθρώπινη παιδεία τους. Αυτή η σοφία είναι ανώτερη από τη σοφία που διέθεταν οι φιλόσοφοι. Γι' αυτό υποστηρίζει ορθόδοξα ότι η αλήθεια ταυτίζεται με την Εκκλησία ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπαμε. Αλήθεια είναι τόσο η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο όσο και η κοινωνία του ανθρώπου με τη θεοποιώ χάρη του Θεού. Άρα όποιος δεν βρίσκεται σε αυτή τη συχνότητα διακόπτει το σύνδεσμο με την αλήθεια και εκπίπτει από την Εκκλησία. Ερετική. Γι' αυτό και χρειάζεται σήμερα να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Αγίου Γρηγορίου, του Παλαμά, που μας υπενθυμίζει στο ομολογιακό του κείμενο τα εξής χαρακτηριστικά και σπουδαία. «Πάντας τους μη ομολογούντας και πιστεύοντας ως το Πνεύμα το Άγιον προεμήνησε δια των προφητών, αποβαλώμεθα και αναθέματι καθυποβάλλομεν». Όσοι λοιπόν χάνουν αυτή την παράδοση, όσοι δεν δέχονται αυτή την εμπειρία των θεοφόρων πατέρων, όσοι ξεχωρίζουν τους πατέρες από τους Αποστόλους και τους Προφήτες, όσοι δημιουργούν άλλες δικές τους παραδόσεις, αποκόπτονται από την Εκκλησία και χαρακτηρίζονται ως αιρετικοί. Και ακόμα την Ορθοδοξία, θα μπορούσε κανείς να πει με τη γλώσσα της εποχής μας πως είναι η θαυμαστή εκείνη σύνθεση δόγματος και ήθους, θεωρίας και πράξης, είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την ορθοπραξία. Αν χωρίσουμε αυτά τα δύο, τότε θα έχουμε μόνο μία σκιά που θα προβάλλει ένα ένδοξο παρελθόν στην πραγματικότητα αυτής της ζωής, χωρίς όμως ελπίδες για το μέλλον. Ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία, λένε οι πατέρες, είναι χειρότερο και από την αίρεση. Είναι υποκρισία και εμπεγμός, γι' αυτό και ο πιο επικίνδυνος αιρετικός είναι ο χριστιανός που άλλα πιστεύει και άλλα πράττει, θυσιάζοντας την αλήθεια, την αρετή και την παράδοση στις δικές του γνώμες, στο δικό του συμφέρον. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα μουσείο και παρελθόν, αλλά ζωή, δημιουργία, ακτινοβολία. Είναι μεγάλη τιμή να είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά συγχρόνως και μεγάλη η ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον ατίμητο θησαυρό, αφενός μεν για να τον κρατήσουμε και αφετέρου για να τον βιώσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ας τα δούμε τώρα αυτά κάπως πιο αναλυτικά. Το πρώτο γνώρισμα της Ορθοδοξίας, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της, είναι η πίστη στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι κάτι το συγκεκριμένο. Όχι αόριστα σε κάποιο Θεό, αλλά στον αληθινό Θεό. Ο Θεός της Ορθοδοξίας είναι αυτός που πιστεύουμε, είναι ο τριαδικός Θεός, ο αληθινός Θεός, ο μόνος που λυτρώνει τον άνθρωπο, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και ο Υιός, ο ένας της Τριάδος που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή και μας παραδίδει η ιστορία. Αυτός που ενσαρκώθηκε, που έγινε άνθρωπος, που προσέλαβε το ημέτερο φύραμα, το θεράπευσε και το ζωοποίησε εις τον αιώνα, αφού το απρόσληπτον αθεράπευτον. Αυτό που δεν προσέλαβε ο Θεός δεν θεραπεύεται. Ο Υιός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, αυτός δηλαδή που έχει το χρίσμα και την αποστολή να γίνει άνθρωπος, να καταστεί θεάνθρωπος και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι με την ενανθρώπισή του ο απόγονος της Εύας που θα συντρίψει τον Σατανά. Είναι ως άνθρωπος ο νέος Αδάμ που με την υπακοή του θα ξαναδείξει το δρόμο της σωτηρίας στον άνθρωπο. Και ου και στην εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστίν έτερον υπό τον ουρανό το δεδομένο εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς, και πιο απλά και δεν είναι δυνατόν από κανένα άλλο να προέλθει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να σωθούμε, μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων. Κανένας άλλος εκτός από τον Χριστό δεν μπορεί να οδηγήσει στη θεογνωσία, στην αληθινή ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, του κτιστού με το άκτιστο. Η πίστη αληθινή είναι αποκάλυψη του αληθινού Θεού στον άνθρωπο και όχι ανακάλυψη του πεπτοκότος ανθρώπου. Αποκάλυψη του Θεού και όχι ανακάλυψη του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του και το θέλημά του μέσω των εμφανίσεών του σε εκλεκτούς ανθρώπους και μέσω των θεογραφών. Ήταν αδύνατον ο άνθρωπος να ανακαλύψει το Θεό, να ανακαλύψει το κτίσμα, το κτίσι του. Τώρα οι άνθρωποι που δεν δέχτηκαν την αποκάλυψη του Θεού, ούτε τους απεσταλμένους του, ούτε τις γραφές του, δημιούργησαν τις διάφορες θρησκείες, τις οποίες γνωρίσαμε και οι οποίες προσπάθησαν να επηρεάσουν τον κόσμο. Αυτό τι σχέση μπορεί να έχει η πίστη μας, τι σχέση μπορεί να έχει με αυτές τις θρησκείες? Λοιπόν, ο Θεός παρέδωσε την αλήθειά του στους ανθρώπους και αυτή η παράδοση είναι ορθή δόξα περί του Θεού. Ορθή σκέψη, γνώμη, πραγματικότητα για τον Θεό. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, αναφέρει το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που διαβάζεται στη περιφορά των Αγίων Εικόνων. Γι' αυτό Ορθοδοξία και Παράδοση αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοεξαρτώνται. Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία της Παραδόσεως. Έτσι η Παράδοση είναι βασικό και πρωταρχικό και θεμελιώδες γνώρισμα της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της Ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας. Ορθοδοξία είναι αρχική παράδοση. Ορθοδοξία σημαίνει ορθόδοξη πίστη. Αυτή όμως η ορθή πίστη παραδόθηκε, όπως προαναφέραμε, από τον Θεό στους προφήτες και στους Αποστόλους. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, όχι παρέδωκα εμήν». Παρέλαβα αυτό που σας παρέδωσα. Και αλλού λέει: «Παρέδωκα γάρ εμήν εν πρώτης, όχι παρέλαβον». Και τα δυο στην πρώτη προς Κορινθίους. Και μετά οι Απόστολοι την άπαξ παραδοθήσαν πίστη κηρύττουν, όπως την ονομάζει ο Ιούδας ο αδελφόθεος. Αυτή την άπαξ παραδοθήσαν πίστη την παρέδωσαν στους μαθητές τους και συνεχίστηκε αυτή η παραδοθήσαν πίστη να αποτελεί την παράδοση την οποία κρατάμε και στην οποία και που είναι ένα βασικό στοιχείο της Ορθοδοξίας. Έτσι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο προήμιο του Ευαγγελίου του, λέει ότι η φροντίδα αυτών που γράφουν είναι να γράφουν «καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου». Όπως τα παραλάβαμε από αυτούς τους πρώτους που ήταν κοντά στον Χριστό. Και οι μαθητές παρέδωσαν στους διαδόχους τους, τους αποστολικούς πατέρες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος προσδιορίζει την ορθή πίστη ως εξής: «Ειν μεν ο Κύριος έδωκεν», αυτή που έδωσε ο Κύριος, «οι δε Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν». Ο Κύριος έδωκεν, οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι πατέρες εφύλαξαν. Αυτός που μένει πιστός στην παράδοση παραμένει εντός της Ορθοδοξίας, αυτός όμως που απομακρύνεται από την παράδοση καθίσταται αυτόκριμα αιρετικός. Απόστολος Πέτρος γράφει ότι το θανάσιμο παράπτωμα των αιρετικών ήταν ότι απομακρύθηκαν εκ της παραδοθήσεις αυτής Αγίας Εντολής. Ορθόδοξο λοιπόν, αυτό που παραδόθηκε αρχικά άπαξ θεαπαντός. Οι μετέπειτα αιώνες δεν πρόσθεσαν τίποτε στην αρχική πίστη της Εκκλησίας. Στην αρχική πίστη της Εκκλησίας. Υπήρξε αυτάρξη εξ αρχής, τέλεια και αιώνια. Και αυτές οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Μεγάλοι Πατέρες δεν δημιούργησαν, αλλά ερμήνευσαν την Ιερή Παράδοση. Θυμηθείτε το σύμβολο της πίστεως, Όπως το όρισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το συμπλήρωσε η δεύτερη και από τότε έμεινε αυτό. Άλλες 5 Οικουμενικές Σύνοδοι έγιναν, καμία δεν τόλμησε στο σύμβολο να βάλει κάτι, να αγγίξει, να αφαιρέσει ή να προσθέσει. Και στο περίφημο συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε «Οι προφήτες ως είδων και απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν και στον όρο της πίσεως της ίδιας Συνόδου οι πατέρες προσδιορίζουν το έργο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως εξής. Όπως η ένθεος παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας δηλαδή, κοινή ψήφο απολάβει το κύρος, μεταπάσει στην ακριβία σε ερευνής αντέστε και διασκεψάμενη και το σκοπό της αληθείας ακολουθήσατες, ουδέν αφαιρούμεν, ουδέν προστίθεμεν, αλλά πάντα τα της Καθολικής Εκκλησίας αμύωτα διαφυλάτωμεν. Τίποτε δεν αφαιρούμε, τίποτε δεν προσθέτουμε, αλλά όλα αυτά τα οποία παραλάβαμε, αυτά και τα διαφυλάτουμε. Επίσης, στην τέταρτη συνεδρίαση της ίδιας συνόδου διατυπούνται τα εξής. «Ημείς δε κατά πάντα των αυτών θεοφόρων πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες, κηρύσσομεν εν ενή στόματι και μια καρδία μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν. Αλλά τούτη στηριζόμεθα, ούτως ομολογούμεν, ούτω διδάσκομαι καθώς εάγια και οικουμενικές σύνοδοι όρισαν και βεβαίωσαν». Και η μνογραφία της εορτής συμπληρώνει «Θεσμούς Εκκλησίας πατρικούς διαφυλάτοντες, εικόνας γράφομαι και ασπαζόμεθα στόμαση και καρδία και θελήματι». Η παπική, η Δυτική Εκκλησία, στο διάβα των αιώνων πρόσθεσα νέα δόγματα και εδώ έρχεται τώρα να τονιστεί περισσότερο η αξία της Ορθοδοξίας μας, η οποία σε αυτή την παράδοση που στηρίχθηκε την κράτησε, θα λέγαμε, τα δόντια, δεν άφησε καθόλου να παρισφρήσει κάτι, το μη, τίποτε το οποίο δεν είχαν παραλάβει και δεν συνέχισαν, ενώ η Δυτική Εκκλησία τι έκανε. Αλλίωσε πρώτα το σύμβολο της πίστεως, προσθέτοντας το ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, το περίφημο Φιλιόκβε, πρόσθεσε το πρωτείο του Πάπα, ότι ο Πάπας είναι ο πρώτος μεταξύ όλων των επισκόπων, πρόσθεσε ακόμη το αλάθητο του Πάπα, παρακαλώ, ότι ο Πάπας είναι αλάθητος όταν μιλάει εξ κάτεδρα, όταν κάθεται στην πολυθρόνα του. Τότε όταν μιλάει ο Πάπας είναι αλάθητος. Και ακόμα το αλάθητο και το περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου, αυτά μπήκαν στη σύνοδο του Βατικανού του 1800 τόσο, δηλαδή πριν από 150 χρόνια τόσο. Είναι νεότερα ότι και η Υπεραγία Θεοτόκος συνελήφθη χωρίς το προβατορικό αμάρτημα. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας μέχρι τότε ετόιζε συνελήφθη κανονικά ως άνθρωπος και είχε και το προβατορικό αμάρτημα, που η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι καθαρίστηκε από αυτό κατά την ώρα του Ευαγγελισμού. Τώρα οι Προτεστάντες, μη δεχόμενοι καμιά αυθεντία εκτός από τον Ορθό Λόγο, όπως λένε, και που το στηρίζουν μονάχα στην Αγία Γραφή και την οποία ερμηνεύουν όπως ο καθένας του έρθει, έφτασαν να αρνηθούν αρχαία δόγματα. Αρχαία δόγματα, όπως ας πούμε την Αϊπαρθενία της Παρθένου, όπως για τον Ιησού Χριστό, πολλοί Προτεστάντες έχουν δεχθεί αυτά που δίδεσκαν οι αρχαίοι αιρετικοί, ο Άριος, Μακεδόνιος, όλοι αυτοί και τόσα άλλα πράγματα. Μερικοί θεολόγοι τους μάλιστα έφτασαν στο σημείο να κηρύττουν ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή δεν είναι. Ή, και το άλλο, το μεγάλο κατόρθωμά τους, να μιλούν και για τον θάνατο του Θεού. Όμως η Ορθοδοξία καυχάται ότι κράτησε αμετάβλητο το δόγμα. Όχι μόνο δεν νιώθηκα τωτερότητα απέναντι στον ορθολογισμό, αλλά και αντίθετα σε μνήνεται γιατί η πίστη της αναπληρώνει το χώρο εκείνον στον οποίο ο ορθός λόγος δεν μπορεί να εισχωρήσει. Η πίστη της αγγίζει τα μυστήρια και τα θαυμάσια του Θεού που δεν μπορεί η ανθρώπινη γνώση να πλησιάσει. Αυτά είναι σφραγισμένα για αυτούς που τα ερευνούν και τα θαύματα έχουν φανερωθεί σε αυτούς που προσκυνούν με πίστη το μυστήριο. Αυτή τη στάση κρατώντας η Ορθοδοξία είναι κολλημένη σαν στρίδι πάνω στην άπαξ παραδοθήσαν της Αγίας Πίστην. Λέει χαρακτηριστικά κάποιο ξένος θεολόγος. Εάν επιθυμούμε να βρούμε δογματική πίστη και συντηρητική παράδοση στην πιο τέλεια έκφραση, οφείλουμε να μεταβούμε όχι στην Εκκλησία που αυτοκαλείται καθολική χωρίς να είναι, αλλά στην Εκκλησία που θα προτιμούσε να πεθάνει μάλλον παρά να υποχωρήσει ποτέ, ακόμη και στο ελάχιστο σημείο που παρέλαβε από τη Γραφή και τις Συνόδους. Τόση στοργή έτρεφαν οι Άγιοι για την πίστη που τους παραδόθηκε, ώστε όταν ο Πάπας υποσχόταν βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη, όταν επολιορκείτο η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, και ο Πάπας υποσχόταν βοήθεια, αλλά αν γίνουν δεκτές οι καινοτομίες του, τότε μέσα στην πόλη που χανόταν, άκουγες καλύτερα φακιόλι τουρκικό παρά τιάρα παπική. Η νόθευση της πίστεως ήταν απεσιότερη από το τουρκικό ζυγό. Δεν αρχεί η θεωρητική μόνο παραδοχή και πίστη στον αληθινό Θεό που είπαμε μέχρι τώρα, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουσι, αλλά χρειάζεται και υποταγή στο θέλημά του και σε ό,τι αυτός αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο σε τι συνίσταται αυτό το θέμα, αυτό το θέλημα του Θεού. Ας πω, ο Απόστολος Παύλος μας ομιλεί για κάποιους ανθρώπους που έχουν μία εντελώς προσωπική θρησκεία, την εθεροθρησκεία. Είναι η θρησκεία του θελήματός τους, του πιστεύω τους, των προσωπικών δοξασιών τους και ιδίως των παθών τους. Αυτή η θρησκεία είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Ο Αδάμ και η Εύα σε αυτή τη θρησκεία πίστευαν. Τους είπε ο Θεός, από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να φάτε. Από το δέντρο όμως της γλώσσας απαγορεύεται. Αν φάτε, να ξέρετε ότι θα πεθάνετε. Τους έβαλε ένα γύμνασμα ο Θεός για να τους εξασκήσει στην υπακοή, στην εγκράτεια, στην πιστότητά τους και στην πίστη. Γιατί το έκανε αυτό αφού προγνώριζε ότι θα ήταν η αιτία της πτώσεώς τους? Λένε οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας ότι αν ο Θεός δεν έβαζε κάποια άσκηση στον άνθρωπο, αυτός θα σάπιζε, θα εξαχριωνόταν. Δεν θα έφτανε στη θέωση. Συνεπώς ορθά έπραξε ο Θεός που έθεσε την εντολή. Εκείνοι που δεν έπραξαν σωστά ήταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Να λοιπόν η αξία της υπακοής στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα του αληθινού Θεού. Να τη ζητάει ο αληθινός Θεός από μας. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος θέλοντας να χτυπήσει το φαινόμενο της εθεροθρησκείας, την τάση δηλαδή του ανθρώπου να νομίζει ότι θα βρει την ευτυχία μόνος του, πράττοντας αυθαίρετα, τους εξορίζει από τον παράδεισο, τους αφήνει να γευθούν το θάνατο και το ποικίλο φυσικό κακό, και θέτει αμέτρητες εντολές ζητώντας πολύ περισσότερη υπακοή. Το κάνει αυτό για να αντιληφθούμε τα εξής. Ότι πρέπει να ενεργούμε θεοκεντρικά και όχι ανθρωποκεντρικά. Να εκτιμήσουμε τι μεγάλο θησαυρός είναι η θέωση, η κατά Θεόν αιώνια ευτυχία, στην οποία δεν προσέξαμε καθόλου την εποχή του Παραδείσου. Τώρα μετά την έξοδο από τον Παράδεισο χρειάζεται πολύ πιο μεγάλη άσκηση για να σαπίσει εντελώς και ονείως ο άνθρωπος από, για να μην σαπίσει εντελώς και ονείως ο άνθρωπος από την αμαρτία. Οι εντολές λοιπόν είναι ό,τι το πιο σπουδαίο και πολύτιμο για τον άνθρωπο. Είναι ό,τι οι φτερούγες για τα πουλιά, το έρμα για τα πλοία, οι σιδηροτροχές για τα τρένα, τα φανάρια της τροχέας για την κυκλοφορία. Χρειάζεται να ξανακερδίσουμε το χαμένο παράδεισο και για να το επιτύχουμε αυτό, για να μην γίνει η ζωή μας πέρα για πέρα κόλαση. Σήμερα η κοινωνία μπορεί να διαλυθεί εντελώς, διότι επικρατεί άποψη για μια εντελώς άναρχη προσωπική ελευθερία, για μια ασυδοσία χωρίς κανένα φραγμό, όπου καθένας κάνει ό,τι σκεφτεί. Αυτό το ζούμε. Το πόσο σπουδαίες είναι οι εντολές και πόσο μεγάλο πράγμα είναι η υπακοή σε αυτές, φαίνεται στο ότι ο Θεός την υπακοή στις εντολές του τη θεωρεί ως τη μεγαλύτερη και ανώτερη θυσία προς Αυτόν, ως το καλύτερο είδος λατρείας. Δυστυχώς όμως το φαινόμενο της εθεροθρησκείας παρατηρείται σε πολλούς χριστιανούς και το βλέπουμε καθημερινά με ποικίλους τρόπους. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία, αλλά πάω και ανάβω το κεράκι μου σε ένα εκκλησάκι ή περνώ, ανάβω ένα κερί και φεύγω. Εθεροθρησκεία, εγώ όπως νομίζω, εγώ όπως το έχω κανονίσει. Εγώ εκκλησιάζομαι όταν μπορώ, όμως δεν κοινωνώ, δεν το νομίζω ότι είναι απαραίτητη η Θεία Κοινωνία. Εγώ δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ. Τι να εξομολογηθώ, σε ποιο παπά να τα πω, τα λέω όμορφα στην εικόνα. Για μένα δεν έχει καμία αξία νηστεία, το φαγητό δεν είναι αμαρτία. Είναι θέμα δικό μου αν θα προχωρήσω έτσι ή έτσι, αν θα εφαρμόσω ή δεν θα εφαρμόσω τις εντολές. Άλλωστε αυτές δόθηκαν σε μια άλλη εποχή, σε μια παλιά εποχή και ούτε ούτω καθεξής. Ή ας πούμε τα σύγχρονα, αν θα κάνω πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο, δικό μου θέμα είναι, εγώ αποφασίζω, εγώ θα κανονίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ να είμαι δέσμιος κάτω από τα δεσμά της Εκκλησίας. Και πολλά άλλα παρόμοια που καταργούν αυθαίρετα ό,τι πιο πολύτιμο έχει η Ορθοδοξία. Κι όμως ο Θεός απαιτεί απόλυτη και τυφλή υπακοή σε όλα. Αν είμαστε Ορθόδοξοι, δεν μπορούμε να αυτοκινούμαστε και να αυτοσχεδιάζουμε. Ο Θεός ζητάει να Του αφιερώσουμε τους πιο ωραίους και ακατηγόρητους πόθους μας. Ας ημιθούμε τη θυσία του Αβραάμ. Του ζήτησε ο Θεός να θυσιάσει ό,τι πιο πολύτιμο είχε. Το μονάκριβο παιδί του. Εκείνο που το απέκτησε μετά από 25 χρόνια προσευχής και αναμονής. Απαιτεί υπακοή στις οδηγίες Σου και στις οδηγίες των ανθρώπων Του, και όταν λογικά εμείς θεωρούμε κάτι άλλο ως σωστό, πέρα από τη λογική. Αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ είναι πάνω απ' όλα. Ας ημιθούμε τον Μωυσή που τον εξέλεξε, τον διάλεξε για αρχηγό του Ισραήλ, ενώ ήταν ισχνόφωνος, βραδύγλωσσος, και διάλεξε αυτόν. Με μια φωνή αδύνατη, βραδύγλωσσος κτλ. Ας ημιθούμε το Σύρο αρχιστράτηγο των Εμάν που ήταν λεπρός και ο Ηλισσαίος του ζήτησε να λουστεί 7 φορές στον Ιορδάνη για να θεραπευθεί. Ενώ η Συρία είχε 2 μεγάλα ποτάμια, πολύ πιο σπουδαία από το Ιορδάνη, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Ο Κύριος είπε «Χωρίς εμού δίναστε πίν ουδέν». Όπως για να το κάνουμε, αυτά ισχύουν. Αν δεν φυλάξει ο Κύριος την πόλη, μάται αγρυπνούν οι φύλακες. Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, σπίτι, μάταια κοπιάζουν αυτοί που οικοδομούν, λέει και ο Ψαλμός. Όσα θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας, θα τα κάνετε με την ευλογία μου και τη βοήθειά μου. τονίζει και επαναλαμβάνει ο Κύριος. Μην επαναλάβετε το λάθος του Αδάμ και της Εύας που θέλησαν να ευτυχήσουν και να φτάσουν στη θέωση μόνοι τους. Λοιπόν, αν φύγουμε από αυτά, βρισκόμαστε έξω από την Ορθοδοξία. Ας προχωρήσουμε λίγο για να πούμε πέρα από την παράδοση και πέρα από την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Η Ορθοδοξία έχει κάτι άλλο. Έχει την ορθή λατρεία. Αυτή τη λατρεία που έχουμε την παραλάβαμε από τους Αποστόλους, από το πρώτο ξεκίνημά της. Δεν είναι μια λατρεία την οποία διαμορφώσαμε. Αυτές οι ευχές που υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία έχουν βάση στην πρώτη εκκλησία. Λειτουργικά κείμενα δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά είναι πολλά άλλα νωρίτερα από αυτούς. Και αυτοί οι δυο μεγάλοι πατέρες κωδικοποίησαν αυτά τα οποία υπήρχαν και τα διαμόρφωσαν στις λειτουργίες τις οποίες γνωρίζουμε. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τις ακολουθείς εκκλησίας. Αυτές έχουν τέτοια στοιχεία, τέτοια βαρύτητα, ώστε να μας δίνουν ένα βαθύτερο νόημα της Ορθοδοξίας. Εκείνη η κατάνοιξη που νιώθουμε όταν παρακολουθούμε τις ακολουθίες είναι ένα στοιχείο της Ορθοδοξίας που δεν υπάρχει σε τίποτε από τους αιρετικούς. Είναι μια ωραία έτσι, ατμόσφαιρα, ας πούμε η Καθολική Εκκλησία ή και η Προτεσταντική Εκκλησία, Προτεσταντικές Εκκλησίες, που ακούς μια χοροδία, όργανα να παίζουν πολύ ωραία, κάποιον ιερέα ή πάστορα με μια μελωδική φωνή. Εδώ μπορεί να είναι ένας φάλτσος, η φωνή του λιγάκι να ερεθίζει, αλλά όμως αυτός μπορεί να είναι πολύ πιο ικανός να εμπνεύσει παρά κάποιος άλλος. Θυμάμαι κάποιον ιερέα, πολύ άγιον άνθρωπο, που ήταν τόσο φάλτσος που δεν μπορούσε, του έλεγες, ας πούμε, πες αυτό, εντελώς αλλού έπιανε. Αλλά όμως ο καθένας έκανε τη λειτουργία, έκανε λειτουργία που οι άλλοι έμεναν τόσο συγκινημένοι και παρακολουθούσαν με τέτοια κατάνοιξη. Θυμηθούμε και τον Παπαδιαμάντη που λέει για τον Παπανικόλα το Πλανά, ότι έκανε τέτοια λειτουργία που οι άνθρωποι έτρεχαν να τον παρακολουθήσουν στο μικρό εκκλησάκι, στη μεγάλη εκκλησία που την έκανε. Η ορθή λατρεία λοιπόν είναι ένα στοιχείο της Ορθοδοξίας, πάρα πολύ βασικό και κεντρικό. Εάν απομακρύνουμε τη λατρεία, τότε οπωσδήποτε χάνουμε κάτι από την Ορθοδοξία μας. Ένα άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας είναι το ορθό βίωμα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Ορθό δόγμα, ορθή πράξη. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι, αλλά ζούμε μακριά από την Ορθοδοξία. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, κανονίζω εγώ όπως θέλω και εγώ ρυθμίζω τα της πίστεώς μου και όπως εγώ θέλω προχωρώ. Όχι, είναι λάθος και μάλιστα μεγάλο. Πρέπει να αγωνίζομαι να ζω μέσα στην Εκκλησία όπως η Εκκλησία παραγγέλει και όπως μέσα από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας έμαθα ή πρέπει να έμαθα για να μπορώ να βαδίσω σωστά. Αυτό πρέπει να το ζω στην καθημερινότητα. Δεν μπορώ εγώ να κανονίζω αυτό που λέει εγώ νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο και ούτω καθεξής. Όχι, είναι λάθος. Το ορθό βίωμα είναι κάτι πολύ βασικό. Αυτό εκφράζεται στην ασκητική παράδοση, αλλά και στους ανθρώπους που έζησαν πάρα πολύ έτσι έντονα το θέλημα του Θεού και βίωσαν πραγματικά ό,τι ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους. Άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας είναι οι Άγιοι Ήτης. Οι Άγιοι Ήτης οι οποίοι εβίωσαν απόλυτα ή τουλάχιστον αγωνίστηκαν να ζήσουν και να βιώσουν απόλυτα το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε πολύ καλά τους σύγχρονους Αγίους που και εδώ αν ρωτήσω θα είναι μερικοί που τους έχουν γνωρίσει, κάποιους από αυτούς, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Βυσσαρίωνα και πολλούς άλλους Αγίους. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι αυτοί που βίωσαν την Ορθοδοξία και αυτοί που μας δίνουν και μας ένα μήνυμα, ένα μέτρο για να βιώσουμε. Με τη ζωή της μας λένε ότι αγωνιστείτε, προσπαθήστε, δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θελήσετε. Κάντε το ξεκίνημα και θα το επιτύχετε. Ένα άλλο στοιχείο της Ορθοδοξίας, με το οποίο θα συμπληρώσω αυτά που σας είπα, είναι οι ιεραποστολές της. Πέρσι είχαμε ένα θέμα για τη Ιεραποστολή, πάλι κοντά στη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μέσα από τις Ιεραποστολές, από την παλιά εποχή, από τα χρόνια των Μεγάλων Πατέρων, που ξέρουμε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και από την εξορία ακόμη, συνεχώς ασχολείται με τις Ιεραποστολές και κανόνιζε και ρύθμιζε και οργάνωνε Ιεραποστολές στα μέρη που δεν είχε φτάσει ακόμη η αλήθεια του Θεού. Αλλά θυμηθείτε μέχρι και τη εποχή των 9ο αιώνα, Κύριλο και Μεθόδιο, πόσο οργανωμένη ήταν η Ιεραποστολή την οποία έκαναν και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πήγανε όχι φέρνοντας τη γλώσσα την ελληνική, αλλά μιλώντας τη γλώσσα τη δική τους, οργανώνοντας και ιδρύοντας γλώσσα που δεν υπήρχε και αλφάβητο που δεν υπήρχε σε αυτούς τους λαούς, βασικά τους σλαβικούς λαούς, και ότι έδωσαν την αλήθεια του Θεού στη γλώσσα εκείνη και μετέφεραν το μήνυμα του Θεού. Και όχι μόνο τότε, αλλά και στις μεταγενέσεις εποχές έχουμε οργανωμένες ιεραποστολές από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την ελληνική, τη ρωσική στο 19ο αιώνα, πολύ έντονα στις χώρες της Ασίας, αλλά μέχρι και τις άκρες της Αμερικής, Αλάσκα κτλ. Στην Αλάσκα την Ορθοδοξία τη γνώρισαν από Ρώσιους ιεραποστόλους που έφτασαν εκεί και σήμερα η Ορθοδοξία δίνει αυτό το παρόν και την αλήθεια, τουλάχιστον η ελληνική Ορθοδοξία, στους χώρους της Αφρικής, για τους οποίους οι Ιεραποστόλους που εργάζονται εκεί έχουμε μιλήσει άλλοτε, έχουν έρθει κατά καιρούς κάποιοι εδώ και έχουν μιλήσει και σε εμάς και που με πολύ αυταπάρνηση και απέραντη θυσιαστική διάθεση μεταφέρουν το μήνυμα της Ορθοδοξίας σε όλους αυτούς. Λοιπόν, εμείς συνεχιστές, είμαστε συνεχιστές αυτών των πατέρων μας και όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για να βιώσουν, να γνωρίσουν, να πιστέψουν, να εμπιστευθούν απόλυτα, να βιώσουν, να λατρεύσουν, να προσπαθήσουν να μεταδώσουν αυτό.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το θείο στεφανιφόρη παρίσταστε, ο απαύστος πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.

Όπου κι αν βρισκόμαστε, ας προσευχόμαστε. Όχι μόνον μέσα στην Εκκλησία, αλλά και οπουδήποτε αλλού, ας λέμε την χαριτόβρητο ευχή. Τότε η καρδιά μας γίνεται και Εκκλησία και θρόνος Θεού και Παράδεισος. Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης,

Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγιο Θεό, την Παναγία Μητέρα Του, τους Αγίους, τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, τους οποίους τους έχουμε εδώ, δίπλα μας, κοντά μας, και με ένα θέμα που αφορά στην συνύπαρξη και τη συνοδοιπορία με τους Αγίους θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε. Και δεν είναι άλλο από τους Αγίους κοντά στον αγώνα μας. Ευχαριστούμε για λόγους δικαιοσύνης τους πατέρες του Ιερού Ναού και βεβαίως τον πατέρα Ματθαίο, από τον οποίον, όπως είπε και ο ίδιος, γνωριζόμαστε από παλιά και είπε ότι γνωριζόμαστε 40 χρόνια. Εγώ το Σάββατο, που λέει ότι δεν λέω πόσο χρονών είμαστε, εγώ σας λέω ότι είμαι 57, μπήκα το Σάββατο στα 57, και βρεθήκαμε σε μια προσκυνηματική εκδρομή με κάτι ανθρώπους στο σπάνι και μου φέρανε μια τούρτα να κόψω, να σβήσω κεράκια, και είχε δύο κεράκια, το 5 και το 7. Και τα έσβησα και ήρθε ένα μικρό παιδάκι και μου λέει, είδε εκεί πέρα τα νουμεράκια και τα λοιπά, τα μπέρδεψε λίγο και μου λέει, 57 είσαι ή 75. Επομένως, ναι, πάντως μου λέει, αν είσαι 75 φαίνεσαι νέος. Οπότε ας πάρουμε τη θετική πλευρά του μετρήματος. Λοιπόν, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και ευλογία που είμαστε σε έναν ιδιαίτερο τόπο, οικείο, που έχει αναθρέψει πάρα πολλά μεγάλα πνευματικά αναστήματα με τα οποία έχει συμπορευθεί η ζωή μας, ο μακαριστός ο Παπαμαρίνος, ο δεσπότης ο πατήρ Ιγνάτιος, ο πατήρ Γεώργιος, όλοι οι πατέρες αυτοί που πέρασαν και βεβαίως τους τελευταίους πατέρες που βρίσκονται σήμερα εδώ, τον Παπαματθαίο και όλους που περάσανε από το πετραχύλι του Παπαμαρίνου και όλη αυτή την πνευματική περπατησιά που με κάποιο τρόπο άλλαξε τα πράγματα μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και κούνησε λίγο τα νερά, τάραξε λίγο τα νερά. Λοιπόν, στην σειρά των ομιλιών που ο Ιερός Ναός και οι Σεβαστοί Πατέρες οργάνωσαν και για φέτος, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η χρονιά και είδα ότι θα έχετε την ιδιαίτερη ευλογία να έχετε παρόντα τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη ευλογία, μοναδική ευλογία και μακάρι να συμμετέχουμε ψυχήτε και σώματι σε αυτές τις ιερές ακολουθίες και σε αυτές τις ιερές ευκαιρίες γιατί είναι πραγματικά μονάκριβες. Σήμερα λοιπόν με αφορμή έτσι το πέρασμά μας ανάμεσα σε Αγίους, έτσι ο Οκτώβριος έχει έτσι και αλλιώς πολλούς Αγίους, ο Νοέμβριος περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να ψάξουμε τη μυστική σχέση που πρέπει να έχουμε με τους Αγίους. Πόσο δηλαδή κοντά μας πρέπει να τους έχουμε τους Αγίους και πόσο να τους επικαλούμεθα για τα μικρά και τα μείζωνα της ζωής. Ξέρετε, η Αγία Γραφή γράφει μέσα ότι είμαστε κυκλωμένοι από νέφος μαρτύρων και καλούμαστε στα χέρια τους να αποθέσουμε τον όγκο, δηλαδή όλων αυτών των κάματων, των προβλημάτων και των καταστάσεων της ζωής, προκειμένου να πάρουμε θάρρος και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Το νέφος αυτό των μαρτύρων και των Αγίων δεν είναι τίποτε άλλο από αυτή την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας μέσα από αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι οι Άγιοι είναι τα ένσαρκα Ευαγγέλια. Δηλαδή ένας Άγιος στη ζωή του ενσαρκώνει το Ευαγγέλιο με τον τρόπο που εμπνέεται από το Θεό και μπορεί ο ίδιος να τον μεταμορφώσει και να τον αποκωδικοποιήσει στη ζωή του. Ξέρετε, οι ζωές των Αγίων είναι άλλες, διάφορες. Δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Άλλος ανέβηκε στα βουνά για να ευαρεστήσει στον Θεό. Άλλος αφοσιώθηκε στην υπηρεσία και τη διακονία των ανθρώπων. Άλλος ταξίδεψε σε άλλη γη, σε άλλη ήπειρο και κήρυξε τον Χριστό στα τετραπέρατα του κόσμου. Κι άλλος θυσιάστηκε στο Κολοσσέο και βρήκε θάνατο μαρτυρικό. Άλλος σε φυλακές. Κι άλλος βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις περνώντας το καμίνι αυτό της οικοφαντίας, όπως είναι ο κορυφαίος μεγάλος Άγιος Νεκτάριος που ακόμα σαν αποσυνήθιο το λέμε Άγιο του αιώνα μας, ενώ όπως ξέρετε αλλάξαμε αιώνα,
αλλά ειδικά τον Άγιο Νεκτάριο, η αλήθεια είναι έχουμε όλοι τις αγάπες μας. Και όπως αν τους αγαπούμε όλους τον Άγιο Νεκτάριο, κατά τι τον αγαπούμε λίγο παραπάνω. Νεκτάριος λες και είναι σαν να ακούς το όνομά σου, σαν να γυρίζεις, σαν να σε φωνάζουν. Γιατί είναι ο δικός μας Άγιος, εκείνος που ξέρουμε και κυρίως εκείνος που μας ξέρει. Ξέρετε, βλέποντας τη ζωή των Αγίων, διαβάζοντας τα συναξάρια, καμιά φορά τα ακούμε και εμείς στην τράπεζα της Μονής που διαβάζουμε το συναξάρι της ημέρας ή τον Άγιο που εορτάζει ή διαβάζουμε, ας πούμε, αυτή την περίοδο τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές, μια υπέροχη σειρά του Παρακλήτου, της Μονής του Παρακλήτου, που μιλάει για αυτούς τους γεροντάδες με τις υπέροχες ασπρόμαυρες φωτογραφίες που πέρασαν από τον ευλογημένο Άθο και άφησαν το αποτύπωμά τους πολύ έντονα, όχι μόνο στην καλογερική κοινωνία, αλλά και στον παγκόσμιο ορθόδοξο χώρο. Και διαβάζουμε για τις υπομονές που έκαναν, όχι τυχαία. Η λέξη, ξέρετε, στην καλογερική είναι υπομονές, όχι υπομονή, υπομονές. Θυμάμαι τον Παπαθανάση κάποτε στα Καψοκαλύβια που έλεγε «Τι να κάνεις, υπομονή θα κάνεις». Και επειδή δεν μπορείς να κάνεις υπομονή, πάλι υπομονή θα κάνεις. Θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος μοναχός, πήγαινα, με ρωτάγανε «Τι κάνεις εδώ» και έλεγα εγώ «Υπομονή», εννοώντας ότι είμαι εγώ που σηκώνω τα βάρη των άλλων ανθρώπων, ότι εγώ υπομένω τις άλλες των ανθρώπων αναποδιές και χαρακτήρες και τα λοιπά. Και ηρωποιούσα τον εαυτό μου. Μου πήρε πολύ καιρό που ζούσα στο μύθο του ήρωα και του μάρτυρα, μέχρι που ανακάλυψε ένα γεροντάκι σε ένα μοναστήρι στο Όρος, που το ρώτησα, λέω, «Τι κάνετε γέροντα?» Μου λέει, «Κάνω υπομονή με τους άλλους και οι άλλοι με μένα». Και τότε άρχισα να μετατοπίζω λίγο αυτό που είχα μέσα στο μυαλό μου, ότι δεν είμαι εγώ που κάνω μόνο υπομονή, είναι και οι άλλοι που με υπομένουν. Και έψαξα και ψάχνω ακόμα, δεν το έχω βρει, αυτό, να, το μυστικό. Πώς είναι δυνατόν να ζεις δηλαδή μέσα στην πνευματική ζωή και να αντιλαμβάνεσαι, να βγάζεις πάντοτε την πνευματικότερη και αγιότερη εκδοχή του εαυτού σου. Διαβάζοντας λοιπόν τα συναξάρια των Αγίων, μη μου πείτε ότι δεν αναρωτιέστε, «Βρε παιδί μου, τώρα έλα μεταξύ μας τώρα, αυτά όλα είναι αλήθεια, είναι αληθινά, τα μπορέσανε αυτά τα πράγματα, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να τους τρυπούσε το μαχαίρι, να τους χτυπούσε». Προχθές διαβάζαμε έναν Άγιο που του βάλανε, λέει, πάνω στον ομφαλό του βάλανε αναμένους άνθρακες, κάρβουνα, και μαρτύρησε με τόσο επώδυνο τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να τον μπόρεσαν αυτοί οι Άγιοι? Πώς είναι δυνατόν εμένα να μου πούνε έναν βαρύ λόγο ή ένα λόγο που νομίζω πως είναι βαρύς και να μην μπορώ να τον σηκώσω? Πώς αυτοί μπορέσανε και εγώ δεν μπορώ τα μικρά και τα απλά? Τι χώμα πήρε ο Θεός και τους έφτιαξε αυτούς τους ανθρώπους? Και ό,τι του περίσσεψε έφτιαξε εμάς? Γιατί είμαστε από τόσο ευτελοί, έτσι μοιάζει υλικά καμωμένοι? Τι φταίει και με την πρώτη μπαλωθιά που λέει στην Κρήτη πάμε και κρυβόμαστε κάτω από τα τραπέζια και κάτω από τα έπιπλα? Γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ? Να λοιπόν, αυτές τις απαντήσεις θα προσπαθήσουμε όχι να τις δώσουμε όλες, έτσι να αγγίξουμε λίγο το μυστήριο της αγιότητας και αν μπορούμε να πάρουμε κάτι δανεικό, σαν εκείνα τα κινάρια που λέει η Αγία Γραφή, τα μικρά σκυλάκια που είπε ο Χριστός στη Χαναναία, που τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Να, από αυτή την πατερική τράπεζα λοιπόν πέφτουν μερικά ψίχουλα και από αυτά πεινασμένα σκυλάκια είμαστε εμείς και τρώμε. Κάποτε λοιπόν ήταν μια γεροντισούλα η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλο όραμα πνευματικό να πάει στον Παράδεισο. Είδε λοιπόν και την αξίωσε ο Θεός τον Παράδεισο και αναρωτήθηκε πώς μπορεί να φτάσει εκεί πέρα. Είδε λοιπόν τον Παράδεισο, ένα ολάνθος του περιβόλι, έτσι όπως μας έχουν περιγράψει αυτοί που το έχουν ζήσει τον Παράδεισο από τα τώρα, και είδε τους Αγίους, είδε τους μεγάλους δικαίους, τους μάρτυρες, τους είδε να χαίρονται σε μια παραδείσια κατάσταση. Πήγε κοντά λοιπόν και υπήρχε έτσι ένα κάτι σαν κυκλίδωμα, ας πούμε, που χώριζε όλους αυτούς που ήσαν έξω με όλους αυτούς που ήσαν μέσα στον Παράδεισο. Πήγε κοντά λοιπόν και έγνεψε σε κάποιον που ήταν εκεί πέρα αυτή η γιαγιά,
και του λέει, έλα εδώ να σου πω κάτι. Θέλω να μπω κι εγώ εκεί μέσα. Πώς να γίνει να μπω εκεί μέσα? Τότε εκείνος της είπε θαρετά, σαν πως να το έχει κάνει πολλές φορές, της λέει, έλα εδώ, θα πατήσεις αυτές τις ξερολιφιές, θα περάσεις ανάμεσα από αυτές τις θυμονιές και τα αγκάθια, θα περάσεις από αυτά τα σύρματα και μετά θα μπεις μέσα. Κοιτάζει η γιαγιά, ίσα ήταν και μεγάλη στην ηλικία, ανήμπορη, και του λέει να ανέβω στις ξερολιθιές, να περάσω από τις θυμονιές, να πληγωθώ. Και ύστερα να περάσω και από αυτά τα σύρματα. Μα λέει, δεν γίνεται, θα πληγωθώ. Πιο πολλές θα είναι οι πληγές μου από τη χαρά που θα πάρω. Και της απαντάει θαρετά και αποφασιστικά ο Άγιος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όλοι από εκεί περάσαμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σάμπος, όταν ζηλεύουμε τις ζωές των Αγίων, έχουμε να κάνουμε με το τελευταίο κεφάλαιο. Σάμπος, όταν ανοίγουμε ένα βιβλίο, πάμε στις τελευταίες σελίδες να δούμε τι λέει το βιβλίο μέσα. Εμείς από τις ζωές των Αγίων θαυμάζουμε τα σημεία τους, τα χαρίσματά τους, τα διορατικά τους, όλα αυτά, το ότι μιλούσανε σε ανθρώπους και τους λέγανε τη ζωή, το ότι σαν τον Άγιο Παΐσιο μίλαγε με εκείνα τα πουλιά, το ότι διέταζε τις άβρες, το ότι φώναζε τα φίδια, το ότι υπήρχε τέτοια εξοικείωση και τέτοια οικειότητα με την πλάση και είχαν φτάσει στο πρωτόκτιστο, όπως λέμε κάλλος, του Αδάμ, σε αυτό που είχε ο Αδάμ πριν φύγει από τον Παράδεισο, και μέσα σε αυτή την κατάσταση τα βλέπουμε και τα ζηλεύουμε. Πλην όμως τα πρώτα κεφάλαια, πώς φτάσανε μέχρι εκεί, πώς πήγανε δηλαδή αυτόν τον ανήφορο και φτάσανε μέχρι τον Παράδεισο, πώς μάθανε να ελέγχουν πνευματικά τον εαυτόν τους, να μην τον αφήνουν να χάνεται, να μην οργίζονται και να μην αφήνουν το θυμό να τους κατακλείζει, να βλέπουν σε κάθε άνθρωπο το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή τη μέθοδο την προσπερνάμε, γιατί ξέρουμε πως αυτός είναι ο ματωμένος δρόμος, αυτά τα αγκάθια, οι θυμονιές και τα κυκλειδώματα που δεν τα θέλουμε και ή δυνατόν θέλουμε να τα προσπερνάμε. Ζούμε έτσι κι αλλιώς, ειδικά στην εποχή μας, στις εποχές του κουμπιού. Πατάς ένα κουμπί και ανεβαίνεις. Πατάς ένα κουμπί και κατεβαίνεις. Πατάς ένα κουμπί και μιλάς. Πατάς ένα κουμπί και σταματάς να μιλάς. Όλα είναι θέματα κουμπιού. Θα ρείτε πως αυτή η αυτοματοποίηση δεν επηρεάζει και τον πνευματικό μας το δρόμο. Δεν θέλουμε γρήγορες λύσεις, ανώδυνες, χωρίς να μας κουράσουν και χωρίς να μας διδάξουν την υπομονή. Θυμάμαι κάποτε, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ότι είχε μάθει, λέει, να σας πω πώς έμαθα, πώς μπήκε το λεωφορείο στον Άθο. Πήγανε, λέει, κάποτε και έφτανε. Πήγαινες Δάφνη και για να ανεβείς στις Καριές, έπαιρνες, λέει, γεροντάδες, παίρνανε, ας πούμε, ζαλωνότανε το ντορβάιν ανήφορος. Και πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν το κομποσκινάκι στο δρόμο και κάνανε την ευχή, δεν μιλάγανε μεταξύ τους, πήγαινε σταθερό βήμα, όπου είχε πεζούλες αφήνανε τον τορβά, σοβαρό, όχι σαν τους προσκυνητές καμιά φορά τους λαϊκούς που έχουν ζήλο να πάνε και μόλις κάνουν 10 μέτρα πέφτουν του πεθάματού. Στο όρος ξέρουν να βαδίζουν οι πατέρες γιατί βαδίζουν πολύ. Αφήνανε λοιπόν τον τορβά και ξανά πάλι. Όταν φτάνανε στις Καριές, έπαιρνε ο κατήφορος μετά. Οι Καριές από πάνω, που είναι το πρωτάτο, το αξιονεστή, είναι σαν ένα χωριό ενός παραμυθιού. Είναι πάρα πολύ όμορφο τοπίο, είναι υπέροχο τοπίο. Όπως λοιπόν κατεβαίνεις κάτω, φτάνεις εκεί στις Καριές και αν έχεις δουλειά να κάνεις, το πρώτο που κάνανε οι παλιοί παππούδες, αλλάζανε τη μάλινη τους φανέλα. Βάζανε άλλη φανέλα, είχαν πάντοτε μαζί τους μια φανέλα. Και γιατί είχαν υδρώσει στο δρόμο. Και τότε δεν τους πείραζε καθόλου ούτε το κρύωμα κτλ. Ήταν φιλοσοφημένα παραδοσιακά πράγματα, συνταγές από το παρελθόν. Λέει ο Άγιος Εφραίμ, μπήκα, λέει, στο λεωφορείο και τότε είχε πρωτόρθει το λεωφορείο. Δεν ήξερα τι ήταν λεωφορείο, μπήκαμε μέσα, λέει, καθίστε. Πού πάμε? Στις Καριές. Λέει, δεν θα πάρουμε τον τουρβά. Τον τουρβά θα τον πάτε από κάτω. Μπήκαμε, λέει, στο λεωφορείο, ανεβαίναμε. Τι να κάνεις, λέει, αρχίζει και την κουβέντα με τον διπλανό. Γιατί έφυγε ο κόπος, έφυγε η προσευχή. Κουβέντα, καθόλου προσευχή. Κάποια στιγμή, μετά από ώρα, φτάσαμε στις Καριές, είδα, λέει, από κάτω τον παραμυθένιο τόπο και ενστικτοδός έπιασε, λέει, την πλάτη μου να δω ότι θέλω να βγάλω τη φανέλα γιατί ίδρωσα. Και δεν είχα ιδρώσει. Τότε κατάλαβε πως ο αγώνας ο πνευματικός
ένα μεγάλο κομμάτι του είχε χαθεί. Είχε πάρει δηλαδή ο πολιτισμός, θα μου πεις είναι κακός ο πολιτισμός, πρέπει να τον αρνηθούμε, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι όλα έχουν το τίμημά τους. Παλιά αυτό το τίμημα της πνευματικής ζωής είχε μέσα του τον κόπο και ο κόπος δίδασκε, από μόνος του δίδασκε ο κόπος. Δεν ήταν τόσο που θα φτάσεις, αλλά και πώς θα τον διαβείς αυτόν τον ανήφορο. Ο ίδιος ο ανήφορος σε δίδασκε πράγματα. Ο ίδιος ο ανήφορος σε δίδασκε την υπομονή και στο δρόμο μάθαινες αυτό το μυστικό της πνευματικής ζωής. Έλεγε κάποτε ένα γεροντάκι του Άγιον Όρος ότι οι Άγιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Δεν τη λέμε πολλές αυτές τις κουβέντες, πολλές φορές λέει δικός μας άνθρωπος. Όταν έχουμε εκλογές είναι δικός μας άνθρωπος. Όσοι πολιτεύονται πολλές φορές βάζουν ανάμεσα στα συνθήματα τάδε τάδε το όνομά τους, ο δικός σας άνθρωπος. Δηλαδή δείξτε εμπιστοσύνη στον άνθρωπό σας, παναπεί ψηφίστε τον. Λοιπόν, ο δικός μας άνθρωπος δεν είναι άλλος, είναι η Παναγία Μητέρα Του, είναι οι Άγιοι μας. Είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πιο πολύ από ό,τι θέλουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε εμείς εμάς. Οι Άγιοι μας νιώθουν, μας ζουν, ξέρουν πώς είναι. Λέει ένα βιβλιαράκι, ένα πνευματικό, το γέροντα Κοδράτο, το γέροντα Ιγνάτιο, συγγνώμη, τον πνευματικό, ο οποίος λέει όταν μιλούσε με το καλογέρι, ενώ ήταν συντηρητικός της απόψης του, δεν ήταν έτσι ελεύθερος, έτσι, δεν έλεγε διάφορες έτσι εννοήσεις, αλλά ήταν συντηρητικός της απόψης. Πλην ο τρόπος του όμως είχε μέσα μέλη, ήταν μελένιος ο τρόπος του. Σου λέγε ακόμα και ένα σκληρό, κάποτε έβαζε και κανόνα. Πλην όμως με μελένιο τρόπο. Ας πούμε πήγαινε το καλογέρι και του λέγε, τι κάναμε, μας έριξε ο διάβολος ή τον έριξαμε εμείς. Για να δούμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Σέβαζε δηλαδή στο φιλότιμο. Σου λέγε ότι έχεις πάλι ευκαιρία να ανανύψεις. Για δείτε το ίδιο πράγμα. Εκείνος είχε τον τρόπο, εμείς το ίδιο πράγμα δεν έχουμε τον τρόπο. Σαν πως να υπάρχει μια διαφορά εκείνων με εμάς. Η σχέση μας με τους Αγίους είναι κάτι που τους κάνει οικείους, δικούς μας ανθρώπους. Πολλές φορές, ειδικά στην εποχή μας, λέμε ότι οι άνθρωποι αυτό που έχουν είναι τη μεγάλη τους μοναξιά. Κάποτε είχε έρθει μια γιαγιά και με ρώταγε, να πάω στο γυροκομείο, τι λες. Και έτσι λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχεις δικούς σου ανθρώπους, δεν έχεις παιδιά. Μου λέει, δεν έχω κανέναν. Και του λέω, τι με ρωτάς, μου λέει, δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε, κάποιος δεν είχε ποιο να ρωτήσει και ρώταγε τον τοίχο. Μου λέει, μόνο έναν τοίχο έχω στο σπίτι μου. Αυτή η μοναξιά, η οποία είναι αντικειμενική μοναξιά, είναι ένα γεγονός το οποίο φαίνεται. Έτσι να κάνεις, δηλαδή το πιάνεις. Η άλλη μοναξιά όμως, που μπορείς να είσαι συντροφιά με ανθρώπους, να έχεις ανθρώπους δηλαδή γύρω σου και να αισθάνεσαι μόνος, μονότατος, να μην νιώθεις ότι σε νιώθουν και να μην νιώθεις και κανέναν δίπλα σου, να βγάζεις φωνή, να βγάζεις κραυγή και να μην ακούγεσαι, να μην νοιάζει κανέναν η ζωή σου, σαν να μην υπάρχεις, σαν να μην έζησες ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλος πόνος. Και τι θα γίνει, απαρήγορο είναι αυτό. Άμα ο άνθρωπος λίγο-λίγο το φιλοσοφήσει, να τρελαθεί του έρχεται. Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε και να πεθάνουμε μόνοι, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Συγχωρέστε με, αλλά καταλαβαίνω τους ανθρώπους που πέφτουν βαθιά στη θλίψη και την κατάθλιψη όταν απουσιάζει από μέσα τους ο Θεός. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη αμαρτία, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και καταστάσεις που όντως υπάρχουν άλλα θέματα, αλλά για τον άνθρωπο τον πνευματικό, όταν αφήνει τον εαυτό του να βυθίζεται στην κατάθλιψη, στην απώλεια, σε αυτό το χάος, το έρευο, στο σκοτάδι, είναι μεγάλη αμαρτία. Πρέπει να μαζεύει τον εαυτό του από τη θλίψη. Δεν πρέπει να τον αφήνει να αναλώνεται στη υπερβολική θλίψη, γιατί όταν χάνεται σε αυτά, είναι σαν να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Πόσες φορές, χάνοντας αγαπημένους μας ανθρώπους, την παρουσία του ουσιαστικά, λέμε δεν έχω λόγο να ζω, τώρα είμαι στα δύσκολά μου. Κι όμως, μέσα στην Εκκλησία, τι αντιλαμβάνεις, ότι τον άνθρωπό σου δεν είναι αυτό που λέμε θα τον ξαναδώ, μια να χάνει το παιδί της, θα το ξαναδώ το παιδί μου. Άκου να σου πω,
το παιδί σου δεν είναι ότι θα το ξαναδείς, το παιδί σου το βλέπεις κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Είναι δίπλα σου, είναι παρόν. Και μπορεί να προσεύχεσαι και να το μνημονεύεις το παιδάκι σου να σας στεκεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τούτα εδώ που τα συναντάμε στη λειτουργία μέσα και κοινωνούμε το σώματος και το αίματος του Χριστού είναι πιο ζωντανά από αυτούς που τους έχουμε ζωντανούς δίπλα μας, για τους οποίους ο Χριστός είπε ότι είναι νεκροί που περπατάνε. Όταν ο Απόστολος του λέει, άσε με να θάψω, λέει, τον πατέρα μου, και λέει, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Σαν πως να μιλούσε για πεθαμένους που απλώς περιέφεραν την νεκρότητά τους. Τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, οι Άγιοι είναι τρόπος να αντιμετωπίζεις την κατάσταση αυτή την οποία βιώνεις, τη δύσκολη, ενίοτε πολύ δύσκολη, ασήκωτη κατάσταση, με περισσότερο πνευματικό τρόπο και με περισσότερη υπομονή. Η ζωή των Αγίων, ειδικά εδώ στον Έλληνα τόπο, στην πατρίδα μας, αυτούς τους Αγίους τους κάνει δικούς μας ανθρώπους. Για δείτε, πολλοί από αυτούς, μερικοί που ερχόμαστε από νησιά ή από βουνά, από χωριά κτλ, υπάρχουν τα μέρη που έζησαν, είχαν τα ονόματά μας, είχαν τις δουλειές μας. Ήταν Άγιοι που έζησαν, ας πούμε, αν πάτε στη Σάμο, θα δείτε το σπίτι του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα. Στα Γιάννενα έχει γίνει παρεκκλήσιο το σπίτι του Αγίου Γεωργίου του Φουστανελά. Και άμα κατέβεις στο Ναύπλιο θα δεις το μέρος και το δέντρο που μαρτύρησε ο Άγιος Αναστάσιος ο Ναυπλιεύς. Και άμα έρθεις εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός θα δεις το μέρος που αποκεφάλισαν τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακνανά. Ένα μικρούλι Άγιο, έναν Άγιο τον οποίο τον έσφαξαν οι Τούρκοι και λαχανάκια πουλάγε, δηλαδή ήταν ένα πολύ απλός άνθρωπος και του ζήτησαν άσπρο ή μαύρο, πιστεύεις δεν πιστεύεις, και πολύ απλά είπε ότι πιστεύω. Αυτό τους κάνει τους Αγίους όχι εξαιρετικούς ανθρώπους με εξαιρετικές ικανότητες, δηλαδή μακρινούς από μας, αλλά δικούς μας ανθρώπους που μας καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνουν. Περνάς δηλαδή με το τρόλεϊ, ας πούμε, στο δρόμο και είναι ο τόπος που μαρτύρησε ο Άγιος Μιχαήλ ο Μπακνανάς. Ανεβαίνεις, ας πούμε, στα βουνά και πηγαίνεις στον Όσιο Δαβίδ και αντικρίζεις εκεί τον Παράδεισο, τον οποίο αξιώθηκε να δει ο Όσιος Δαβίδ, που ήθελε να πάει στα Ιεροσόλυμα για να ασκηθεί σε ένα σπήλαιο, και όταν πήγε, λέει, είδε το μέρος εκεί αλλιωτεμένο με μικρά παλατάκια και ήθελε ένα τέτοιο παλατάκι. Και του λέει ο Όσιος Δαβίδ, θα σου κράταγα ένα, αλλά εσύ θες να φύγεις. Και εκείνο, όχι, δεν θα φύγω, του λέει, θα μείνω εδώ. Και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του και σήμερα Όσιος Δαβίδ, το μοναστήρι, έχει δύο μεγάλους κορυφαίους, και τον Όσιο Δαβίδ και τον Όσιο Ιάκωβο. Λοιπόν, η μαθητεία στα πόδια των Αγίων, το να τους έχουμε δηλαδή και να μαθαίνουμε από αυτούς, μας μαθαίνει. Λέτε, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα, είναι οι φορές που φοβόμαστε και ο καθένας ο πύχης του φόβου, γι' αυτό μην κοροϊδεύετε εύκολα τους ανθρώπους που φοβούνται, γιατί δεν πρέπει να παίζουμε με τους φόβους των ανθρώπων. Μπορεί ένα ίσονο σημασίας πραγματάκι τον άλλον τον έχει αναστατώσει. Να τον βοηθάμε, να τον στηρίζουμε, να τον συμπονάμε. Δεν του πούμε, έλα μα, τίποτα δεν είναι αυτό. Δεν κάνει έτσι, γιατί ο άλλος πολλές φορές αισθάνεται ότι δεν τον ακούμε, ότι δεν του δίνουμε προσοχή. Θέλει σεβασμό σε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να του πούμε. Να τον βοηθήσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα είναι του Αγίου, ήταν του Αγίου Ανανία, γιατί ξημέρωσε τον Αγίο Κυπριανό και Ιουστίνης. Ο Άγιος Ανανίας, άμα διαβάσετε το Ευαγγέλιο, είναι πάρα πολύ, εγώ ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτούς τους φοβισμένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που δεν το έχουν πάντα, ας πούμε. Ο Άγιος Ανανίας λοιπόν κρύφτηκε, φύγανε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε και κρύφτηκε. Και φεύγει ο Παύλος, ο Σάβλος τότε, ο Διώκτης, στη Δαμασκό, γιατί είχε ακούσει ότι οι χριστιανοί πήγαν εκεί, και πήγε εκεί για να κάνει μεγάλο κακό, να τους μαζέψει όλους και να τους αλυσοδέσει. Στον δρόμο ο Σαύλος, στον δρόμο προς τη Δαμασκό, βλέπει τον Χριστό, τυφλώνεται, τα ξέρετε αυτά, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώξεις και τα λοιπά, και τυφλός και ανήμπορος πηγαίνει στη Δαμασκό. Στη Δαμασκό λοιπόν, στο δρόμο στην άλλη μεριά βρίσκεται ο Ανανίας. Κάντε το εικόνα, είναι ένα σπουργητάκι φοβισμένο, ποιος ο Απόστολος Ανανίας. Είναι λοιπόν ο Ανανίας εκεί πέρα και του εμφανίζεται ο Χριστός και του λέει «Ζαλώσου και πήγαινε στο τέλος του δρόμου, εκεί είναι ο Σαύλος».
Αυτόν λοιπόν θα τον βοηθήσεις, θα τον κατηχήσεις, θα τον βαπτίσεις, γιατί είναι σκεύος δικό μου. Και ο Ανανίας, πέστε μου εσείς τώρα αν δεν ταυτίζεστε, ο Ανανίας του λέει του Χριστού, όχι να πάω Κύριε, αλλά έχω ακούσει ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ να κάνει κακό. Δεν θα πάω να πάω και στο στόμα του λύκου, δηλαδή να πάω να προσφερθώ μόνος μου. Σαν πως να λέει του Χριστού ότι δεν ήξερε ο Χριστός. Και του λέει, του βάζει δηλαδή και μια δεύτερη σκέψη. Όχι να πάω να κάνω υπακοή, αλλά άκουσα ότι ήρθε ο Απόστολος, ήρθε αυτός και έκανε και εμείς. Και του λέει, η απάντηση του Χριστού είναι συγκλονιστική. Μη φοβάσαι, πορεύω. Αυτή η φράση, η απάντηση του Χριστού αφορά σε όλους τους φόβους μας. Αυτούς που στέκονται και αυτούς που δεν στέκονται. Αυτούς που έχουμε και αυτούς που νομίζουμε. Που θα ρω ότι αυτοί οι δεύτεροι που νομίζουμε είναι πάρα πολύ πιο σύνθετοι από τους πρώτους. Γιατί οι πρώτοι έχουν και κάτι. Δηλαδή έτσι να κάνεις, πιάνεις κάτι. Οι άλλοι φόβοι που τους φτιάχνει το μυαλό, με τα σενάρια τα περίφημα, έχετε δει τα σενάρια. Τι κάνει το μυαλό, ταξίδια, όπου θέλει πάει. Έχει πάει, έχει γυρίσει, έχει ξαναπάει, έχει γυρίσει. Και το θέλημα του Θεού πουθενά. Η πραγματικότητα του Θεού απούσα. Και ο άνθρωπος έρχεται και τερματίζει τη ζωή του. Και ακούει η παρηγορητική φωνή του κάθε Ανανία που κουβαλάει ο καθένας μας στην καρδιά του. Μη φοβάσαι. Πορεύω. Και είμαι δίπλα σου. Γιατί εμένα αυτό ήταν το θέλημά μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκλεκτός. Και για δείτε μια μικρή παράμετρο στην οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Αυτός ο Μέγας Αύλος. Αυτός που ονομάστηκε σωστά και η Εκκλησία του χρωστάει και τον είπε πρώτο μετά τον έναν. Δεν υπήρξε άλλος Παύλος, αλήθεια. Όσα χρόνια υπήρξαν και όσα χρόνια υπάρξουν, δεν θα υπάρξει κάποιος που έκανε τόσα πολλά για την Εκκλησία όσο ο Παύλος. Θυσιάστηκε τόσο πολύ, έκανε τη νύχτα μέρα, όλη του τη ζωή την έδωσε θυσία στο Θεό. Αυτός λοιπόν ο Παύλος, στην πνευματική του τη μετάβαση και την ωριμότητα, την πνευματική, την ενηλικίωσή του θα λέγαμε, είχε γέροντα πνευματικό. Είχε τον Ανανία. Δεν το ξέρουμε όλοι ότι ο Ανανίας ήταν ο πνευματικός του, ο γέροντάς του ας πούμε. Ξέρετε πολλές φορές και βάλτε το αυτό στη ζωή σας και σαν μικρό δίδαγμα για όλους μας. Έχουμε τον Μέγα Παύλο που σαν αυτόν κανένας δεν στέκεται δίπλα. Και είχε ανάγκη από έναν πνευματικό γέροντα να μάθει, να μαθητεύσει, να ταπεινωθεί, να ενηλικιωθεί πνευματικά. Εμείς ενίοτε είμαστε γεροντάδες του εαυτού μας. Ρωτάμε και απαντάμε μόνοι μας. Είναι καμιά φορά στην εξομολόγηση που μου λένε κάτι μετά. Δηλαδή είναι κάτι πριν και δεν με ρωτάνε πριν, μου το λένε μετά. Και όταν σου λέω, βρε παιδί μου, γιατί δεν με ρώτησες, μου απαντάνε, γιατί ξέραμε τι θα μας πεις. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι υπάρχει μία όχι και κάνανε κακό δηλαδή, κάνανε αμαρτία. Ξέρανε ότι λειτουργεί, όχι εγώ θα το έλεγα εγώ. Τι είναι εγώ, σε μένα δίνουν λογαριασμό. Όχι στο μεγάλο αφεντικό δίνουν. Αλλά για δείτε ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την υπακοή και την υπακοή στον πνευματικό είναι αυθαίρετος. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τον ακούμε ενίοτε στα εύκολα. Κάποτε έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο δικός μας, γιατί ήμασταν νέοι, είχαμε ενθουσιασμό, διαβάζαμε τα γεροντικά και τα πέραμε τις μετρητής. Λέγαμε, ξέρω εγώ, αυτά υπακοή και υπακοή. Και πολλές φορές έλεγε κάτι και αμέσως αυτά. Και λέει, ναι, θέλετε και να κοιμάστε και στην πέτρα και να κάνετε και ασκήσεις. Δεν μπορείτε να σηκώσετε σε ένα λόγο, ας πούμε, και μια αδικία και ένα αυτό και θέλετε και ασκητικά παλέσματα μεγαλύτερα. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο μας διδάσκουν οι Άγιοι στην εποχή μας και σε κάθε εποχή είναι να έχουμε μία οικειότητα μεταξύ της ζωής μας με τη ζωή τους στην καθημερινότητά μας. Να σας πω κάτι το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να το σημειώσω. Διαβάζω αυτή την περίοδο ένα υπέροχο βιβλίο που εξέδωσε η Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, ένα ογκώδες βιβλίο για τον Γέροντα Ιάκωβο. Είναι κείμενα των πατέρων με πολύ όμορφη έρευνα, με πάρα πολύ καλό βιβλίο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο έχει μέσα όλη τη ζωή του παππού, τα βάσανά τους,
που κρατούσαν από τους Μικρασιάτες, τους απέρασε εκεί πέρα στην Εύβοια κτλ. Την πορεία του, στο στρατό, όλα αυτά τα πράγματα. Μέχρι που πήγε στον Όσιο Δαβίδ και διάβαζε μέσα τι οικειότητα είχε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μεγάλος Άγιος με τον Όσιο Δαβίδ. Τότε, ας πούμε τα παλιά τα χρόνια, σήμερα τα λέμε, ξέρετε, βρέχει ο Θεός μια στάλα και τη βαφτίζουμε τώρα. Τη λέμε, ξέρω εγώ, ήρθε η καταιγίδα τάδε. Μετά λέει, ας πούμε, φταίει η κλιματική αλλαγή. Δεν εμπλέκομαι σε αυτά τα πράγματα, δεν συνωμοσιολογώ, δεν ανακατεύουν. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι και παλιά δεν έβρεχε. Και παλιά είχε ανομβρία. Πλην όμως οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν αυτά τα πράγματα με άλλο μάτι. Δεν έλεγαν ότι όλα είναι θέμα βαρομετρικού. Ήταν και το αφεντικό που κανονίζει, που κρατάει τα σύννεφα. Φωνάζανε λοιπόν τον παππού και του λέγανε «Φέρε την κάρα του Οσίου Δαβίδ να τη λιτανεύσουμε στο χωριό, να κάνουμε λιτανία να βρέξει». Άκου τώρα, έπαιρνε ο Οσίου Δαβίδ την κάρα του Οσίου Δαβίδ και λέει έμπαινε με στο μάξι και πηγαίνανε. Και του έλεγε σοβαρά τώρα, κουβεντιαστά, σε δικό σου άνθρωπο, του λέει «Άκου να σου πω, τώρα που θα πάμε εκεί, μην με κάνεις ρεζίλ, θα γίνουμε ρεζίλ και εσύ και εγώ. Κοίτα να μπουμπονίζεις, να ξεκινήσεις να μπουμπονίζεις, γιατί θα γίνουμε ρεζίλ. Πέστε μου, κάντε το εικόνα, μαντεύστε». Πηγαίνε λέει στον δρόμο και ξεκινούσαν νέφοι να μαζεύονται πάνω από το χωριό και να αρχίζει να μπουμπονίζει ο Θεός και να στράφτει και να του λέει ο Όσιος Δαβίδ, ο πατριάρχος του Όσιος Δαβίδ, τώρα εντάξει. Τέτοια οικειότητα, η οποία ξέρετε είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ πρέπει να μας διδάξει. Σας πω μια προσωπική ιστορία για τον Όσιο Δαβίδ, τον αγαπώ πολύ τον Όσιο Δαβίδ και τον Πατριάκοβο, αλλά θα σας πω μια προσωπική ιστορία. Φέραμε κάποτε πριν περίπου 2-3 χρόνια, φέραμε στο μοναστήρι την κάρα του Όσιου Δαβίδ. Μας είχαν δώσει ευλογία οι πατέρες και μας είχαν φέρει για λίγες μέρες την κάρα του Όσιου Δαβίδ, τη συνοδεία ενός αδελφού. Ήρθε λοιπόν η κάρα. Το είχαμε ανακοινώσει, είχε έρθει αρκετός κόσμος. Μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο υπάρχουν και αυτές οι μικρές ιστορίες οι οποίες συνθέτουν μεγάλα θαύματα. Ήταν μια γυναίκα η οποία μας είχε ταράξει στα τηλέφωνα. Γνωστή περίπτωση. Δεν ξέρω, οι παππούλες ξέρουν πάντα ότι υπάρχει μία που παίρνει πάντα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, αυτή η κυρία έπαιρνε πάντα τηλέφωνο. Τώρα θα φέρετε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Ναι. Εμείς να τρέχουμε έτσι με αυτά και να λέει: «Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να φέρετε την κάρα στο σπίτι μου, γιατί είμαι κλινήρης και δεν μπορώ να σηκωθώ». Τι λες τώρα, καταρχάς δεν είναι δική μας η διαχείριση τη κάρα. Δεν μπορώ να γυρίζουμε την κάρα από εδώ και από εκεί. Δεν γίνεται. Και το κλείναμε το τηλέφωνο. Δεν γίνεται και το κλείναμε το τηλέφωνο. Τελειώσαμε. Ή τουλάχιστον νομίζαμε ότι τελειώσαμε. Με αυτά τα πράγματα, όπως ξέρεις, δεν τελειώνεις ποτέ. Είναι σαν το Ευαγγέλιο που τον πήρε το Χριστό στο κατόπι και του τράβαγε το χιτόνι και λέει ο Χριστός, ποιος με άγγιξε. Εδώ 100.000 ήταν από πάνω του έτσι και λέει ο Χριστός, ένας με άγγιξε. Ψάξτε το αυτό. Πολλά έχει να πει. Εμείς που συναισθηζόμαστε πάνω του Χριστού, πόσοι τον αγγίζουμε είναι το ζητούμενο. Πόσοι τον πλησιάζουμε είναι το προφανές. Πόσοι τον αγγίζουμε είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή ήταν μεσημερά και είχε κόσμο, έκοψε η κίνηση και ξαφνικά έρχονται κάτι τραυματιοφορείς με τις γνωστές στολές και τα λοιπά, μπαίνουν μέσα, λέει «Χαίρετε, ερχόμαστε από μια περιοχή και αυτά, ήρθαμε με ένα ασθενοφόρο». Λέω «Τι είναι, γιατί ήρθατε». Μου λέει «Φέραμε μια γυναίκα η οποία είναι κλινήρης και ήρθε να προσκυνήσει την κάρα του Οσίου Δαβίδ». «Όχι», λέω, «Παναγία μου». Λοιπόν, εγώ να σου πω δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Τη θαύμασα όμως. Αυτό να ξέρετε είναι καλό πείσμα. Αυτό ανοίγει πάρει τον παράδεισο. Τον ανοίγει σίγουρα τον παράδεισο. Τέλος πάντων βγαίνω έξω με μισά νεύρα, με μισό θαυμασμό. Τη βλέπω, λέω, «Τι είναι, γιατί?». Μου λέει, «Ήρθα να προσκυνήσω την κάρα». Μου λέει, «Δεν μπορούσε να ανέβει, τίποτα». Της λέω, περίμενε. Πάω, βάζω πετραχύλι, κατεβάζουμε κάτω την κάρα, τη σταυρώνουμε, να κλαίει γοερά, να κλαίνει οι τραυματοφορείς, να κλαίει ο κόσμος, δεν μπορείτε να καταλάβετε, με πολύ συγκλονιστική εικόνα. Τη σταυρώσαμε, ψάλαμε και αυτά, γυρίσαμε πίσω, αφήσαμε την κάρα πίσω, λέμε, αυτό. Τέλειωσε η ιστορία. Αλλά ο Θεός έχει, τώρα ξεκινάει το θαύμα. Πέρασε πάρα πολύ καιρός, μήνες πολύ μετά,
Και στην πανήγυρη της Μονής είχαμε φέρει ένα μικρό τεμάχιο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Και κάναμε εκεί την παράκληση του Αγίου και ήταν κόσμος και ξαφνικά μέσα στο πουθενά έρχονται κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά και έρχονται κάποιοι προσκυνητές, είναι μια μητέρα, μια κυρία και τα λοιπά, οι οποίοι σε όλη την παράκληση έκλαιγαν γοερά. Γοερά, σχεδόν μέχρι λιποθυμίας. Τέλος πάντων, τέλειωνε η παράκληση, η ευχών. Λέω, τι έχετε και αυτά. Μου λέει, ξέρετε ποια είμαι εγώ. Είμαι η γυναίκα που ήρθε στον Όσιο Δαβίδ Κλινήρης. Αυτό. Ήρθα να ευχαριστήσω τον Όσιο Δαβίδ και τον Άγιο Νικηφόρο που είμαι σήμερα όρθια. Και με αξιώνει ο Θεός και έρχομαι και προσκυνά. Λοιπόν, το θαύμα, για όλους εμάς που το ζούμε σαν παράξενο γεγονός, σαν ένα που υπερβαίνει τα ανθρώπινα, για τους Αγίους είναι ένα γεγονός ζωής καθημερινός. Το παράτερο για τους Αγίους είναι αυτό που ζούμε στην εποχή μας. Το να βρίσκεσαι μέσα στην εταιρεία σου, ας πούμε, και να κλέβουν όλοι και να σου γίνει και σένα συνήθιο. Να σου γίνει και σένα δηλαδή νόμος, ότι έλα όλοι κλέβουν τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μου λέει και της προάλλης μια κοπέλα, είναι σε μια εταιρεία και λέει, να πάρω γραφική ύλη. Μπορώ να πάρω γραφική ύλη για το σπίτι. Ξέρω εγώ, υπάρχει, έχει ευλογία. Να σου δώσω εγώ ευλογία να πάρεις γραφική ύλη από τη δουλειά, γιατί. Να σου δώσω λεπτά να πάρεις γραφική ύλη. Δεν της απάντησα βέβαια ποτέ, αλλά μετά μου λέει συγγνώμη, μου κατάλαβε. Αλλά να ξέρετε, αυτές οι μικρές αβαρίες, το νερό στο κρασί που λέγανε και οι παλιοί, είναι τρόπος να ζούμε το παράτερο περισσότερο από το πνευματικό και να βάζουμε το ανάποδο πιο πολύ στη ζωή μας. Και τότε πραγματικά, γι' αυτό μοιάζει παράξενο το θαύμα και είναι κάτι που διαφέρει από τα ανθρώπινα και λέμε, βρε παιδί μου, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να είναι όντως, πώς μπορεί να γίνεται. Διάβαζα τις προάλλες για τον Άγιο Δαβίδ, που είχε κάνει τον πατέρα Ιάκωβ που είχε κάνει συμφωνία με τον Όσιο Δαβίδ και του λέει: φύλαξε εσύ το μοναστήρι, έχω δουλειά κάτω. Και πήγε κάποιος στο μοναστήρι και κλέψει το λάδι. Ανεβαίνει πάνω ο πατέρα Ιάκωβ και βλέπει κλεμμένο το λάδι. Και τα βάλε με τον Όσιο Δαβίδ, του λέει: δεν σε έβαλα να φυλάξει το μοναστήρι, όλα εγώ θα τα κάνω. Άκου τώρα, ίσως προς ίσως, άνθρωπο ζωντανό. Τέλος πάντων, έκανε τον Εσπερινό. Θυμιάζει όλο τον ναό, περνάει από μπροστά από τον Όσιο, δεν τον εθυμίασε. Του λέει, μέχρι να φέρεις το λάδι, δεν ξαναέχει θυμία τώρα. Μετά από λίγο ήρθε ένας εκεί πέρα και φέρε τους δενεκέδες το λάδι πίσω και φέρε και άλλους δενεκέδες και ζήταγε συγγνώμη για αυτό που έκανε, γιατί δεν το κατάλαβα κτλ. Τους πάνω πάρτε λίγο δενεκέδες με λάδι κτλ. Γιατί είδα έναν παππού λέει στον δρόμο που μου είπε, πήγαινε εκείνο το λάδι πίσω γιατί αυτός εκεί δεν πρόκειται να με θυμιάσει ποτέ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει η οικειότητα με τους Αγίους, η κοινωνία των Αγίων, η ατμόσφαιρα των Αγίων. Να σας πω κάτι και να μαζέψουμε λίγο το θέμα μας. Λοιπόν, οι Άγιοι μας δείχνουν και τρόπους πνευματικής συμπεριφοράς, τρόπους ζωής. Θυμάμαι τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο που τον είχαμε γείτονα εκεί στο Μίλεση και ήταν πολύ μεγάλη αγκαλιά. Το συγκλονιστικό με τους Αγίους είναι ότι έχουν μια κλωστή που δένει όλων τις ζωές, αλλά είναι και τόσο διαφορετικοί όλοι. Πολύ, πολύ διαφορετικοί όλοι. Ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, μια θάλασσα αγάπης, μια πολύ μεγάλη θάλασσα. Ο πατήρ, ο Γύρω Παΐσιος Φιλότιμο, αν έλεγε μια κουβέντα, ας πούμε, έλεγες Φιλότιμο. Και Όσιος Ιάκωβος, μια προσοχή, μια λεπτότητα, ας πούμε, μην τυχόν και σε στεναχωρήσει. Πάντοτε, όπως ξέρετε, έλεγε με συγχωρείτε, έλεγε μια κουβεντούλα και την έπαιρνε πίσω. Θυμάμαι, έχει στο διαδίκτυο μια συζήτηση με έναν παπουλάκο που προσπαθούσε ο παπουλάκος, παρότι είχε και τα μαλάκια του παπουλάκος, καλά να είναι ο παππούλης, δεν είναι, να του πει, ας πούμε, ότι δεν είναι τα γένια και τα μαλλιά που κάνουν τον παπά, αλλά και αυτά. Και ο Άγιος Ιάκωβος, με πολύ αγάπη, θαυμάζει τον τρόπο του, βρε παιδί μου. Εμένα να μορχόταν θα τον έπιανε όπως ήτανε. Θα του έλεγα, άκου να σου πω, εδώ μέσα, άμα σ' αρέσει. Από εκείνη η πόρτα, στο καλό. Δεν θέλω να λες τέτοια. Και να του λέει τώρα, να βάζει τώρα ο παππουλός μυαλό στον παππού. Έλα, παππού μου, να σου δείξω τον πελοχώρα βάζω.
και να του πει δεν κάνουν τα γένια, δεν κάνουν τα μαλλιά, δεν κάνουν τα ράσα. Αλήθεια, δεν κάνουν τα ράσα και τα μαλλιά του παπά. Αλλά δεν είναι παπάς και χωρίς αυτά. Εγώ συγχωράτε, έτσι τα ξέρω. Και από τη στιγμή που τα λέμε έτσι κάπως και τα στρογγυλεύουμε, είναι όπως το βράδυ σηκωνόμαστε να φάμε το γλυκό και το στρογγυλεύουμε λίγο. Και είναι όλο στρογγυλό και το πρωί είναι ένα κομματάκι τόσο δα. Τα πολλά πολλά τα στρογγυλέματα στο τέλος δεν αφήνουν και τίποτα. Να το ξέρετε αυτό. Εκδικούνται, μετά δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε. Όλο στρογγυλεύουμε, όλο στρογγυλεύουμε, όλο στρογγυλεύουμε, όλο στρογγυλεύουμε και μετά τίποτα. Όλα χρειάζονται. Και ο τύπος χρειάζεται τόσο και η ουσία πάνω απ' όλα τόσο. Όλα χρειάζονται. Εγώ πολλές φορές λέω με τους ανθρώπους, μην μπαίνετε στη διαδικασία αυτά που σεβάστηκαν οι αιώνες να τα πετάτε έτσι με μια μονοκοντιλιά. Ξέρουν οι αιώνες, δοκιμάστηκαν στον χρόνο. Έχουν σημασία αυτά που δοκιμάστηκαν στον χρόνο. Και κάνουμε και υπακοή στην Εκκλησία. Αυτά τα αυθαίρετα και τα, εγώ τα φοβάμαι. Συγχωράτε με, είμαστε λίγο μιας άλλης σχολής, λίγο πιο παλιάς. Και δεν θέλουμε να, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πάω αλλού. Έχουμε μάθει από τον παππού, ας πούμε, που μας λένε όχι, όχι πολλά πολλά, γιατί μετά τα πολλά πολλά μετά θέλουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Έχουμε, ό,τι ήταν να ξέρουμε, το ξέρουμε. Τις αγάπες μας τις ξέρουμε, τις αποστάσεις μας τις ξέρουμε, τη θέση μας στην Εκκλησία τις ξέρουμε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να βρούμε το νόημα. Στο παραδοσιακό, στο γνήσιο, στα νερά του τόπου μας. Εγώ αυτό λέω. Πάμε και ζητάμε, ας πούμε, ξένα νερά. Τα νερά του τόπου μας, νομίζω, της πίστης μας, είναι τα γνωστά, τα παραδοσιακά. Ο Άγιος Πορφύριος, λοιπόν, και με αυτό θα τελειώσω, που τον είχαμε γείτονα, πηγαίναμε εκεί πέρα, είχαμε πάει από το μοναστήρι κάποτε με τον Σεβασμιότατο Σάμ και ήμασταν οι πατέρες αρκετοί και πηγαίναμε. Έλα όμως που είχα ακούσει εγώ ότι ο Άγιος Πορφύριος σε ξέρει και από την καλή και από την ανάποδη. Ότι άμα σε δει, τα γνωρίζει όλα. Και το είχαν πει κιόλας, μου το είχαν πει ότι ξέρεις ο Άγιος Πορφύριος, τα ξέρει όλα, τα γνωρίζει όλα. Λέει λοιπόν ο πατέρα Ευσέβιος ο Σάμ, λέει, πάμε να δούμε τον πατέρα Πορφύριο. Λέω εγώ, εγώ είμαι λίγο κουρασμένος, δεν θα ήθελα να πάω. Λέω Γιώργος, όχι θα πάτε όλοι. Λέω, μπορούμε λίγο να, επειδή νιώθω καλά, ό,τι ήθελα έλεγα. Ήτανε σαν τη Δευτέρα το πρωί που έχεις τεστ μαθηματικών και έχεις βγάλει όλες τις αρρώστιες. Λέω, αν μπορούσα να μην πάω, μου λέει, όχι θα πάτε όλοι. Πάμε λοιπόν. Σε όλο το δρόμο, ταχυκαρδία, έχει γούστο τώρα ο πατήρ Πορφύριος να αρχίσει να λέει «Έλα εδώ, Εφραίμ, κάτσε εδώ στη μέση να σε βλέπουμε όλοι». Τι ήταν αυτό που σκέφτηκες εχθές για το γέροντά σου, για τους πατέρες, τι ήταν αυτό που είπες εχθές, να ανοίξει η γη να με καταπιεί και να έχω και το καπάκι από πάνω να το βάλω, να μην τυχόν και ξαναβγώ επάνω. Πάρα πολύ εσωτερικός πόλεμος. Πήγα λοιπόν, θυμάμαι, σας το λέω όπως είναι. Ενστικτοδός. Ήταν ο Αγίος Πορφύριος, μας έδωσε την ευχή, τυφλός, ανήμπορος, με το χεράκι του, το οποίο το είχε βάλει σε αυτά γιατί είχε έξεμα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μια γλυκύτητα, μας έλεγε για την Πυριακή Εκκλησία, την οποία την αγαπούσε πολύ και πάρα πολύ. Με τον παππού το δικό μας είχαν πολύ καλή επικοινωνία. Και όπως μιλάγαμε εκεί πέρα, ενστικτοδός να σας το πω, να σας πω τα χαΐρια τα δικά μου, πήγα και κάθισα στο τέλος. Δηλαδή ήταν ένας ψηλός παπουλάκος και κάθισα πίσω του ότι τάχα το πνεύμα του Θεού που αναπαυόταν σε αυτόν τον παππού δεν θα με έβλεπε. Λοιπόν, το μεγαλείο τέτοιων Αγίων Μεγάλων είναι ότι ενώ καταλάβαινες ότι αυτά που έλεγε ήταν για σένα, τα έλεγε με τέτοιο τρόπο που κανείς άλλος δεν καταλάβαινε τίποτα. Αυτό ήταν αγιοπνευματική κατάσταση. Αυτό είναι ένα χάρισμα, το οποίο δεν το έχουν όλοι, αλλά καταλάβαινες ότι όταν έλεγε αυτό, έλεγες, όπα για μένα λέει. Κοίταζες συνωμοτικά να δεις, κατάλαβαν οι άλλοι ότι λέει για σένα. Και κούναγαν το κεφάλι τους, γιατί και για εκείνους το έλεγε. Αυτό είναι Άγιο Πνεύμα. Να αυτά κάνουν οι Άγιοι στη ζωή μας.

στα καρούλια ανεβαίναμε από τα, από τους, από το, τα κατουνάκια, ανεβαίναμε έτσι και είχε τα καρούλια, ζούσαν κάτι λίγες κοιτές. Θυμάμαι ένα παπουλάκο λοιπόν, ο οποίος ζούσε σε μια πάρα πολύ εμπεριστή κατάσταση, μια λαμαρίνα από πάνω που είχε κάτι πέτρες, που όποτε φύσαγε ο αέρας και έπεφταν και από πάνω. Οπότε... Και θυμάμαι που είχαμε πάει με ένα παπουλάκο και χάρηκε πολύ που πήγαμε επίσκεψη και μας έβαλε να καθίσουμε και λέει να σας βάλω να φάτε κάτι, να μας κεράσει. Και έβγαλε ένα κονσερβοκούτι, δεν ξέρω από πότε, και το άνοιξε και λέει είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ έφαγα χτες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς όμως δεν φάγαμε γιατί δεν ξέρω αν θα ξανατρώγαμε πια. Και όπως αυτό λέω ευχαριστούμε πολύ και αυτά αυτά, λέει ο παππούλης, τι θέλεις να σου κάνω, τι θέλεις να σου κάνω που μας έκανες τόσο δώρο. Ήταν πολύ απλός παππούλης. Λέει δεν έχω τίποτα, εδώ τα έχω όλα. Άνοιξε εκεί ένα παράθυρο, ο Θεός να το κάνει με κάτι ξύλα και λέει να εδώ έχω όλο τον κόσμο και μας έδειξε το Αιγαίο. Ήταν μπροστά του όλο το Αιγαίο. Αλήθεια, βασιλιάς. Και έκανε ο παππούλακος έτσι ο δικός μας και είδε από πάνω την λαμαρίνα και έχασε και κάπου. Και του λέει έχει ευλογία, όχι του λέει εύκολα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Ήμασταν νέοι τότε. Να ανέβουμε πάνω, να σου φτιάξουμε λίγο τη λαμαρίνα, να βάλουμε δύο τσιμεντόλιθα επάνω, μην την πάρει ο αέρας. Είχε κάτι ξύλα από κάπου που τα είχε για κρεβάτι. Λέει μην ανησυχείτε. Τα παίρνω αυτά τα ξύλα, άμα στάζει και τα βάζω δίπλα. Λέει, γέροντα του λέει, ναι, αλλά μπορεί να στάξει και από δίπλα η λαμαρίνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα παίρνω όπως είναι τα ξύλα και τα βάζω από δίπλα. Και τώρα, σπάνω με αυτή τη λογική, μας έλεγε ότι θα γυρίζει τα ξύλα γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Και του λέει ο γέροντας, ναι, ναι, του λέει, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να φυσήξει ο αέρας να πάρει όλη τη λαμαρίνα. Εσύ τότε που θα μείνεις. Δεν θα ξεχάσω όσα χρόνια και να περάσουν. Τον ήχο που έκαναν τα χέρια του και μου θύμισε ένα μωρό παιδί που περιμένει τον μπαμπά του από ταξίδι μακρινό να του φέρει δώρο, την προσμονή και τη λαχτάρα ενός μωρού, ενός παιδιού για τον μπαμπά του. Έκανε τα χέρια του, τα ζέστανε έτσι, σαν να περιμένει ένα ωραίο δώρο και γλυκό λαχταριστό και έλεγε «Μέχρι τότε θα έχει έρθει ο Κύριός μου και θα με έχει πάρει». Πρώτη φορά είδα έναν άνθρωπο που δεν μπόναγε για το χωρισμό, που είχε φιλοσοφήσει τα πάντα και το πήγαινε και το έλα. Νομίζω βασιλική κουβέντα, αυτή που μνημονεύεται στο υπέροχο έργο του Αγίου Νικολάου του Βιλιμίροβιτς, χωρίς το Θεό δεν αντέχεται. Ας σοβαρευτούμε αδελφοί μου και ας προσπαθήσουμε τον αγώνα μας από λίγο ο Θεός να τον κάνει πολύ. Καλά να είστε με τις ευχές των Πατέρων, των Αγίων.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενδύσον αβαλόμενος φως σημάτων, εκτείνον τον ουρανών σιδέρινο στεγάζον είτε στεπερό αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού επιπρεπατών πτυρίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγελούς αυτού πνεύματι και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσει στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σημάδι το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσου δε ύδατα. Από τη μίση όσου φέξονται από φωνή βρουτήσου δίλια σου συν. Αναβαίνωση όλη κατεβαίνωση παιδεία στον τόμο να θεμελιώσει αυτά. Όρεν έθου παρελέψτε ουδέ επιστρέψει σε καλύψει την γη. Ξαποστέλων πηγάσεν φάραξ. Αναμέσουν των ωραίων διελέψτε ύδατα. Από τη ούση πάντα θρία του αγρού προ δεξιόρα γνιδίψαν αυτών. Αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δόση φωνήν. Ποτίζουν όλοι των υπερών αυτού. Από καρπού των έχουν χορταστεί είστε η γη. Ξανατένω χώρη τη κτίνη και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων του εξάγει να έρθουν εκ τη γη. Και ενώ σε φρένει η καρδιά ένα ανθρώπου, του λαρίνει πόσο με λέω και άρτο καρδιά ένα ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου τα ξύλα του πεδίου Εκέη του Λιβάνου, ασεφίδευσα σε Χρήστο Θεό, ενώ σε εύστορ διού κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε ψηλά τε ελάφρε πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο κόντο και γέννη του νίξαν αυτή διέλευστε πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη ωραίο του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Σαν έτειλο νόηση και συνήθισαν και έθρα μάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωπο του πετέρικων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Σε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση, εμπειρώθηκε τη κτήση σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχουσα και ερπετά. Όνο και έτσι αριθμό ζώμικρα με τα μεγάλουν εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω. Ο νεύπλα σε μπέζει να αυτή. Πάντα πω έπω δοκώσει δούνε την τροφή να αυτών ει εύκαιρον δόντα σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα ψηφίζει το Χριστόητο, αποστρέφονται στο πρόσωπο να ταρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και στο χούν αυτών επιστρέφουσαν. Εξαποστελεί το πνεύμα και χτιζούν και έναν και ει το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω στο αιώνα σε εφραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επτυχήν και ποιον αυτήν τρέμινο απτόμινο των ωραίων και καπνίζονται. Α το κύριο εν τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Δηθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δεν φραθίσουν με το κύριο. Εκλείπε ένα μαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση να αυτού έθο κόντρο και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρίκαιο και γιο πνεύματι και νυν και οίκαι σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίση μον κύριε, δόξα.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κληρού και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Παραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδιά μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά τον εκκλησμό.

0: προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη.
0: Ότι προσέ Κύριε Κύριε η οφθαλμή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
1: Φύλαξον με από παγίδωση συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία.
0: Πεσούν δε να φυμπλίστρω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω.
1: Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη.
0: Εγώ ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού.

0: Κατενώνει στα δεξιά και επεβλεπών και ο κίνο επιγεινώσκον με.
1: Από όλε το φυγή απέμου και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου.

ο γινόσκοντες, τελούμεν την ύμην σου, την φωτεινότα την, μάρτισα θλιφόρε και προσκυνούμεν ευσεβώς, την των λείψανων Αγίαν Λάρνακα, την Ρώσιν αρι...

0: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Έρωτοι πανέφημε και κρατημένοι του κτίστου σου, τα εκείνου παθήματα σαρκή εξικόνησας, πάσαν τρικυμίαν πόνον ενεγούσα και νυνική στους ουρανούς, άπονο δόξα και στέφος φέρουσα, αμάραντον και βλέπουσα, αθεωρούς ηγηθόμενα των αγγέλων τα τάγματα, ακυλίνα θεόπνευστε.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτό εφημάς και η αλήθεια του Κύριου μένει στον αιώνα. Πρίκα προς εν ίνοχα στον σον μέλλον τα λακτίσματα των υμφίων σου πάνσεμνε.

0: Ιος, ο παρεστός αχαίρουσα υπέρ ημών καθηγέται δε.
1: Τον πιστός εκτελούν τον ειν ακυλήνα τη μνήμη σου.
0: Ναι.

0: Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίων ψυχέν Κυρί Θεού και ομοί άψετε αυτόν βάσανος έδοξαν ενοφθαλμής αφρόνο τεθνάνε και ελογίστη κάκος έξοδο αυτών και εφημών πορεία σύντριμα ιδέη είναι εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεκριθίσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίωσε αυτού ως χρυσόν έχουν ευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρβωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψει και ως πινθήρες εν καλά με διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσει λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνείουσεν αλήθεια και η πίστη εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρες σκέλος εν της σωσίης αυτού και η επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο, δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους αχυρός Κυρίου ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών λείψτε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμεναν εχθρών εδίστε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύστε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτον λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα οξύνη διαπότομον οργήν εις ρομφέαν συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επίσκοπων αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσις ποταμί δυσυγκλίουσιν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαμος. Εκκλημίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομίαν και κακοπραγία περιτρέψει θρόνος δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γευρωμένοι επί όκλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κύριο η κράτηση μην και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εάν αναπαύσει έστε γύρας γαρτίμεων ούτω πολυχρόνιον δε αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε εστί φρόνησες ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος, ευάρεστος θεογενόμενος, ηγαπήθη και μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, ηρπάγει γη κακία αλλάξει. Σύνεσιν αυτού η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς ενώ λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γάριν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Δε λαοί ειδόντες και ημί νοήσαντες μη δε θέντες επί διανία τότε ούτων, ότι χάρης και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε παντοκράτορ ο Θεός των πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο Ναού τούτο, κοπιών πόντων, ψαλώντων και υπέρ το περιεστώτος λαού, το απεκδεχόμενο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιώς εφ' ημάς, καθάπερ ρηπίσε μεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισο με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώς εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την ίν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν θέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε. Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Τας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Καυχήσονται ως εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Όρους τους φυσικούς θαυμαστός καθ' υπερβάσα μητέρα να εξίσκησας ως πάλεν της ερήμης ή του Χριστού άσκητε εν ακτιμοσύνη και γυμνότητη.

0: Νην απολύσει των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον οφθαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ήτιμα σα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φω ει αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Ισάκου, προσευχίζουμε ενώ τη δέηση μου εν τη αλήθεια σου, ακούσουμε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε ει γίνει τη ζωή μου. Εκάθεσε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κυρίε με το πνεύμα μου εμεί ετράχτη καρδία μου. Εμνή τη μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση έργησε εν πείμα στον χειρό σε μελέτων. Διεπέτασε προσέτα χείρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέπει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσουμε τι καταπέμπων τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρισό μου, κύριο, δόνη πορέψουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε έφυγον. Δέξω με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθέα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τα θλίψη στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Θεό, κύριο και επεφανέν ημίν, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
1: Εξομολογήστε το κύριο ότι εγαθό ότι στον αιώνα του έλεο αυτού. Θεό, κύριο και επεφανέν ημίν, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
2: Πάντα τα εθνή κυκλωσάν με και το ονόματι κυρίου μην άμυν αυτού. Θεό, κύριο και επεφανέν ημίν, ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
1: Παρά κύριο γενετό αυτή και σε θαυμαστή. Στην οφθαλμή Σιμών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεοφανίας μοναχής ευρεθήσαν την προτροπή εν το του φρέατος βαθύ, εικόνα σου την πανσεπτον παρθένε αγνή, Λαρισαία παντές ευλαβώς προσκυνούντες, εκ βαθέων κράζομενο πηγίζω δόχε, των πρεσβειών σου το αγιασμό, ραντίσον δούλους εις χάριτος δέσποινα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, λαρισαίων οι δήμοι ταχύ προστρέξομεν, μορφήν ασπάσαστε πόθο τη ζωοδόκου πηγής, εξαχθήσαν ξενοτρόπος εκ του φρέατος, θεοφανίας μοναχής, υποδείξει εν κερίσες κάτης και εκβοήσε, ζωής αυτή του ουρανίδας, ημίν επίσταξον συχάρητη.

0: Ανάξη, η μίγαρση προϊστάσω πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δεσποινά έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινό.
1: Ελεήσομαι ο Θεός κατ' ωμέγα, ελεώσου κατ' ο πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου, επλήον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου εις τη διά παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικής δοκρίνες θέσαι. Η δουγάρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία γύρισε με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια νιγάπεσα στα άδελα και τα ακρίπια τη σοφία σου εδηλώσά μου. Ραντί με ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστο πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσο νομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένισου τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο άγιον, μία αντανέλεσα απέ μου. Απόδοση την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμο τα σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάστη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανίσχυτο στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ότι θέλεσαι θυσία ανέδω κάνω ολοκαύτωμα του και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό πνεύμα σε τετριμένο καρδία τετριμένη ταπεινωμένη ο Θεό σου εξωτενώσει. Αγάθενον κύριε εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείου τα τύχη Ιεροσαλήμ. Τότε ευδοκή τη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίου επί το θυσιαστήριό σου μόσχο.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαρίσεις της άβρισμα τη μαλφές, η θεία σου πελιζόδο έχει επιγήκον, η βλίζουσα πάση τασιάσεις, της προσκυνούς είναι αυτήν με τα πιστεώς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγίασον δήμων των ευσεβών, πηγή ζώδο και προσιόντα της ημορφήν, ασπάσαστε φρέατος εν βάθη, την ευρεθήσαν λαρίσεις.

0: εν τη λαρίση πιστός μορφήν πηγή ζωόδοχε, πάση την βληστάνουσαν ρώσιν και δύναμη.
1: Εν ειν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, οδηγός λαρισαίων προς ουρανών δώματα, πλανής πηγή ζωόδοχε πέλησα ύποτε, των προσιών των ναός, οφυρών ημω εικόνα, θείασουν ασπάστας δε τη χάρη το βρητών.
0: Ιατρεψών τας ασθενίας νοσούν των καταφευγόντων, της η χάρη τη εύλαβος λαρίσεις ιατ.

0: Επίν του σώματος κακοσύν και ίασε της ψυχής μου το άλογος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, το διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Σοδόχε την πλησούση στένος άπασιν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αντίληψης, λαρισαίων πέλουσα και προστάτης των πιστών σε τιμόντων, πέψον συγχαρημήν Θεότο και ο ζώδοχον πηγήν ανυμνούσισε και προ...

0: φέροντε κούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησίαν.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης με των οικείων αυτών, και όν τα όνοματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηχετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του

0: Εσύ.
1: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινή μετασπουδήση πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα τότε την Ελισάβετ, και γένετον ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτεσε το βρέφος ετ' η κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένης η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο ει να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όωτα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλιάσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσε γενέ. Ότι επί είσαι μη μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαρία μ' συναυτή ως ημίναστρη.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείας της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεόδωρον, Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτ Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομάρτυρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδαιών και Γεωργίου Τεντυρνάβου, Γεωργίου Τεγραψάνης, Ιωάννου του Μνεβασιού, του Νταμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ενιωάννης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών των Ενασκησιλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αθανασίου του Ενάθου, Σάββατο Υγιασμένου Θεοδοσίου του Κενοβιάρχου, Ευτιμίου του Μεγάλου, Φρίου Γερονίμου, και Διονυσίου του εν της Κητή της Κολίτσου Ασκήσαντος, των Άγιων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Ακυλίνης, της Οσίας Μητρός ημών Άνης της Ασκητρίας και Ιωάννου του Ιωαυτής των Λαρισαίων, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέ, λέει Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
2: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσιμ. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και σών ας τὸν αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε κύριε τες ασθενείες ημών. Ένεκιν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και σών ας τὸν αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γίνει θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεν δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίεμ της οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Κύσας αμασοί ο Ιωάννη μητέρα να τρισόλβιε λυπούσα χαρσιζίγου τη στοργήν ενέντεση τριάκοντα πολλούς υπερφύσιν καθυπέμεινας πειρασμούς

Το απεώνος απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερήμενος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, το διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην χώραν και νήσων απόργης λιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφυλών εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ελεμένη και ευδιάλαχτων γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών τα αποστρέψει και διασκεδάσει πασαν αρκήν και νόσων την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γεννή μην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορδόξων χριστιανών στη Τη Αγία Εκκλησία νωρία τάφ και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώστον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν το χειρομή και δοξωτέραν σε γύρω του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί σώνα στον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίων, ως Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου, Τεν Τρινάβου, Γεωργίου, Τεν Γλαψάνη, Ιωάννου, Τεν Μονεβασιού, Τεν Κεντάμιου, Τεν Κισάβου, των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρόσιμων, Διονυσίου, Τεν Τη Σκητή τη Κολυτσού Ασκήσαντο, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνη, τη Αγία Ενδόξου Μάρτυρο Ακυλίνη, τη Οσία Μητρό Σιμών, Άννα τη Λαρισαία και Ιωάννου του Αγίου αυτή, Ων και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, η Παναγία βοηθειά μας και αύριο με υγεία.

τους Αγίους ο Κύριος, τους εν γη εθαυμάστοσε, τα αυτού γαρ στίγματα και παθήματα, εν τη σαρκή ανεδέξαντο, εν τούτης κοσμούμενη και τες θείες καλονές προφανώς αναθέμενη, ούσι μνήσομεν ως αμάραντα άνθη, ως αστέρας απλανής της εκκλησίας, ως εθελώθητα θύματα.

την ασκήτριαν Άνναν υμνολογήσομεν, Ιωάννην των Όσιων εφημίσομεν, των Ιών συν τη Μητρή επενέσομεν, της Λαρίσης τους βλαστούς, ερημίας θησαυρούς και πάντων ημών προστάτας, Χριστός ο Παντελεήμων, τη Εκκλησία εδωρίσατο. Τη 13η του μηνός Ιουνίου μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Ασκητών, Αναχωρητών, Οσίων Λαρισαίων, Άννης και του Ιού αυτής Ιωάννου. Βίος και πολιτεία των Οσίων. Κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, ένατος αιώνας, μέσα 10ου αιώνος, αναδεικνύεται μία ακόμη αγία μορφή της πόλης της Λαρίσης. Η Οσία Άννα και ο Υιός της Ιωάννης. Η μνήμη της τιμάται στις 13 Ιουνίου. Στα συναξάρια της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αναγράφεται «Της Οσίας Μητρός ημών Άννης και του Υιού αυτής Ιωάννου». Ο βίος της είναι καταγεγραμμένος στο συναξάρι της Ιεράς Μονής Ιμονόπετρας του Αγίου Όρους, αλλά και εις το υπαριθμόν 80 χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Καρακάλου, όπως και στον 772ο κώδικα της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Πολλές ακόμη αναφορές στο βίο της Αγίας ευρίσκονται και σε άλλες πηγές. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Επίσκοπος Μονεμβασίας Παύλος διηγείται με τρόπο θαυμαστό τα όσα του κατέθεσε ο αγιασμένος και ευλογημένος από τον Θεό μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο μοναστήρι πλησίον του Αγίου Αγαθονίκου στη θεοφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Ένας σοφός ιερομόναχος, αυτόπτης μάρτης των γεγονότων, επέστρεφε από την Ρώμη προς το μοναστήρι της Κωνσταντινουπόλεως και ότου θαύματος συνάντησε τη Λαρισαία ασκήτρια, εξόριστη σε ένα νησί, και εκμυστηρεύτηκε τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγιασμένο ιδρυτή της Μονής, ευλαβέστατο μοναχό Μάρκο. Ο Άγιος αυτός και ευλογημένος μοναχός Μάρκος, που ίδρυσε το μεγάλο αυτό μοναστήρι, αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα πιο κάτω γεγονότα. «Είχα πάει στη Ρώμη», είπε, «και επέστρεφα πάλι στην Κωνσταντινούπολη με το καράβι. Είχε ταραγμένο καιρό και πιάσαμε σε ένα νησί όπου απαγκιάσαμε. Όμως φυσούσαν αντίθετοι άνεμοι και έτσι χρειάστηκε να προσμείνουμε δεμένοι εκεί για αρκετές ημέρες». Μια μέρα λοιπόν βγήκα λίγο από το καράβι και πήρα να περπατώ στο άγνωστο αυτό νησί. Όταν είχα προχωρήσει κάμποσο, βλέπω στο βάθος μακριά το διακαμό ενός γυμνού ανθρώπου. Τότε άρχισα να βαδίζω πολύ γρήγορα προς εκείνη την κατεύθυνση. «Άνθρωπε του Θεού, ή εθέλης θεάσαστε την εμήν ευτέλειαν, ρίψον μη εν των ηματίων σου,
γυνή γαριμή και γυμνή ως οράς και ούκεν δέχεται οφθήνε ούτως τη ιερατική σου τελειότητη. Αν θέλεις να ειδείς από κοντά την αναξιότητά μου και να χαρίσεις τις ευχές σου στην ταπεινότητά μου, ρίξε μου να φορέσω ένα ρούχο σου, γιατί όπως βλέπεις είμαι γυμνή και δεν μπορώ να παρουσιαστώ με αυτόν τον τρόπο μπροστά στην τελειότητα της ιεροσύνης σου. Όταν άκουσα τούτα τα λόγια, έβγαλα ένα ένδυμά μου και τη στόριξα. Εκείνη το πήρε, το φόρεσε και στράφηκε αμέσως προς την Ανατολή. Γονάτισε κατά γης, ύψωσε ψηλά το βλέμμα και σήκωσε στον ουρανό τα χέρια της, φωνάζοντας όσο πιο δυνατά μπορούσε. Χίλιες φορές ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, που εκπλήρωσες την επιθυμία της αναξίας δούλης σου και με αξίωσες να ειδώ ένα δικό σου ιερέα. Και μόλις είπε τούτα τα λόγια, στράφηκε προς εμένα και έκανε μια μετάνοια. Έκανα και εγώ το ίδιο. Ύστερα κάναμε τη συνηθισμένη προσευχή και καθίσαμε και της λέω «Πόθενή Κυρία μου και πώς εντάφθα ελίληθας και πόσος χρόνος εστίν αφού την νήσον ταύτην κατόκισας». Από πού είσαι, Κυρία μου, και πώς έφτασες ως εδώ? Πάει πολύς καιρός που κατοικείς σε τούτο το νησί? Και εκείνη απεκρίθηκε. Εγώ, τίμιε πάτερ, κατάγομαι από την Ελλάδα, από την πόλη που λέγεται Λάρισα. Ήμουνα θυγατέρα πολύ φτωχών γονέων, και όταν εκείνοι πέθαναν και έμεινα ορφανή, κάποιος από τους πλουσίους άρχοντες με σπλαχνίστηκε και με πήρε στο σπίτι του. Εκεί επέδευσεν επιμελώς ως οικίαν αυτού θυγάτηρ, με ανέθρεψε και με μόρφωσε με επιμέλεια και στοργή, σαν άμουνα δικό του κορίτσι. Και όταν πια είχα μεγαλώσει και φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, εκείνος ο καλός χριστιανός και ευσεβής άνθρωπος με πάντρεψε και με έδωκε γυναίκα του μοναχοπέδι του. Μη βδελιξάμενος την εμήν πτωχίαν και δυσγένειαν, δίχως να ντραπεί που ήμουνα φτωχιά και δεν ήμουν από μεγάλη οικογένεια ευγενών. Σαν έγινε όμως ο γάμος, οι φίλοι και οι συγγενείς του άνδρα μου άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να του λένε κάθε μέρα κατάμουτρα. «Τι είναι αυτό που σου έκαμε ο πατέρας σου? Λες και δεν μπορούσε να βρεθεί άλλη γυναίκα που να ταιριάζει στην τάξη μας και την σειρά μας?» Εκείνος ωστόσο τους απαντούσε «Εμένα μου αρέσει αυτό και καλά και άγια τα αποφάσισε και έκαμε ο πατέρας μου, γιατί εκείνος την ανέθρεψε από μικρό κορίτσι και την ήξερε τόσο καλή και τιμημένη, μα και πόσο κατάλληλη για μένα είναι. Δεν έψαξε να βρει πλούτο ή μεγάλο σόι, μα την αρετή και την ευσέβεια που αγαπά ο Θεός
και αυτήν ακριβώς μου έδωκε. Μα όσα τέτοια και αν τους έλεγε, οι συγγενείς του δεν έπαβαν να τον κοροϊδεύουν και να τον πειράζουν. Και τότε, όταν έβλεπα καθημερινά να τον πειράζουν και να τον εξευτελίζουν οι συγγενείς και οι φίλοι του, πονούσα και εγώ μέσα μου και πότε του έλεγα «Αφέντη μου, για το Θεό, άφησε με εμένα να πάω σε ένα μοναστήρι και εσύ πάρε μια γυναίκα τη σειρά σου από μεγάλο και ένδοξο περιβάλλον». Εκείνος όμως ήταν πάντα αντίθετο σε όλα αυτά. «Εγώ δεν ακούω και ούτε λογαριάζω τις ανόητες κουβέντες τους και είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που αποφάσισε για μένα ο πατέρας μου». Όσο και αν έλεγε όμως αυτά τα λόγια, σαν απολογία σε εμένα και σε εκείνους, αυτοί δεν σταματούσαν ούτε λεπτό τη φλιαρία τους και την κοροϊδία την εξευτελιστική. Και τότε, βλέποντας τον άνδρα μου να χτυπιέται με τέτοιες πικρές κουβέντες από όλους και να θλίβεται, αποφάσισα να σηκωθώ και να φύγω, πράγμα που έκανα φυσικά. Έτσι, σηκώθηκα μια νύχτα κρυφά από όλους και έφυγα μόνη μου, δίχως να πάρω τίποτε άλλο μαζί μου εκτός από τα ρούχα που φορούσα. Περπάτησα νύχτα ώσπου έφτασα στον γυαλό. Εκεί βρήκα ένα καράβι και μπήκα μέσα και έχοντας οδηγό τον Θεό έφτασα σε τούτο το νησί, μην ξέροντας ακόμα πως ήμουν έγκυος. Και φαίνεται παράδοξο, άνθρωπε του Θεού, και είναι να απορεί κανείς πράγματι όταν σκεφτεί πώς έζησα. Μέσα σε τόση ταλαιπωρία και τόση πείνα, μαζεύοντας χορτάρια και αγριοβότανα, θα θρέφω το πονεμένο τούτο κορμί. Και πώς με τέτοια βάσανα και τέτοιες στερήσεις έζησα και μεγάλωσα το βρέφος μέσα στην κοιλιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να διηγηθεί και ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μεγάλα σημεία και τα φοβερά παράδοξα που η δύναμη του Θεού κάνει αιώνες τώρα. Όταν συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες, εγέννησα ένα αγόρι. Τότε, από τα φορέματα που είχα στο κορμί μου, έκοψα ένα κομμάτι ρούχο και το σπαργάνωσα. Και με το άρρητο και άπειρο έλεος του Θεού, που σκέπει όλα τα πάντα και γυρίζει προς το καλό, κατά το θέλημά του ανέθριψα τον γιο μου, που μεγάλωσα και είναι τώρα 30 χρονών, γυμνός και αυτός, εδώ στο νησί τούτο, υμνώντας και δοξάζοντας και εκείνος το Θεό μαζί με τη μάνα του. Την πάσα ημέρα και την πάσα νύχτα έχοντας το νου του προς τον ουρανό στραμμένο και τα θεία κάλλη οραματιζόμενο συνέχεια. Όλα τα χρόνια τούτα, πάτερ μου, δεν έπαψα καθημερινά, εδισόπουν δε των Θεών, ελεήσε την εμήν ταπείνωσιν και αποστήλε ιερέα,
τελειούντα των αιμών Υιών δια του Αγίου Βαπτίσματος, να παρακαλώ τον Θεό να ελεήσει την αναξιότητά μου και να στείλει κάποτε και εδώ έναν ιερέα για να ντύσει και τον γιο μου με τη Θεία Στολή του Αγίου Βαπτίσματος και να, που δεν αγνώρισε την ταπεινή μου δέηση και στείλε εσένα τον τίμιο λειτουργό του για να εκπληρώσεις την τόσο βαθιά και θερμή επιθυμία μου. Παρακαλώ λοιπόν την αγιοσύνη σου, Άγιε Γέροντα, απελθύνεν το πλοίο και αγαγήν την ιερατική στολήν και Άγιον Άρτον, όπως τον Υιόν μου φωτίσεις και Αγίαν ποιήσεις λειτουργίαν και αξιώσεις ημάς της μεταλήψεως του τιμίου σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να πας στο πλοίο και να φέρεις μαζί σου την ιερατική στολή καθώς και Άγιον Άρτον, για να βαπτίσεις τον γιο μου πρώτα και ύστερα να λειτουργήσεις το τίμιο σώμα και αίμα του Χριστού και σωτήρος μας. Παρακαλώ ακόμη για το εξής, την αγιότητά σου, να φέρεις μαζί σου και ένα ρούχο για τον γιο μου, για να τον ντύσεις όταν τον βαπτίσεις και μην πεις τίποτε από όλα αυτά σε κανέναν. Εγώ θα σε περιμένω ακριβώς ώσπου να επιστρέψεις και τότε πάμε μαζί να βρούμε και το γιο μου. Όταν άκουσα αυτά, έβαλα μετάνοια και έφυγα προς τον τόπο που είχα αφήσει το πλοίο και δίχως να πω σε κανέναν τίποτα, πήρα πρόσφορο και τα ιερατικά μου και γύρισα πάλι εκεί που την είχα αφήσει. Τη βρήκα να με περιμένει. Μόλις έφτασα μου λέει: «Τώρα πάτερ μου, όταν θέλεις μπορούμε να ξεκινήσουμε για να βρούμε το δούλο σου και γιο μου». Ξεκινήσαμε την ανηφοριά. Όταν προχωρήσαμε κάπως, ο γιος της μας είδε και σαν αντίκρισε από μακριά τη μάνα του ντυμένη και μένα μαζί της, κρύφτηκε μέσα στα δέντρα και τους θάμνους. Τότε πήγε κοντά του η μάνα του και του είπε: «Τι κάνεις γιέ μου, θυμάσαι που σου έλεγα καθημερινά σχεδόν να εύχεσαι και να παρακαλείς τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν να στείλει έναν ιερέα για να σε βαπτίσει? Ιδού τώρα που ο Χριστός εισήκουσε τη δέησή σου και μας έστειλε τον Άγιον Λειτουργόν του για να εκπληρωθεί η επιθυμία της ψυχής σου. Έβγαγε μου τώρα από τους θάμνους και βάλε μετάνοια στον ιερέα που θα σε βαπτίσει». Τότε ο γιος της βγήκε από το σύδεντρο και ήρθε και μου έβαλε μετάνοια. Του ανταπέδωκα και εγώ παρόμοιο χαιρετισμό και τότε η μάνα του μου λέει: «Αν είναι γέροντά μου ευλογημένο, ας πάμε τώρα στην πηγή όπου μπορείς να βαπτίσεις το γιο μου». Και μπροστά εκείνη, κοντά εμείς, φτάσαμε στην πηγή. Εκεί, αφού τον κατήχησα και έκανα όλη την απαραίτητη ακολουθία του ιερού μυστηρίου, τον βάπτισα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
ύστερα έκαμα τη Θεία Λειτουργία και στο τέλος μετέλαβαν και οι δυο τους τάχραντα μυστήρια, το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και Σωτήρος μας. Όταν τελείωσαν όλα, καθίσαμε πρόχειρα και μετά από λίγο σηκωθήκαμε και τότε μου είπε η μακαρία εκείνη γυναίκα: «Σε εξορκίζω, Άγιε Γέροντα, όταν με τη χάρη του Θεού φύγεις για την Κωνσταντινούπολη, μπορείς αν θέλεις να διηγηθείς όσα ο Κύριος σου φανέρωσε, εδώ, σε τούτο το ξερονήσι, αλλά να μην ονομάσεις τον τόπο, γιατί μπορεί να θελήσουν κάποιοι και να έρθουνε να μας βρουν». Περάσαμε 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο έλεος του Θεού, σε τούτο το έρημο νησί, δίχως να ειδούμε ούτε έναν άνθρωπο, παρά μονάχα εσένα. Κι ύστερα από αυτά τα λόγια έβαλαν μετάνοια και ζήτησαν μαζί με το γιο της την ευχή και ανεχώρησαν για το εσωτερικό του έρημου νησιού. «Εγώ δακρύσας και προσκυνήσας το Θεό, το ποιούντι τα ξένα και παράδοξα ονουκέστην αριθμός και πρόνοιαν ποιουμένο της αυτών εξ όλης καρδίας εξητούσι και φυλάτουσι τα αυτού θεία εντάλματα, υπέστρεψα εις το πλοίο και εγώ ίδιος δάκρυσα, ευγνωμονώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει τόσα φοβερά και εξαίσια παράδοξα, τα οποία είναι άπειρα και αναρρύθμιτα και δείχνουν την πρόνοια και την στοργή του σε όλους εκείνους που τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και φυλάγουν τις θείες εντολές του. Και αφού προσκύνησα, πήρα το δρόμο για τον γυρισμό στο πλοίο. Φυσικά δεν είπα σε κανέναν τίποτα, ώσπου να φτάσουμε σε τούτη την μεγάλη και ένδοξη πόλη. Σύμφωνα δε με το συναξάρι των Αγίων, η Άννα και ο Υιός της, αφού ευχαρίστησαν τον ιερέα, τας Αγίας αυτών ψυχάς, ισχύρας Θεού παρέθοντο την 13η του μηνός Ιουνίου. Τες των οσίων Λαρισαίων Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μεγαλινάρια των οσίων ασκητών και αναχωρητών Άννης και Ιωάννου των Λαρισαίων. Άννα την οσίαν και θαυμαστήν, ημνήσομεν πάντες Λαρισαίοι και Θεταλοί, συν το Ιωάννη, Ιών ηγαπημένων, τους ασκητάς Κυρίου Λαρίσης καύχημα. Ξινορείς οσίων η ιερά, πρεσβεύσατε Κυρίο, ελεηθήνε πάντα σημάς, τους υμνολογούντας τον Κύριον της δόξης, τον ενερημονήσω ημάς δοξάζοντας. Συν το Κωνσταντίνο το ιερό και θείαν Ελένην,
τους Αγίους εν το ναό, Χριστόν εκδισοπείτε, ο ασκητέ Κυρίου, Άννα και Ιωάννη, διάς Θεόλεκτος. Χαίρετε Αγίων Ιξινορείς, Άννα Ιωάννη, της ερήμου η ασκητέ, χαίρετε Κυρίου τα άνθη τα ευώδη, της Εκκλησίας όντως Θείος Παράδεισος. Άγιοι πρεσβεύσατε εκτενώς, Ιωάννη, Άννα, την εικόναν την ιεράν, ημών προσκυνούντων εν μέσω Εκκλησίας, των θείων βασιλέων, την πανσεβάσμιον.

Το πιστεύω του Αγίου Νεκταρίου. Ο Θεός για μένα είναι δόξα, πλούτος και καύχημα. Είναι το γλυκύτατο και πιο ευχάριστο πράγμα. Είναι η φροντίδα και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου είναι πλάσμα του Θεού. Θεία χάρητη είμαι γένος του Θεού. Απ' το Θεό έλαβα την ύπαρξη αλλά και τη δυνατότητα να κινούμε, να αναπνέω και να μιλάω. Στο Θεό καθημερινά εμπιστεύομαι το πνεύμα μου. Στο Θεό προσεύχομαι. Ζω με το Θεό, δουλεύω και βρίσκομαι με το Θεό. Είμαι ευτυχισμένος με το μεγάλο, ισχυρό και ζώντα Θεό, ο οποίος είναι πάροχος, βοηθός και τελειωτής των καλών. Είναι επόπτης των όσων σκέφτομαι, λέω και κάνω. Δέχομαι το Θεό ως φοβερό κριτή των όσων έχω κάνει. Έχω Θεό ήπιο και συγχωρητικό, μακρόθυμο και πολυέλαιο, σωτήρα και λυτρωτή. Γνωρίζω Θεό που είναι η αρχή των πάντων, που δίνει τα αγαθά, που είναι προνοητής, επόπτης, πάνσοφος, παντογνώστης, που γνωρίζει και τα μέλλοντα και τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και υπεριψώνω τον αγαθό, άγιο, δίκαιο και αληθινό Θεό. Προσκυνώ και λατρεύω τον φιλάνθρωπο Θεό. Πιστεύω στο Θεό, ελπίζω στο Θεό. Αγαπώ το Θεό που είναι η πηγή της αγάπης. Η ψυχή μου και η διάνοιά μου ανυψώνονται στο Θεό και βρίσκουν ανάπαυση. Η καρδιά μου ποθεί πολύ το Θεό. Ομολογώ ένα τρισήλιο και τρισυπόστατο Θεό. Κηρύττω έναν Θεό άναρχο, αίδιο, απλό, υπερούσιο και αμέριστο. Την αυτή μονάδα και τριάδα. Αυτά ομολογώ, πιστεύω και κηρύττω. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Τι σημαίνει «μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς? «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστειν η Βασιλεία των Ουρανών». «Ναι, έτσι είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μα αυτό σύ τον μπερδεύεις. Συγχαίει την πτωχία του πνεύματος που εξυμνεί ο Χριστός με τη χαζομάρα. Αλλά όχι, δεν έχεις δίκιο. Η πτωχία του πνεύματος είναι ο πιο άγιος λογισμός που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι η συνέστηση της πτωχίας μας μπρος στο μεγαλείο του Θεού. Η συνέστηση της ρυπαρότητας μπροστά στην καθαρότητα του πλάστου. Η συνέστηση της μικρότητός μας μπροστά στην απέραντη δύναμη του Κυρίου». Ο βασιλιάς Δαβίδ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέει «Εγώ είμαι σκόλιξ και όχι άνθρωπος». Ήταν διανοητικά καθυστερημένος ο βασιλιάς Δαβίδ? Κάθε άλλο. Ήταν ένας από τους πιο μεγαλοφυείς ανθρώπους. Και ο γιος του, ο σοφός Σολομών, λέγει «Σε σένα έχω την ελπίδα, Θεέ μου. Χωρίς εσένα ούτε η καρδιά μου αντέχει, ούτε το λογικό μου με σώζει». Αυτό σημαίνει πτωχία πνεύματος. Να μην έχεις την εμπιστοσύνη σου στο θέλημά σου, αλλά στο νόμο και στο θέλημα του Θεού. Μακάριος εκείνος που θα εξομολογηθεί με ειλικρίνεια και θα υπεί «Η δύναμή μου είναι μηδαμινή, το μυαλό μου είναι αδύνατο, η θέλησή μου ασταθής. Κύριε, βοήθησέ με». Πτωχία του πνεύματος σημαίνει να λες αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες, όπως ο Νεύτων. «Αυτά που αγνοώ είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ξέρω». Πτωχία του πνεύματος είναι να είσαι πλούσιος σαν τον Ιώβ και να λες «Γυμνός ήλθα στον κόσμο και γυμνός θα φύγω». Μικρόμυαλο και ανόητο να θεωρείς όχι εκείνον που λέγει ότι οι γνώσεις του είναι περιορισμένες, αλλά εκείνον που κομπάζει για τις γνώσεις του. Από αυτή την μεγάλη ανοησία να κομποριμονούμε, θέλει να μας γλιτώσει ο Χριστός. Γι' αυτό μας εδίδαξε ότι «μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι». Από το βιβλίο «Επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς».

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές μορφές της Τουρκοκρατίας και από τους πνευματικούς ηγέτες του γνωστού φιλοκαλικού κινήματος των Κολυβάδων. Γεννήθηκε το 1749 στην Άξο, όπου διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα. Το 1765 πήγε στη Σμύρνη και σπούδασε 5 χρόνια στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Όταν επέστρεψε στη γενέτειρά του, υπηρέτησε ως γραμματέας του Λόγιου Μητροπολίτου Παροναξίας Άνθιμου Βαρδί. Μετά τη γνωριμία του με εξόριστους αγιορείτες Κολυβάδες και τον Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο Νοταρά, αποφάσισε να μοράσει στο Άγιον Όρος. Το 1775 έγινε μοναχός στην Μονή Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια σχήθηκε σε διάφορα κελιά στη σκήτη της Μονής Παντοκράτορος καθώς και στο νησί Σκυροπούλα. Στις 14 Ιουλίου του 1809 κοιμήθηκε οσιακά στο κελί των Σκουρταίων στις Καριές. Τα συγγράμματά του πάνω από 100 ερμηνευτικά, ασκητικοπνευματικά, αγιολογικά, υμνολογικά και άλλα που διερμηνεύουν θεοφώτιστα την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας του δίνουν μία ξεχωριστή θέση στην χωρία των μεγάλων εκκλησιαστικών πατέρων και διδασκάλων. Στο βιβλίο «Χριστοήθεια των Χριστιανών» αντανακλάται η σοφία, η αγιότητα και η πολυμάθεια του Οσίου Νικοδήμου. Με πλήθος παραδειγμάτων, διδαγμάτων και αποφθεγμάτων από την χριστιανική και εξωχριστιανική γραμματεία, επιδιώκει την βελτίωση των ηθών των χριστιανών, τα οποία είχαν καταπέσει πολύ στην εποχή του. Ο στόχος του υπηρετείται και από ένα απάνθισμα των Ευαγγελικών εντολών σε 17 κεφάλια, που περιέχεται στο ίδιο βιβλίο. Αυτό το απάνθισμα, μεταγλωτισμένο θα λέγαμε στην ελληνική, προσφέρουμε στους αδελφούς μας χριστιανούς και προπαντός τους νέους, ως ευσύνοπτο οδηγό ευαγγελικής βιωτής, αλλά και ως ερέθισμα για την μελέτη ολόκληρης της Καινής Διαθήκης.

οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου. Πρώτον, κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον Θεό. Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όποιος εγκολπώθηκε τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όποιος με αγαπά εμένα, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα τον αγαπήσω και εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό, και αν δεν τον έχετε γνωρίσει. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό, που γεννήθηκε από τον Πατέρα.

Δεύτερον, κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι οι άπιστοι πως είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Χρέος άλλο να μην αφήνετε σε κανένα εκτός από την αγάπη που οφείλετε ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού. Και αυτό γιατί το «μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις» και όλες οι άλλες εντολές σε αυτή την εντολή συνοψίζονται και περιλαμβάνονται. Στον αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Όπως ο Χριστός πρόσφερε την ζωή του στον θάνατο για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη ζωή μας ακόμη για τους αδελφούς μας. Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του.

Τρίτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες, ούτε να νιώθουν μνησικακία και μίσος κατά των αδελφών τους, αλλά κι αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλιωθούν. Όποιος χριστιανός οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικος στο τοπικό δικαστήριο, και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικος στο ανώτατο δικαστήριο, και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Αν πας στην εκκλησία για να δώσεις κάποια προσφορά και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε εκεί μπροστά στην εκκλησία την προσφορά σου, πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμφιλιωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεσαι σε αντιδικία, όσο ακόμα είστε στη στράτα της εδώ ζωής. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι φιλόνικος, ας ξέρει πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουμε τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Η δύση του ηλίου να μην σας βρίσκει ποτέ οργισμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και που πάει δεν ξέρει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Τέταρτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία. Εγώ σας λέω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτήν μέσα στην καρδιά του. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές, εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου δεν προέρχονται από τον Θεό Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνά και χάνεται και μαζί του χάνονται όλα όσα επιθυμούν να κατέχουν οι άνθρωποι. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημά του θα ζήσει αιώνια. Πέμπτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται, ούτε αληθινά, ούτε ψέματα. Εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού, του μεγάλου βασιλιά, ούτε στο κεφάλι σας να ορκιστείτε, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μία τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Ο λόγος σας είναι απλά ναι και όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε από το ναι και το όχι, προέρχεται από τον πονηρό διάβολο. Προπαντός, αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στην γη, ούτε πουθενά αλλού, αλλά σύνε το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή και για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Έκτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί ούτε να ανταποδίδουν κακό στο κακό. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκεται στον κακό άνθρωπο. Αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο για να σου το χτυπήσει και αυτό. Αν κάποιος θελήσει να σε πάρει αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, εσύ πήγαινε μαζί του δύο.
να προσεύχεστε για εκείνους που σας καταργούνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να παρακαλείτε τον Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μη του το ανταποδίδετε. Μην ζητάτε, αδελφοί μου, να υπερασπίζετε με εκδικήσεις τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή του Θεού που θα έρθει και θα πάρει εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως. Αν πεινά ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στην βρισιά με βρισιά, αλλά το αντίθετο, στις βρισιές δηλαδή να αντιδράτε με ευλογίες. Αγαπητέ, μη παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει γνωρίσει τον Θεό.

Έβδομη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου σε δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισε, άφησέ του το και το πανοφόρι. Και μόνο το γεγονός, αδελφέ μου, ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Ας προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι και ζημιωμένοι, παρά να αδικείτε και να ζημιώνετε τους άλλους και μάλιστα τους αδελφούς σας χριστιανούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στην Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε φιλάργυροι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε κατήγοροι, ούτε άρπαγες. Όταν κάποιος έχει μία διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμά να καταφεύγει στην κρίση των άδικων κοσμικών δικαστών και όχι στην κρίση και την διαιτησία των μελών της εκκλησιαστικής μας κοινότητας?

8η έντολη. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν. Μην κατακρίνετε τους άλλους για να μην κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ένοχος και αναπολόγητος είσαι, άνθρωπέ μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων. Γιατί κρίνοντας τον άλλον καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει εκείνος. Μη κάνετε, αδελφοί μου, καμία κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε και κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όποιος κατηγορεί ή κατακρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κατακρίνει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και όταν κρίνεις τον νόμο του Θεού, δεν είσαι τηρητής του νόμου και υποκείμενός του, αλλά κριτής και ανώτερός του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, ο Χριστός, που έχει την δύναμη να σώσει τον άνθρωπο ή να τον κολλάσει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον?

Εντολή 9. Αν οι χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρέσει τα δικά τους σφάλματα. Εάν εσείς συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρέσει για τα δικά σας σφάλματα ο επουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρέσετε τα σφάλματα των άλλων, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρέσει ο επουράνιος πατέρας. Ουράνιε Πατέρα, χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, δηλαδή σε όσους μας έχουν αδικήσει. Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο σου το χρέος, το υπέρογκο ποσό των 10.000 ταλάντων, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα και να του χαρίσεις το ασήμαντο ποσό των 100 διναρίων που σου χρωστούσε. Και οργίστηκε ο Κύριος του και παρέδωσε τον δούλο εκείνο στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όλο το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρήσετε με όλη σας την καρδιά τα σφάλματα των αδελφών σας. Όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε όποιο παράπονο ή λύπη έχετε εναντίον κάποιου αδελφού σας, για να συγχωρέσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αλλά κι αν 7 φορές τη μέρα σου κάνει κακό και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», συγχώρεσέ τον.

Εντολή δεκάτη. Οι χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όμως υποκριτικά για να τους δοξάσουν, δηλαδή να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για τον Θεό. «Προσέχετε», είπε ο Χριστός, «να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, κάνε την τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί». Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται επιδεικτικά στις εκκλησίες και στα σταυροδρόμια για να δείξουν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλοι και όλοι η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο πιο απόκριφο χώρο, δηλαδή στην καρδιά σου. Κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις αισθήσεις σου και προσευχήσου μυστικά στον κρυμμένο και αόρατο πατέρα σου και εκείνος που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους συνανθρώπους τους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως αυτοί παίρνουν εδώ μόνο την αμοιβή τους από τον έπαινο των ανθρώπων. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην δείξεις στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά μόνο στον Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις και ο Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά». Εντεκάτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι εν επιγείων, αλλά ουρανίων θησαυρών. Και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνε και να θρηνούν για τα πλούτη τους, παρά να υπολογίζουν σε αυτά. «Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζουν ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Να μαζεύετε θησαυρούς ουράνιους που δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και που οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη και να τους κλέψουν, γιατί όπου είναι τα πλούτη σας εκεί θα είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, γιατί έχετε στον κόσμο τούτο την παρηγοριά σας από τον πλούτο, και γι' αυτό δεν σας μένει να απολαύσετε τίποτα στην άλλη ζωή. Σας βεβαιώνω ότι είναι δύσκολο να μπει πλούσιο στην Βασιλεία των Ουρανών. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλιώνουν και πλούτη στον ουρανό που δεν σώνονται ποτέ, και που ούτε κλέφτης τα αγγίζει ούτε ο σκόρος τα καταστρέφει. Ο καθένας από σας που δεν απαρνιέται ό,τι έχει στη ζωή αυτή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου», είπε ο Χριστός. «Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου, να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο, όπως είναι ο πλούτος, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας δίνει πλουσιοπάροχα όλα τα αγαθά για να τα απολαμβάνουμε», είπε ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Ακούστε με κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τάφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασίμι σας κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάει τις άρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς», γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Και αλλού ο ίδιος συνεχίζει. «Να, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τον στερήσατε
και οι κραυγές των ενδικημένων θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου.

Εντολή 12. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Μην έχετε άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα φορέσουμε, επειδή για όλα αυτά αγωνιούν οι άπιστοι μόνο. Να ζητάτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά θα σας δοθούν από τον Θεό σαν χάρισμα, χωρίς να τα ζητάτε. Τούτο σας λέω, αδελφοί, ότι ο καιρός της επίγεια ζωής είναι λιγοστός, έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν και να μην είναι δηλαδή προσκολλημένοι σε αυτές. Και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου, να ζουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι θλιβερό. Και όσοι δοκιμάζουν χαρές, να ζουν σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται. Και όσοι αγοράζουν υλικά πράγματα, να αντιμετωπίζουν τα αγορασμένα σαν να μην πρόκειται να τα απολαύσουν. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου τούτου, να αποφεύγουν κάθε υπέρμετρη απόλαυσή τους και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά περνά και φεύγει συνεχώς. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει και να μας λυτρώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο τη μόνιμη πατρίδα μας, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική ουράνια πατρίδα. Προδότες της αγάπης του Θεού, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Αγαπητοί, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον ουράνιο πατέρα. Εντολή 13. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος από όλους στην Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδελφοί, να μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συγκαταβαίνετε στους απλοϊκούς και ταπεινούς χριστιανούς και να τους συναναστρέφεστε, συμμεριζόμενοι την ασημότητά τους. Με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και Εκείνος θα σας υψώσει. Οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί, υποτασσόμενοι ο ένας στον άλλον, ζωστείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει την χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από την δύναμη του Θεού για να σας υψώσει την ώρα της κρίσεως.

Εντολή 14. Οι χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος της δοκιμασίας, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Η θλίψη φέρνει σιγά σιγά την υπομονή. Η υπομονή την σταθερότητα στην αρετή και η σταθερότητα στην αρετή την ελπίδα στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Αν δείχνουμε υπομονή στις θλίψεις, θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στην μέλουσα ζωή. Να επιδιώκεις την υπομονή. Αδελφοί, να υπομένετε με καρτερία κάθε παιδαγωγία του Θεού, γνωρίζοντας πως ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Σας χρειάζεται υπομονή για να κάνετε σταθερά το θέλημα του Θεού και να πάρετε την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Με υπομονή αστρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλότυχος είναι ο χριστιανός που σηκώνει με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αφού υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Η υπομονή σας ας είναι ακλόνητη και διαρκής για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Κάνετε ό,τι μπορείτε, αδελφοί, και να προσθέσετε πάνω στην αυτοκυριαρχία την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Εδώ θα φανεί υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού.

Εντολή 15. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην παραδίνονται στις κοσμικές φροντίδες και τις υλικές απολαύσεις, ούτε να ζουν με αμέλεια και πνευματική ραθυμία, αλλά να βρίσκονται πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση και ετοιμότητα, περιμένοντας την ώρα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού. Να αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριός σας, και να ξέρετε τούτο. Αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα της νύχτας θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Σε όλους σας το λέω, αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα σας είναι πρόθυμο, η σάρκα σας όμως αδύναμη. Η μέση σας ας είναι ζωσμένη καλά, δηλαδή να είστε έτοιμοι, και τα λιχνάρια σας ας είναι πάντα αναμένα, δηλαδή ο νους και η καρδιά σας πάντα να βρίσκονται σε προσοχή και εγρήγορση. Να μοιάσετε στους υπηρέτες εκείνους που μεριμένουν πότε ο Κύριος τους θα γυρίσει από τον γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα, αμέσως να του ανοίξουν. Μακάρι είναι οι υπηρέτες εκείνοι που όταν έρθει ο Κύριός τους, θα τους βρει να γρυπνούν και να τον περιμένουν. Προσέχετε καλά τους εαυτούς σας. Προσέχετε μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στο μεθύσι και στην αγωνία για τις καθημερινές ανάγκες, γιατί θα γίνουν βαριές και κοιμισμένες από αυτά οι καρδιές σας και θα σας ευνηδιάσει έτσι η ώρα της κρίσεως, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί, παρακαλώντας κάθε ώρα και στιγμή το Θεό να σας αξιώσει να γλιτώσετε από όλα τα φοβερά που μέλουν να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Ήρθε πια η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, αδελφοί, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα της επίγειας ζωής όπου να είναι φεύγει και η μέρα της μελλοντικής αιώνιας ζωής κοντεύει να έρθει. Σήκω πάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσω από την πνευματική νέκρα και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ας μην κοιμόμαστε καθώς οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Όσοι κοιμούνται τη νύχτα κοιμούνται και όσοι μεθούν τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως οι χριστιανοί, οι άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε προσεκτικοί. Μη σβήνετε με την αμέλεια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έχετε. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε προθυμία και ζήλο. Να έχετε φλογερό πνευματικό ενθουσιασμό. Να υπηρετείτε με αφοσίωση τον Κύριο. Ζήσετε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνετε τις καρδιές σας σαν τα θρεφτάρια που τα ετοιμάζουν για σφάξιμο. Έτσι θα είναι και για σας η ημέρα της κρίσεως, μέρα σφαγής σας. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας να καταβροχθήσει κάποιον από σας που στέκεστε στερεοί στην πίστη. Αγρύπνα, γιατί αν δεν αγρυπνάς, θα έρθω σαν το κλέφτη και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Εντολή 16. Οι χριστιανοί οφείλουν να μετανοούν διαρκώς από τα βάθη της ψυχής τους. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσοντας και λέγοντας «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών».
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύσει και να λέει «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». «Αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας». «Μετανοήστε, αδελφοί, και επιστρέψτε στον Θεό, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να βρείτε ανακούφιση από τον Κύριο». «Μετανόησε και κάνε πάλι τα προηγούμενα καλά έργα που έκανες. Αλλιώς, αν δεν μετανοήσεις, έρχομαι γρήγορα κατά πάνω σου και μετακινώ το λιχνοστάτη σου, δηλαδή την εκκλησία σου, από τον τόπο του».

Τελευταία εντολή, 17η. Οι χριστιανοί, αν δεν ξεπεράσουν στα καλά έργα τους δικαίως της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπαίνουν στην Βασιλεία των Ουρανών και αν αμαρτάνουν θα κολλαστούν βαρύτερα από τους απίστους. Αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος ο δούλος που ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου του, δεν ετοιμάζει όμως ούτε κάνει ό,τι θέλει εκείνος, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα, εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του Κυρίου του και κάνει κάτι αξιέπαινο, θα τιμωρηθεί πιο ελαφρά. Γιατί σε όποιον δόθηκαν πολλά, πολλά θα του ζητηθούν και σε όποιον δόθηκαν περισσότερα, περισσότερα θα του ζητηθούν. Όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή ελαφρότερα. Όσοι όμως αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή βαρύτερα. Θα ήταν καλύτερο για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει τον δρόμο της αρετής και της ευσέβειας, παρά αφού τον γνώρισαν να εγκαταλείψουν την Αγία Εντολή που τους παραδόθηκε.

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή την γην ουρανώσαντες αρετών εν φεδρότητη, η Χριστού τον θάνατον μιμισάμενη, Αθανασίας την πρόξενον, οδόν οι βαδίσαντες, η τα πάθη των βρωτών, χειρουργία της χάριτος εκαθάραντες, ή εν όλο το κόσμο ομοψύχος εναθλήσαντες γενναίος, ανεφημίστοσαν μάρτυρες. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα. Εφημίστοσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οι κύτορες.

Αχιλλείου φωνή. Δίνει χαρά, δίχως να γελά και να αστειεύεται. Κηρύττει δίχως λόγια, αλλά με το βιωμένο της παράδειγμα διδάσκει με την ίδια την ωραία ζωή της. Δίνει αυτό που έχει, αγάπη, υπομονή, υπακοή και καλοσύνη. Νομίζει ο προσκυνητής ότι κάτι του λέει προσωπικό η εικόνα. Αισθάνεται μέσα του να σκυρτάει η λησμονημένη αθωότητα, η παιδική λιτότητα, η καρτερικότητα στους πόνους. Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.

0: Ελλάδας, ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του όνοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
5: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, «Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις».
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασνε επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φύγουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δύς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δύς εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκαντάσω την ισχύν πέπτοκε, ή τούτον δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του όσου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνισκη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλονυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην, της ηβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπασα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
2: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τυχηροί Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν δια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμέ Νικολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
4: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
5: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσαν σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Ο Τσιγκούνης και Αχόρταγος. Ήταν ένας πλούσιος τσιγκούνης πολύ. Μήτε τ' αγγέλου του νερό δεν έδινε. Τέτοιος φιλάργυρος ήτανε που αν σου δίνε ποτέ αυγό δεν θα είχε κόρκο. Κι όλο μάζευε, μάζευε, μάζευε. Μια μέρα, εκεί που καθόταν και μετρούσε τα λεφτά του και χαιρότανε, ήρθε ο δαίμονας και στάθη μπροστά του και του λέει: «Δε σε φτάνουνε πια όσα έχεις. Τι θες ακόμα? Πες μου να στα δώσω. Δικός μου είσαι. Ας ευχαριστήσω κι εγώ μια φορά για τη χαρά που μου δώνεις». Κείνος δεν ήξερε πια τι να γυρέψει. Συλλογίστη λιγάκι και είπε: «Θέλω ό,τι πιάνω να γίνεται μάλαμα». Ο δαίμονας ενθουσιάστηκε πιο πολύ ακόμα σαν τ' άκουσε και του λέει: «Δε σ' έχω εγώ για κακή καρδιά, θα το έχεις». Κι ύστερα χάθηκε. Ο Τσιγκούνης έτριψε και ξανάτριψε τα μάτια του. Αφού γκράστηκε, μην άκουε τίποτα. Του εφάνη μαθέσαν θα πλάγιασε και τάδε στον ύπνο του. Σαν πέρασε λίγη ώρα, σηκώθη. Το στόμα του είχε στεγνώσει από την τρομάρα του. Διψασμένος, πήγε στο σταμνοστάτη, επήρε το τσουκάλι και έσκυψε να βάλει νερό. Αλλά το τσουκάλι και το σταμνί, μόλις ακούμπησε πάνω του στο χέρι του, γίνανε μαλαματένια και αστράφτανε. Και το νερό, μόλις άγγιξε πάνω στα χείλια του, γίνηκε ένας βόλος μάλαμα. Σαν είδε πια πως του γίνηκε εκείνο που γύρεψε, ξέχασε τη δίψα του και άρχισε να χορεύει και να ακουμπά πασούλα τα πράγματα και ουλολόγιαζε τα μαλάματα που μαζεύονταν γύρω του, πήγαινε να λολαθεί από τη χαρά του. Αλλά σαν περάσανε λίγες μέρες και είδε πως μηδέν να φάει, μηδέν να πλαγιάσει μπορούσε, μηδέν να πιει νερό και κόντευε να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα, τότες ανανοήθη και ένιωσε πως δεν τον ωφελούσαν τα πλούτη. Καθόταν πια μονάχος του και έκλαιγε τη μοίρα του. Αλλά και τα δάκρυά του, μόλις πέφτανε πά στα μάγουλά του, πίζανε και γινόντουσαν χρυσάφι και τον γδέρνανε. Η θυγατέρα του, μία και μοναχή την είχε, λιπόταν τον αφέντη της, που τον έβλεπε έτσι δάσε κλετισμένο, και πήγε μια μέρα κοντά του, να τον φιλήσει και να τον κανακέψει. Αλλά σαν άγγιξε τα χείλη της πά στο κουτελό του, πέτρωσε και γίνηκε ένας βόλος παγωμένο μάλαμα, κατά μεσή στο σπίτι. Αυτό ήταν. Σαν την είδε πια ο Τσιγκούνης, μετάνιωσε και αρχίνησε να παρακαλάει το Θεό να τον σχωρέσει για την τσιγκουνιά του και να τον ελευθερώσει από το χάρισμα του δαιμόνου του. Κι ας ήθελε, γίνει φτωχός και λεϊνός και ας τα είχανε όλα. Μόνο το παιδί του ζωντανό στο πλευρό του να μπορούσε να φάει μια μπουκιά ψωμί και μια γουλιά νερό και να χορτάσει την πείνα και τη δίψα του. Μετά πολλά, σαν είδε πια ο Θεός τα κλάματα και τη μετάνια του, τον σχώρεσε, του πήρε πίσω όλα του τα πλούτη και τα μαλάματα και ξύπνησε και η κόρη και κάπως έτσι ζήσανε φτωχικά μεν, αλλά ευτυχισμένα.

Ο κουμπάρος του Χάρου. Ήταν ένας που δεν ήθελε να πεθάνει. Μόνο του λέγανε «Αν πώς θα τα καταφέρεις». Εκείνος έλεγε «Θα πάω να βρω το Χάρο, να τον κάνω κουμπάρο. Να γίνουμε φίλοι και έπειτα θα τον καταφέρω να με λυπηθεί και να μην με πάρει». Όπως το είπε, έτσι το έκανε. Ήβρε το Χάρο, του δόκε και βάφτισε το παιδί του, γεννήκανε κουμπάρι, τρώγανε πια και πίναν όλη μέρα μαζί. Αλλά σαν του είπε τι ήθελε από δάφτον, ο Χάρος του είπε πως δεν μπορούσε να του κάνει το χατήρι. «Δεν είμαι εγώ που ορίζω κουμπάρε μου», του είπε. «Εγώ, ό,τι με διατάξουνε πρέπει να το κάνω. Κείνο που μπορώ είναι να φροντίσω σαν έρθει η ώρα σου να σε βάνω σε καλό τόπο, να σε πάω στον παράδεισο, με τους Αγίους και τους Αγγέλους». Τι ήθελε να κάνει, το παραδέχτη ο κουμπάρος του Χάρου. Κέρδος είναι και αυτό, έλεγε και παρηγοριότανε. Ήρθε πια ο καιρός του. Πήγε ο Χάρος και του λέει: «Έλα κουμπάρε μου, ετοιμάσου να σε πάρω». Κείνος φοβόταν, ρωτούσε πια: «Αμ και πού θα πάμε τώρα, θυμάσαι ακόμη τα όσα μου έλεγες ή με κοροϊδεύες και θα με πας σε καμιά κόλαση?» Λέει ο Χάρος: «Εγώ μια φορά θα σταθώ στο λόγο μου και θα σε βάλω στον παράδεισο να καλοπερνάς. Τη θέση στην έχω φυλαμένη. Μόνο εσύ λόγιαξε καλά, μη δεν μπορέσεις να τη βαστάξεις και σε διώξουν. Ό,τι ακούς και ό,τι βλέπεις, ποτέ σου να μην ρωτάς τι είναι, μη δεν να ξετάζεις, γιατί το κάνουν έτσι και όχι αλλιώς, για θα σε διώξουν και θα χάσεις τη θέση σου. Να που στο λέω και να μην παραπονευτείς πως δεν το ξέρες». Ξεκινήσανε εδώ μαζί με το Χάρο, φτάσαν στον παράδεισο, τον έβαλε μέσα και εκείνος έφυγε να πάει και τους άλλους που είχε παρμένους καθέναν στον τόπο του. Σαν απόμεινε μοναχός ο κουμπάρος, αρχίνησε να μπαίνει, να βγαίνει, λόγιαζε τάνθη και τις μυρωδιές, άκουε τα τραγούδια των αγγέλων, έβλεπε τους Άγιους, χαιρόταν η ψυχή του. Αμέλα που σαν περάσανε λίγες μέρες άρχισε να στενοχωριέται. Λόγιαζε να βρει κανένα χωριανό του, μα δεν έβλεπε κανέναν. Γύρευε κανένα καφενεδάκι, να πιει κανένα καφέ, καμιά ταβέρνα, να πιει κανένα κρασάκι, να κουβεντιάσει με κάποιον. Τίποτα. Είδες που λένε μονάχος του δεν κάνει κανένας μηδέ στον παράδεισο? Πήγαινε να σκάσει από το κακό του. Σηκώθη ένα πρωινό να πάει να σεριανίσει και λογιάζει από μακρά σε έναν ανοιχτό τόπο και ήταν ένας και έκανε ζευγάρι. Λέει: «Για πάω να δω τι άνθρωπος είναι, να τον γνωρίσω, να τον πιάσω φίλο, να κάνουμε παρέα, να ξεδώνει και μένα ο νους μου». «Αμ τι ζευγάρι είναι τούτος, αν είδε καλά», είπε. «Χριστέ μου, έλα Παναγιά μου τα μυαλά τους, λόγιαξε πως έχει τα βόδια του τον αμπρό και τ' άλλο πίσω. Καλό παιδί, δεν σε έμαθε κανείς πως να κάνει ζευγάρι? Θέλει να βάλεις τα βόδια ίσα ίσα στο ζυγό, όχι τον αμπρό και τ' άλλο πίσω. Γιατί το έκανες αυτό? Πως το κάνει ζευγάρι έτσι δα?» Δεν είχε τελειώσει καλά καλά την κουβέντα του και νιώθει ένα χέρι να τον αρπάζει και έναν αγέρα να τον σπρώχνει και να τον σκόνει πάνω από τα κάγκελα και να τον ρίχνει όξω από τον παράδεισο, πάω στους βράχους. Κι δα κάτω τον ύβρο κουμπάρος του, ο Χάρος, που ερχόταν πάω στην ώρα. «Τι έκαμε σκουμπάρι και σε πέταξαν όξω?» τον ρώτησε. «Αχ κουμπάρε μου, πρόφταξε, σώσον ελέησον, δεν έφτεξα ο άμυρος. Είδες ποτέ σου τέτοιο δά ζευγάρι? Μόνο τι ήθελα να μιλήσω, ξέχασα τις ορμήνιες σου. Βάλε με πάλι μέσα σε παρακαλώ και δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ, μότι και αν δουν τα μάτια μου». Έκλαιγε, φώναζε, τον ελπίθηκε ο Χάρος. «Άιντε, για πρώτη φορά σχορεμένος να είσαι», του λέει. «Έλα να σε ξαναπεράσω μέσα, λόγιαζε μόνο να μην το ξανακάνεις». Να μην τα πολυλογούμε, τον έβαλε πάλι μέσα ο Χάρος. Αλλά γρήγορα πάλι ξέχασε την υπόσχεσή του ο κουμπάρος. Κείνος, την πρώτη μέρα που δε τα παράξανα, δεν μπορούσε να βασταχτεί. Μόλις είδε έναν που είχε πάει στο τζάκι δυο τσουκάλια, τόνα με μια μαγεριά παχιά, ούλο γλίτσα και βούτυρο, τ' άλλο ντύπαπαχο, και τον είδε που έβγανε από τάπαχο και τη λίγη γλίνα που είχε και την έβαλε στην παχιά μαγεριά, πήγε πάλι να τον ορμηνέψει, να βάλει πάχος από το παχύ στο άπαχο, για να γίνουν και οι δυο μαγεριές όμοιες. Τον ξαναδιώξανε που λες. Πάλι τον ελπίθη ο Χάρος. Αλλά και σαν ξαναμπήκε, όντας είδε μια γυναίκα πά στη σικιά να μαζεύει όλα τα σίκα, παραγινωμένα, άγουρα, καμωμένα και ακάμωτα, δεν συλλογίστη που θα είχανε τον παράδεισο για πάντα. Μόνο πήγε κοντά της και της είπε να μαζεύει μόνο τα καμωμένα.
Κίνου ταιριάζει παροιμία. Πίτα μπρος και πίτα πίσω, θα βγω θέλω να μιλήσω. Αν δεν μιλούσε θα σκαγε. Τότες τον πετάξανε πια όξο για τρίτη και τελευταία φορά. Και μηδέ ο κουμπάρος του, μηδέ κανείς δεν μπορούσε να τον ξαναβάλει μέσα. Κουμπάρε μου, μια και δε στάθεις το λόγο σου και δε μετάνιωσες, μόνη περιέργειά σου ήταν τόσο μεγάλη, την έχασες για πάντα τη θέση σου, του ποχάρος. Έλα, πάμε τώρα στην κόλαση. Κι θα βρεις πολλές παρέες. Και ό,τι και να ρωτάς, δεν έχεις φόβο να σε βγάλει κανείς από τον τόπο σου. Έρχομαι, του λέει. Μόνο θέλω να μου πεις, τι ήταν εκείνα τα παράξενα και γιατί δεν βρισκόταν κανείς να τα σάξει, τον ρώτησε ο κουμπάρος του. Τούτα δε σάζουνε ό,τι και αν πεις, είπε ο χάρος, γιατί είναι από του Θεού έτσι δακαμωμένα. Το ζευγάρι που πήγαινε μπροστά πίσω είναι τα μόνια στο αντρόγινο, που ένα στραβά από τη μια και άλλος από την άλλη. Τα δυο τσουκάλια είναι ο φτωχός και ο πλούσιος. Παχόρταγα στραγγίζει και παίρνει από το φτωχό ούλο το βιός του. Η γυναίκα που μαζεύει ούλα τα σίκα, καμωμένα και ακάμωτα, χωρίς να εξετάζει, είμαι εγώ. Ούλοι άνθρωποι, νέοι, γέροι, παιδιά, δικοί μου είναι και τους παίρνω όταν θέλω εγώ, δίχως να εξετάζω. Ευχαριστήθηκες τώρα. Και έτσι, αν πήγε στην κόλαση, πήγε ευχαριστημένος ο κουμπάρος του Χάρου. Μονάχος του το ομολόγησε στον κουμπάρο του. Τι κέρδισε με την κουμπαριά? Και πέθανε και στην κόλαση πήγε. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε τα παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Μας διηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς για τον Αββά Μάρκελο ότι μόναζε στα μέρη του Λιβάνου, κοντά σε μια μεγάλη κομόπολη, μέσα σε σπηλιά που ήταν στους πρόποδες του βουνού. Ο Αββάς Μάρκελος ήταν πάρα πολύ πραός και καλοσυνάτος, ευλαβής, αγνός και σόφρον, και οι άνδρες της πόλης τον εμπιστεύονταν και τον αγαπούσαν. Γι' αυτό και πολλοί κατέφευγαν σε αυτόν και διδάσκονταν από αυτόν. Έμεινε σε αυτόν τον τόπο 6 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων, όπως μου τα εκμυστηρεύθηκε ο γέροντας, δοκίμασε πολλούς πειρασμούς εκεί από τους δαίμονες, γιατί ήθελαν να τον διώξουν από τη σπηλιά και να τον εμποδίσουν να ασκήσει τη ζωή της ησυχίας, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Γιατί αυτός, κάθε καινούριο πειρασμό που ερχόταν από τους δαίμονες, με μεγαλύτερη άνεση τον υπέμεινε. Τελικά ο δαίμονας

Κεντρώθηκαν κάποια μέρα λοιπόν οι άνδρες στον Κυριακό και εκεί κάλεσε ο περιοδευτής τις γυναίκες. Τις ρωτούσε να μάθει την αλήθεια, αν έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Και οι γυναίκες ήταν περισσότερες από 20 που έλεγαν με βεβαιότητα, όχι μια και δυο, αλλά πολλές φορές μας πίεσε να συνευρεθεί μαζί μας. Μόλις τα άκουσε αυτά, ο περιοδευτής και οι κληρικοί δεν έβαλαν στο μυαλό τους ότι είναι πανουργία του δαίμονα αυτό και έστειλαν μερικούς νεαρούς να διώξουν κακήν κακός από εκεί τον γέροντα. Πήγαν λοιπόν οι νεαροί και άρχισαν να χτυπούν τον γέροντα με ρόπαλα. Του μάδισαν τα γένια τραβώντας τα, τον έβγαλαν έξω από τη σπηλιά σέρνοντάς τον και αφού τον ξυλοκόπησαν, τον εγκατέλειψαν κατά μεσής του δρόμου μισοπεθαμένο. Κάποιοι περαστικοί που έρχονταν από τη Βηρητό βρήκαν τον γέροντα πεταμένο και το αίμα να τρέχει ποτάμι από τις πληγές του και τον ρωτούσαν να μάθουν τι του συνέβη. Ο γέροντας τους παρακάλεσε να τον πάρουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν στη σπηλιά. Οι άνδρες υπάκουσαν τον λόγο του, τον σήκωσαν και τον μετέφεραν όπου έμενε πριν. Αλλά οι άνδρες της Κωμόπολης, όταν κληροφορήθηκαν ότι βρίσκεται στη σπηλιά, πήγαιναν εκεί, τον έβριζαν και τον εξεφτέλιζαν. «Και εγώ έλεγε», τα υπέμεινα ευχαριστώντας τον Θεό. Πέρασε έτσι στη σπηλιά 18 μήνες, με εμπεγμούς και με βρισχές από όλους. Ενώ αυτός προσευχόταν για αυτούς τον Θεό, ώστε να σωθούν οι ψυχές τους, μετά από αυτά αποκαλύφθηκε στον περιοδευτή με όνειρο ότι όλα όσα απέδωσαν στο γέροντα ήταν δαιμονική φαντασία. Επιπλέον άρχισαν και οι νεαροί και οι γυναίκες να δαιμονίζονται και να βγάζουν αφρούς. «Το έμαθαν οι κάτοικοι της πόλης», είπε ο γέροντας, «και συγγυνεξοί και τέκνης πήραν τον δρόμο να έρθουν για να ευλογηθούν από μένα. Και εγώ έφυγα κρυφά από αυτούς και ήλθα στο όρος συνητρίας, όπου και έμεινα». Μου έλεγε λοιπόν ο γέροντας, «Αβά Θεωνά, εάν θέλεις να έχεις ζωή ήρεμη και να μην βρίσκουν οι δαίμονες καμιά πρόφαση εναντίον σου, να μην κατοικήσεις κοντά σε πόλη ή χωριό και θα βρεις ανάπαυση». Ένας γέροντας που ονομαζόταν Μυρογέννης και έμενε στην Λαύρα των Πυργίων, έφτασε σε τέτοιο σημείο σκληρής άσκησης ώστε να γίνει υδροπικός. Και έλεγε συνεχώς στους γέροντες που πήγαιναν για να τον περιποιηθούν, «Να προσεύχεστε πατέρες, να μην υδροπιάσει ο μέσα άνθρωπος. Εγώ προσεύχομαι στο Θεό να μένω για πολύ καιρό σε αυτή την αρρώστια». Γι' αυτόν τον Αβά Μυρογέννη, όταν πληροφορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Ευστόχιος, θέλησε να του στείλει ό,τι του χρειάζεται. Εκείνος όμως ποτέ δεν δέχθηκε από αυτόν κάτι και του δήλωσε, «Προσευχήσου για μένα, Πάτερ, να γλιτώσω από την αιώνια κόλαση».

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν το προϊτό ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσουν με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

12 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο Μέγας, ο Αιγύπτιος. Σημαίνει ο ένας καλός, πολύ καλός στα Αιγυπτιακά. Ήταν και όνομα Φαραώ. Ήταν γιος του βασιλιά των Περσών, 4ος αιώνας, στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Του τον έδωσε ο Θεός, τα έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Ονούφριος, τον Άγιο Παφνούτιο. Και ύστερα του λέει, πάρ' το παιδάκι, θα το βάλεις στον Ούφρο και θα το πας στην Αίγυπτο σε ένα μοναστήρι. Και το πήρε ο βασιλιάς και το πήγε. Τι να κάνεις, το Θεό λέμε ναι. Και μεγάλωσε εκεί ο Άγιος, άκουγε τους βίους των ασκητών της βαθύτερης ερήμου και τους βίους του Αγιάν του Προδρόμου και του Προφήτου Ηλιού, του πρώτου και δευτέρου Προδρόμου της Παρουσίας του Χριστού, και έφυγε. Πήγε στη βαθύτερη έρημο μόνος του. Και εκεί έμεινε 60 χρόνια χωρίς να είδε άνθρωπο, χωρίς να μιλήσει με άνθρωπο. Και προσευχόταν, έκανε μεγάλο αγώνα. Αν είμαστε μόνοι να σκεπτόμεθα τους ασκητάς και τους οσίους, που έμεναν χρόνια πολλά μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, έχοντας όμως τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη, έκαναν αγώνα. Όχι πως ήταν εύκολο, όχι, γιατί υπήρχε και ο δαίμονας και ο αυτός μας και οι συνθήκες, οι δυσκολίες, οι αντικειμενικές. Και η έλλειψη φαγητού και τα θηρία και τόσα άλλα. Αλλά έκαναν τον αγώνα τους. Και οι ασκητές είναι οι μάρτυρες της συνειδήσεως. 60 χρόνια. Και έστειλε ο Θεός τον Άγιο Παφνούτιο και τον βρήκε. Είχαν λιώσει τα ρούχα του και δεν είχε. Του έδωσε ο Θεός τρίχωμα. Όπως είχαν παλιά οι άνθρωποι που ζούσαν τη ζωή του δάσους, υπολογίζοντας Πορφύριος. Και μετά έγινε ο πολιτισμός και έφυγαν τα τριχώματα. Γι' αυτό και μερικοί λένε ο άνθρωπος κατάχει το εκ του πυθίκου, αυτό είναι για να γελάμε. Για να γελάμε. Τίποτα άλλο, ξεπερασμένα πράγματα. Και προσευχήθηκαν μαζί, του είπε όλο το βίο, όλα τα ιστορικά, και ύστερα επήρε ο Θεός τον Άγιο Ονούφριο, τον έθαψε εκεί ο Άγιος Παφνούτιος, και ύστερα, ενώ ήθελε να μείνει εκεί, του είπε Άγιος, πριν κοιμηθεί θα φύγεις, θα πας παντού να διηγηθείς αυτό το θαύμα που μου έκανε ο Θεός 60 χρόνια, για να μάθουν οι άνθρωποι όλοι ότι μπορούν να ζουν και καλύτερη ζωή από αυτή που ζουν στον κόσμο και στα συμβατικά. Μπορούν να μπουν στα βάθη του πνευματικού βίου και να είναι από τώρα στον παράδεισο. Θα πας από εδώ και θα το πεις, εγώ ο γιος του βασιλιά της Περσίας έγινα ασκητής, αφιερώθηκα στον Κύριο. Θα μου πείτε, κάνουν όλοι γι' αυτό? Όχι. Δεν πάμε εκεί. Τουλάχιστον μην το παίρνουμε πάνω μας, είμαστε κάποιοι σπουδαίοι. Ας διαβάζουμε τις βίους των Αγίων, πολύ Πάτερ Ιωήλ από την Καλαμάτα, να έχουμε την ευχή του, και ας ταπεινώνουμε με την καλή έννοια την ψυχή μας. Και ας λέμε, αν αυτοί έκαναν τόσα, Θεούλη μου, εγώ τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Είμαι ένα τίποτε. Κρατάμε τον εαυτό μας στην ταπείνωση και με τις ευχές των πορευόμεθα κι εμείς. Έχει και αυτό να κάνει.

για να μας προφυλάσει ο Θεός από τους δαίμονες. Ψαλμός 123, πρώτο μέρος. Κύριε, χωρίς να έχουμε εσένα βοηθό και υπερασπιστή μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Εάν εσύ δεν μας προστατεύεις από τους εχθρούς μας, τους δαίμονες, ποιος άνθρωπος θα έχει τη δύναμη να μας προστατεύσει από αυτούς? Ποιος θα μας έσωζε από το διάβολο που θέλει τόσο πολύ ζωντανούς να μας καταβροχθήσει? Ποιος άλλος θα μας έβγαζε από το ορμητικό ρεύμα της φθοράς και του θανάτου που σαν χύμαρος μας παρασύρει στην καταστροφή? Σίγουρα, Κύριε, χωρίς εσένα θα καταποντιζόμασταν σε μια καταστροφή δίχως τελειωμό. Ας είναι όμως ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου, αφού δεν μας άφησες να γίνουμε τροφή στα δόντια των δαιμόνων που πέφτουν πάνω μας σαν άγρια θηρία. Εσύ, Κύριε, μας γλίτωσες από τα χέρια τους, όπως το σπουργίτι ξεφεύγει από την παγίδα που τους στείνουν οι άνθρωποι. Εσύ συνέτριψες την παγίδα των δαιμόνων και μας απάλαξες από τον κίνδυνο. Το Άγιο όνομά σου, Κύριε, θα επικαλούμαστε για να μας σώζεις από το διάβολο, να μας σώζεις εσύ, ο παντοδύναμος Θεός που δημιούργησες τον ουρανό και την γη. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 123. Ευχαριστήριος ψαλμός. Ο Κύριος εγγυητής της ασφάλειας των πιστών. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, υπάτο δι Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς, αραζώντας αν κατέπιον ημάς, εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς. Άρα το είδωρ αν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούσιν αυτών, η ψυχή ημών ως τρουθείον ερίστη εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγή συνετρίβει και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την υγιήν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η Θεία Λειτουργία μας δίνει το βίωμα του Χριστού. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να τελεί, να βιώνει και να μιλά για τη Θεία Λειτουργία.
1: Να σας πω κάτι. Κάποιοι από εσάς δεν γνώρισαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Σας μίλησαν γι' αυτό, γι' αυτούς οι γονείς σας. Μπορείτε εσείς το ίδιο να μιλήσετε για τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας που δεν τους ζήσατε, όπως μιλούν οι γονείς σας που τους έζησαν? Οι γονείς σας που τους έζησαν μπορούν και μιλούν καλύτερα, έχουν το βίωμα και το εννοούν. Εσείς ακούτε. Το ίδιο είναι και με αυτούς που δεν έχουν τη Θεία Λειτουργία στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί στη χειρότερη ισχύουν άλλα. Εμείς έχουμε την εμπειρία του Χριστού μέσα από το γεγονός του μυστηρίου. Οι άλλοι που είναι εκτός Εκκλησίας και δεν έχουν Θεία Ευχαριστία, στην καλύτερη των περιπτώσεων να πούν κάποια καλά λόγια περί Χριστού, δεν τον γνωρίζουν όμως. Δεν τον έχουν ζήσει. Δεν έχουν το βίωμα του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία μας δίνει το βίωμα του Χριστού. Γι' αυτό και επελέγει ως θέμα που πρέπει να γίνεται. Διότι αν δεν μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία ή αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, πάει να πει ότι πάσχουμε στην Ορθοδοξία μας. Πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαστε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί και τελεί τη Θεία Λειτουργία και μιλά για τη Θεία Λειτουργία και βιώνει τη Θεία Λειτουργία και την νιώθει τη Θεία Λειτουργία. Οι άλλοι όλοι δεν έχουν τέτοια. Ακόμα και όταν στο Βατικανό κάποιοι συνήθως Σουνίτες προσπαθούν να τελέσουν τα δικά μας κείμενα, να τελέσουν Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου του Μεγάλου Βασιλείου, είτε επειδή ξέρουν καλά ελληνικά, είτε επειδή έχουν μεταφραστεί οι λειτουργίες αυτές σε πολλές γλώσσες, αυτό που κάνουν δεν είναι λειτουργία. Δεν υπάρχει κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Γίνεται κάτι το τελείως μηχανικό, το θεατρικό θα έλεγα, που δεν έχει ψυχή. Πάρτε τον τελευταίο παπά, τον Ορθόδοξο παπά, και βάλτε τον να τελέσει τη λειτουργία. Έτσι όπως την τελεί, δεν μπορεί να την τελέσει κανείς άλλος μίμος της καταστάσεως. Γιατί οι άλλοι απλώς μιμούνται. Είναι απομνήσεις και μάλιστα φτηνότατες. Εμείς είμαστε η γνήσιοι. Και αυτό το γνήσιο πρέπει να το συναισθανθούμε και να το καταλάβουμε. Γι' αυτό μιλάμε για τη λειτουργία. Να ρωτήσω κάτι. Για να τελεστεί Θεία Λειτουργία, τι χρειάζεται πρώτα απ' όλα? Τι χρειάζεται? Παπάς, μπράβο πάτερ. Ούτε ναός, ούτε σχέδι, ούτε τίποτα. Παπάς χρειάζεται. Και μάλιστα, όχι απλώς παπάς, παπάς που να έχει κανονική ιεροσύνη από κανονικό αρχιερέα. Θα μου πείτε, μα πώς, τότε γιατί χτίζουμε ναούς, γιατί. Όλα αυτά είναι για διευκόλυνση της Θείας Λατρείας. Είναι προς δόξαν Θεού. Όμως, προχτές γιορτάσαμε το 40. Τα φανταράκια μας στο βουνό επάνω που πολεμούσανε, στα όρη της Βορείου Ηπείρου, που λειτουργούνται, περίμεναν να φτάσουν στην εκκλησία. Οι στρατιωτικοί ιερείς που λειτουργούσαν, ξέρετε. Στο χιόνι στείνανε ένα τραπέζι, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και τους κοινωνούσαν πολλές φορές ενώ περνούσαν από πάνω τα ιταλικά αεροπλάνα ή ενώ το ιταλικό πυροβολικό έβαλε. Πόσες φορές γινόταν Θεία Λειτουργία και υπήρχε κίνδυνος τέτοιος, είτε από την ιταλική αεροπορία είτε από το ιταλικό πυροβολικό, ουδέποτε πάθανε τίποτα. Το χέρι της Παναγίας τους προστάτευε. Τελείωνε ο παπάς, κοινωνούσανε, πιάνανε τις θέσεις τους και μετά γινόταν ό,τι γινόταν. Και κάποιοι έφευγαν ενδόξως, αλλά κοινωνημένοι. Έτοιμοι. Έχετε ακούσει για τον μακαριστό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόν Διονύσιο? Έτσι, τον διπλανής Μητροπόλεως, ο οποίος ήρθε στα Τρίκαλα το 1957 και ετοίμανε την περιοχή μέχρι το 1970. Αυτός είχε πάει στον Ταχάου. Και είχε πάει στον Ταχάου εντός εισαγωγικών εθελοντικά. Γιατί όταν πιάσανε μια ομάδα ομήρων μετά από ένα σαμποτάζ, ήταν και αυτός μέσα, δεν κάνανε σαμποτάζ, τους πιάσανε ομήρους οι Γερμανοί για να τους τιμωρήσουν για αντίπεινα για κάτι που έγινε. Ήταν λοιπόν στις φυλακές του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη και ήταν έτοιμοι να μεταχθούν στη Γερμανία. Ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γενάβιος, που γνώριζε τον Διονύσιο, ήταν σπουδαίος κληρικός ο Διονύσιος, ήταν απόφυτος της Χάλκης, ήταν γνωστός ως Χαλκίτης σε πολλούς εκκλησιαστικούς κύκλους για το κήρυγμά του, για τον τρόπο της ζωής του. Ο Γενάβιος λοιπόν τα κατάφερε και πήρε άδεια να εξαιρεθεί ο Διονύσιος, να μην μεταχθεί στη Γερμανία και εν καιρό να απελευθερωθεί. Έστειλε λοιπόν άνθρωπο στη φυλακή και του είπε ότι ο Δεσπότης τα κατάφερε. Θα φύγουν οι άλλοι, εσύ θα παραμείνεις εδώ και εν καιρό θα απελευθερωθείς. Και γυρίζει και απαντάει, όπου οι δικοί μου άνθρωποι και εγώ. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, πείτε του να μην κάνει τίποτα. Και ενώ μπορούσε να διαφύγει, ενώ μπορούσε να γλιτώσει, ακολούθησε ενσυνείδητα για να στηρίξει τους δικούς του ανθρώπους. Και πήγανε στον Ταχάου. Και περιγράφουν το πώς λειτουργούσε ο Διονύσιος στον Ταχάου, σε σημείο που ακόμα κι άλλοι ξένοι, άσχετοι με την Ορθόδοξη λατρεία, όταν λειτουργούσε ο Διονύσιος, στέκονταν με σεβασμό, σιωπούσαν και παρακολουθούσαν με θαυμασμό. Ξάπλωνε, το στήθος του ιερέα υποκαθιστούσε την Αγία Τράπεζα, τι ψωμί και κρασί. Ό,τι τους έδιναν κρατούσε ελάχιστα ψήγματα, κρασί, τέλος πάντων. Μην τα ρωτάτε. Και λίγα. Τελούσε τη Θεία Λειτουργία με ελάχιστες ποσότητες και κοινωνούσε όσους Ορθοδόξους και κοινωνούσε και ο ίδιος για να πάρουν δύναμη πνευματική. Απειροελάχιστη η Θεία Κοινωνία. Δεν είχαν τα μέσα. Τι δύναμη όμως και τι μεγαλείο. Κάποιοι πολλές φορές μας λένε μεγάλη μπουκιά πάτε. Είναι ανθρώπινο. Είναι η λαχτάρα για τον Χριστό. Το δέχομαι. Αλλά ο Χριστός είναι ο ίδιος. Δεν έχει σημασία μεγάλη μικρή μπουκιά στη Θεία Κοινωνία. Μη μου το κάνετε αυτό. Ότι ευλογήσει εκείνη την ώρα ο Άγιος Θεός, ότι πιάσει η Ιερά Λαβίδα, ότι σας δώσει ο ιερεύς. Και να θυμάστε ότι σε στιγμές που λείπαν τα πάντα, σε στιγμές που δεν υπήρχε τίποτα, τα αναγκαία για Θεία Λειτουργία, οι απειροελάχιστες ποσότητες είχαν την μεγαλύτερη δυνατή ευλογία και στήριζαν ψυχές στο να κάνουν τα πάντα και να νικήσουν ακόμα και τον θάνατο. Νομίζω τρεις φορές ο Διονύσιος έφτασε να μπει σε θάλαμο αερίων και επειδή δεν χώραγε έκλεισε μπροστά του η πόρτα. Τρεις φορές φύγε με απόφαση θανάτου, ήρθε η ώρα μου και τρεις φορές του έκλεισε μπροστά η πόρτα για να γυρίσει πίσω και να διακονίσει την Εκκλησία της Ελλάδος όπως την διεικόνησε και να γίνει ο πολύς και σπουδαίος Διονύσιος, ο οποίος, ναι, άντεξε τον Ταχάου, αλλά να ξέρετε, είχε κάποιες συνέπειες. Όταν μύριζε καμένο φαγητό, κρέας, καμένη σάρκα από τους φούρνους, τον έκανε να παθαίνει κρίσεις. Και τότε έπρεπε να δει τον ήρεμο θεολόγο, τον μετέπειτα Λαρίσης, το πρόσωπο του θεολόγου και η γαλήνια μορφή του, σε να τον συνέφερε. Αυτό που έκανε η ήρεμη ματιά του θεολόγου στον Διονύσιο δεν το έκανε κανείς άλλος. Ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Όταν όμως μύριζε καμένο φαγητό, καμένη σάρκα, όλο αυτό που είχε ζήσει τον τάραζε. Ανθρώπινο. Η Θεία Κοινωνία όμως τον είχε κρατήσει θεϊκό.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Συνεχίζω με ένα άλλο δοκίμιο με τίτλο «Ο πνευματικός πόλεμος» από το ίδιο βιβλίο «Η μοναξιά της νυχτερινής σκοπιάς». Εκδόσεις των φίλων Αθήνα 2002. Ο πνευματικός πόλεμος. Στον πνευματικό πόλεμο έχει αξία ο αγώνας ακόμα και από την τελευταία θέση στην οποία βρίσκεται κανείς. Δεν υπάρχουν ανήμποροι στον πνευματικό πόλεμο. «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε», είπε ο Κύριος προς όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. Σημασία έχει η προσευχή και η νύψη. Συνεπώς η παθητική αποδοχή της ζωής είναι ξένη προς την Ορθοδοξία, η οποία διαφυλάττει ανόθευτη την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Η παθητική αποδοχή της ζωής είναι ξένη προς την Ορθοδοξία, η οποία διαφυλάττει ανόθευτη την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας. Κάθε πιστός πολεμάει σαν απλός στρατιώτης οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει. Δεν απελπίζεται. Δεν λέει «Τι μπορώ να κάνω, είμαι ένας ανήμπορος άνθρωπος. Παρετούμε από τον αγώνα μου. Κάθε αγώνας είναι μάταιος». Αυτή η παθητική στάση είναι άγνωστη στην Ορθοδοξία, γιατί οι ποιμένες της δεν επίμεναν τα λογικά τους ποίμνια με πνεύμα κοσμικού άρχοντος, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. Κλήρος και πιστός λαός αναφέρονταν στο Θεό. Αυτό που λέει ο απλός πιστός «Ο Θεός θα μας κάψει για τις αμαρτίες μας» εκφράζει αυτό το πνεύμα της προσωπικής ευθύνης. Στις μέρες μας, εκκλησιαστικοί άνδρες ασκούν κριτική επί παντός επιστητού σε αναφορά προς άλλες αξίες και όχι προς το Θεό. Αυτή η συμπεριφορά οθεί τον κόσμο στην παθητικότητα. Ο πιστός διδάσκεται να σκέφτεται με κοσμικά κριτήρια. Ο κοσμικός άνθρωπος σκέφτεται «Τι μπορώ να κάνω εγώ? Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει κάτι ή μόνο τα κόμματα? Ό,τι θέλουν κάνουν οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, τα αξιώματα, τον πλούτο. Ποιος ρωτάει και ποιος υπολογίζει τον απλό λαό? Αυτοί ό,τι θέλουν κάνουν». Πρόσφατο, ζωντανό παράδειγμα, η εκκλησιαστική υποδοχή του Πάπα. Ο τελευταίος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έπεσε πολεμώντας σαν στρατιώτης στα τείχη της πόλης. Ο Μέγας Αλέξανδρος επίσης πολεμούσε ως ένας στρατιώτης σε όλες τις μάχες και οι στρατηγοί της αρχαίας Ελλάδας το ίδιο. Δεν παρακολουθούσαν τις μάχες από μακριά ως θεατές σαν τον Δαρίο. Η στάση τους αυτή δείχνει ότι πίστευαν ότι είναι τίμιος ο αγώνας που διαλέγει ο καθένας. Αυτήν την πίστη αντιμάχεται η νεωτερική ιδέα ότι η αξία έχει μόνο η μαζική δράση, ιδέα που οθεί τον κόσμο στην παθητικότητα. Από τους πολιτικούς και τα κόμματα που σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν το σύνθημα μαζί, ξέρουμε τι σημαίνει το σύνθημα αυτό. Παρόμοιο ήταν και το φασιστικό «Φάσσες», «Δέσμη ράβδων με τα πελέκιος». Όπως είχε προβλέψει ο Άνταμ Σμιθ προ 125 ετών, η αόρατος χείρ που κυβερνάει τις αγορές δεν είναι επουδενή η ίδια με εκείνη των παραγωγών. Εργάζονται για το κέρδος, αλλά σπανίως συνεργάζονται, εκτός αν πρόκειται να συνωμοτήσουν εναντίον του κοινού συμφέροντος.

αυτοί που δοξάζουν τον Θεό στο πείσμα των δοκιμασιών τους μεταβάλλουν τα βάρη σε ευλογίες. Οι αγαθοεργίες είναι διπλές ευλογίες, διότι φέρνουν καλό και σε αυτόν που δίνει και σε αυτόν που παίρνει. Οι ατέλειές μας δεν αλλάζουν την τελειότητα των ευλογιών που μας έχουν χαριστεί από το Θεό. Ύστερα από τα ατυχήματά μας, μας φαίνεται γλυκύτερη η ευτυχία. Πολύ συχνά γυρεύει κανείς την ευτυχία του, όπως γυρεύει τα γυαλιά του όταν τα έχει στη μύτη του. Ευτυχισμένοι εκείνοι που κάποιος κλαίει για τον πνευματικό του θάνατο και δέεται για την πνευματική του Ανάσταση. Ζήτησε από την αρετή να σου αποκαλύψει το κρυμμένο μυστικό της ευτυχίας. Η ευτυχία αυτού του κόσμου αποτελείται από τόσα κομμάτια ώστε πάντα λείπουν μερικά. Η ευτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις επιθυμίες μας. Η ευτυχία δημιουργεί φίλους. Η δυστυχία τους δοκιμάζει. Η ευτυχία χωρίς Χριστό είναι απάτη αντικατοπτρισμού. Ο φθόνος είναι η λύπη για εκείνους που ανάξια ευτυχούν. Η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που πολλαπλασιάζεται όταν διαιρείται. Αυτός που είναι στην ευτυχία μόνος του θα είναι και στη δυστυχία μόνος του. Επίσης, η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που είσαι βέβαιος πως το έχεις όταν το δίνεις. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ευτυχεί μόνος του. Και η χαρά είναι πλήρης σε μια ψυχή όταν όλοι γύρω της οι άνθρωποι ευτυχούν εξαιτίας της. Θέλεις να νιώσεις ευτυχισμένος για μια στιγμή? Εκδικήσου. Θέλεις να νιώθεις πάντα ευτυχισμένος? Συγχώρεσαι. Η ευτυχία δεν είναι τόσο να είσαι ευτυχής, όσο να τη σκορπάς τους άλλους. Επίσης, η ευτυχία είναι παράδοξο πράγμα, όσο περισσότερο τη μοιραζόμαστε με τους άλλους, τόσο περισσότερη μένει για μας.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Χαρμολύπη, περιμένοντας την Ανάσταση. Ο Κύριος Λόγος, αγαπητοί, για τον οποίο ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε τόσο γοργά, είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Αυτή έδινε το θάρρος στους πιστούς να προχωρούν με χαρά στο μαρτύριο, γνωρίζοντας ότι θα συναντούσαν τον Αναστάντα και θα ζούσαν μαζί του στην αιώνια μακαριότητα. Παρότι το μαρτύριο ήταν συνυφασμένο με ψυχική και σωματική αγωνία, εκείνοι προσέρχονταν χαρούμενοι, πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό κανείς δεν είναι πρόθυμος να το κάνει, μόνο και μόνο για να ανήκει σε μία θρησκεία. Πολλοί σύγχρονοι μελετητές παρατήρησαν ότι οι χριστιανοί εκείνοι αντιμετώπισαν τον μαρτυρικό τους θάνατο σαν γάμο. Δεν ήταν θλιμμένοι, αλλά αγκάλιασαν το στέφανο του μαρτυρίου με όψη φωτεινή. Όταν ο Άγιος Πολύκαρπος καταδικάστηκε, ρωτούσε γιατί καθυστερούν την διαπειράς εκτέλεση της ποινής. Οι πιστοί αυτοί έχεραν για τον επικείμενο θάνατό τους, διότι για αυτούς η βεβαιότητα της ενσώματη Αναστάσεως του Χριστού ήταν αρκετή για να τους οπλίσει με ακατάβλητο θάρρος. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ και η μοναχή Βαρβάρα λέγεται ότι έψαλαν ύμνους μέσα στο λάκκο στον οποίο τις έριξαν οι Μπολσεβίκοι, προετοιμαζόμενες για την αιώνια εν Χριστώ ζωή. Οι χριστιανοί απολογητές των πρώτων αιώνων μαρτυρούν ως αυτόπτες μάρτυρες περί εκείνων που πρόθυμα και αποφασιστικά υπέστησαν παρατεταμένα βασανιστήρια και τον θάνατο αντί να αποκηρύξουν την πίστη τους. Είναι καταγεγραμμένο ιστορικά ότι οι περισσότεροι χριστιανοί θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει το μαρτύριο απλώς παρετούμενοι από την πίστη στον Ιησού. Ανταυτού, προτίμησαν να υποφέρουν και να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού μέχρι θανάτου. Το αξιοσημείωτο με τους πρώτους χριστιανούς μάρτυρες είναι ότι ήξεραν πως αυτό που ομολογούσαν ήταν αληθινό. Κάποιοι είχαν δει τον Ιησού ζώντα και μετά τον θάνατό του, κάποιοι όχι. Αν όλα ήταν ένα ψέμα, γιατί τόσοι πολλοί χριστιανοί να διαιωνίζουν έναν μύθο υπ' αυτές τις περιστάσεις? Γιατί να προσκοληθούν εν γνώση τους σε έναν τόσο ασύμμορφο ψέμα ενώπιον διωγμών, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και θανάτου?

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και θα πάρουμε πληροφορίες από τα χωρία τριών Ευαγγελιστών, Ματθαίου 8,14 έως 17, Μάρκου 1,29 έως 34 και Λουκά 4,38 έως 41. Ο Πέτρος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά. Είχε όμως μετά το γάμο του εγκατασταθεί στο σπίτι της πεθεράς του στην Καπερναούμ μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα, διότι πιθανόν στην Καπερναούμ το εμπόριο των ψαριών να εξασχείτο με μεγαλύτερη ευχέρεια. Το σπίτι του Πέτρου ο Χριστός το χρησιμοποιεί ως ορμητήριο. Ο Κύριος Αναστάς εγερθείς από τη συναγωγή με τα Ιακώβου και Ιωάννου ευθύς εξελθόντες και χωρίς καθυστέρηση, βγαίνοντας από τη συναγωγή, ήλθον εις την οικίαν Σίμωνος και Ανδρέου για να φάνε ή να αναπαυθούν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Όταν ήλθε λοιπόν ο Κύριος μαζί με τους άλλους στο σπίτι του Πέτρου, βρίσκουν την πεθερά του Πέτρου στο κρεβάτι, διότι κατέκητο πυρέσουσα συνεχομένη πυρετό μεγάλο. Βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι με μεγάλο πυρετό. Οι μαθητές του Κυρίου ευθύς λέγουσιν αυτό, γνωστοποιούν σε αυτόν αμέσως την κατάστασή της και ή ρώτησαν αυτόν περί αυτής. Τον παρακαλούσαν τον Ιησού να την θεραπεύσει. Ο Κύριος προσελθόν επιστάς επάνω αυτής. Ερχόμενος πλησιάζει δηλαδή την άρρωστη και κρατήσας αυτής της χειρός αφού πήρε το χέρι της. Επιτιμά το πυρετό με τόνο αυστηρό επιπλήττει τον διάβολο που ήταν από πίσω και που είναι αιτία κάθε κακού φυσικού και ηθικού. Αφή και αυτήν παραχρήμα ο πυρετός και αναστάσα διεικόνη αυτής. Η πεθερά του Πέτρου αμέσως απαλλάσσεται από τον πυρετό αφενός και αφετέρου απαλλάσσεται και από αυτή τη φυσική αδυναμία και υπηρετούσε τους ξένους. Επομένως, εδώ έχουμε δύο θαύματα συγχρόνως. Κατάπαυση πυρετού και άμεση αποκατάσταση της άρρωστης που από τον πυρετό είχε φυσική αδυναμία, δείγματα της θαυματουργικής ενέργειας του Χριστού. Το θαύμα όμως της συναγωγής, όπως θυμόμαστε, στη συναγωγή έκανε καλά τον δαιμονισμένο ο Ιησούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συρροή ολόκληρης της πόλης. Ήρθαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης κατά τη δύση του ηλίου μπροστά στο σπίτι του Πέτρου. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής, «Ο ψίας γιανωμένης, όταν βράδιασε, όταν έδι ο ήλιος, όταν έδισε ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα τους κακός έχοντας και τους δαιμονιζομένους». Η ημέρα αυτή ήταν Σάββατο, μετά τη δύση του ήλιου, όταν παρέρχεται η αργία του Σαββάτου, προσφέρθηκαν πολλοί για να θεραπευτούν. Αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί ήταν άλλοι μεν περίεργοι θεατέ, άλλοι δε κατεχόταν από διάφορες ασθένειες, ήταν δαιμονισμένοι. Και η πόλης όλοι επισυναγμένοι ειν προς την θύραν. Ολόκληρη η πόλης είχε συγκεντρωθεί στην πόρτα του σπιτιού του Πέτρου. Ο Κύριος και πάλι σκορπίζει την αγαθοεργία του. Ενενία κάστοτας χείρας αυτού επιτηθείς, εθεράπευσεν αυτούς. Σε κάθε έναν ξεχωριστά έθετε το χέρι του. Εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντας τους κακός έχοντας εθεράπευσεν. Έβγαλε τα πονηρά πνεύματα, τους δαίμονες, με το λόγο του και τους ασθενείς τους θεράπευε. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, για να εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος έλεγε, «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». 53,4. Ο Κύριος με απλή επίθεση των χεριών του θεράπευε τους ασθενείς και με το λόγο του έδιωχνε τους δαίμονες. Ο Ευαγγελιστής φέρει και σχετική προφητεία του Ισαΐα, ο οποίος έλεγε, «Κατά ταύτην ο Χριστός πληρώσας δια του σταυρικού του θανάτου την ποινή της αμαρτίας, η δύνατο να θεραπεύσει και τας νόσους έτινας πηγήν έχουσι την πτώσιν των πρωτοπλάστων. Εξήρχοντο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα ότι σύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Πολλοί όμως από αυτούς που ήταν ασθενείς, από τους ανθρώπους που ήταν ασθενείς, κατήχοντο από δαιμόνια, τα οποία μην μπορώντας να υπομείνουν την παντοδυναμία του Κυρίου, έφευγαν και φώναζαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. «Ουκ ία αυτά λαλήν, ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι». Τα δαιμόνια, έχοντας πείρα της δυνάμεώς του, γνώρισαν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ο Κύριος όμως δεν άφησε αυτά να τον ομολογούν, διότι καμία ανάγκη δεν είχε από τη μαρτυρία τους, αλλά και η ομολογία τους θα διήγηρε από τους Ιουδαίους τις πολιτικές μεσιακές ιδέες και θα εμποδιζόταν το έργο του. Και εδώ τελειώνουν τα χωρία που αναφέρονται στην θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και πάμε στο θέμα «Γαμβρός, Παύλα, πεθερά». Εδώ εκτός από τα άλλα βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να φροντίζει για την πεθερά του. Επομένως, να ένα θέμα «Γαμβρός και πεθερά». Ας δούμε πρώτα τις προεκτροπές στην κοινωνία μας των δύο αυτών συγγενών και έπειτα τη θεραπεία στο Ευαγγέλιο. Πρώτον λοιπόν, η ασθένεια, η νόσος. Ας αρχίσουμε από την πεθερά. Για κάθε πράγμα δικό μας, όταν το δούμε στα χέρια του άλλου, αισθανόμαστε πολλές φορές στο βάθος μας κάποια ζήλια, έστω και αν το δώσουμε με όλη μας την καρδιά. Δικά μας είναι πολλά πράγματα. Περισσότερα απ' όλα όμως, δικά μας είναι τα παιδιά μας, διότι αυτά είναι το αίμα μας, τα σπλάχνα μας, ο εαυτός μας. Εάν τα παιδιά μας είναι τα περισσότερο δικά μας, η θυγατέρα είναι το περισσότερο δικό της σε μια μητέρα, διότι εκτός το ότι είναι παιδί της, είναι και η ζώνη της επιρροής της περισσότερο από τα αγόρια της, μέχρι ότου αποκατασταθεί. Βλέποντας τώρα η πεθερά την κόρη της σε ξένη κυριαρχία του γαμβρού, στο βάθος της ζηλοτυπεί, σαν να μην αρκούσε η μικρή αυτή φωτιά της ζηλοτυπίας της μητέρας, έρχεται η κόρη και την αναδεύει, την ανακατεύει με τα διάφορα παράπονα κατά του ανδρός της. Μητρικό ενδιαφέρον και ζηλοτυπία συχαίονται από τη μητέρα. Και αποτέλεσμα, παίρνει το δίκιο της κόρης της και κατηγορεί το γαμβρό της. Αρχίζει να επεμβαίνει και γίνεται κακή πεθερά. Εξού και η λαϊκή παροιμία «πεθερά σε έχω». Σιγά σιγά η διάσταση μητέρας και κόρης αφενός, γαμβρού και συζύγου αφετέρου, μεγαλώνει με αποτέλεσμα το διαζύγιο και με απότερο αποτέλεσμα για μερικούς από αυτούς, επειδή δεν μπορούν να εύκολο παντρευτούν, είναι ο οίκος ανοχής ή το έγκλημα της φούλας και κάστρου. Αυτό το παράδειγμα προφανώς θα ήταν κάποια ιστορία της εποχής εκείνης, τότε που έγραψε ο πατέρας Ιωήλ αυτά που διαβάζουμε. Να μία από τις κυριότερες παρεκτροπές, εκτός των άλλων, της πεθεράς. Αλλά εκτός από αυτή, εκτροπές έχει και ο γαμπρός. Εάν την πεθερά ως γυναίκα την επείραξε η ζηλοτυπία, τον γαμβρό ως άνδρα τον κεντά ο ανδρικός εγωισμός. Ο ανδρικός εγωισμός κοκορεύεται σε μέγα βαθμό όταν έχει μπροστά του δύο ασθενή πλάσματα, δύο γυναίκες, τη γυναίκα του και την πεθερά του. Πού αλλού θα δείξει, ανάνδρος βέβαια, τον αδρικό εγωισμό με τις ποικίλες αυτού μορφές παρά στα ασθενή πλάσματα. Και βλέπετε, την μένη γυναίκα του απαγορεύει να πηγαίνει στη μητέρα της, διότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να χτυπήσει την καρδιά και των δύο, μητέρας και κόρης. Την δε πεθερά του, η οποία του έδωσε πρίκα και γυναίκα, να πετά από το σπίτι του, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι πυρκό. Εάν όμως την διατηρεί στο σπίτι, την έχει να τρώγει μόνη της σαν δούλα, την κοιτά με το ασπράδι του ματιού του, κι έτσι ο γαμβρός γίνεται τύραννος και στις δύο γυναίκες, αχάριστος στην πεθερά του. Παραλείπω τα άλλα αίτια των παρεκτροπών, χονδρικά κάπως, και επομένως σπανιότερα ή τουλάχιστον γνωστά, και για να μην μολύνω την διάνοιά σας, όπως παραδείγματος χάριν η μη κατά τη συμφωνία πρικοδότηση του γαμβρού από την πεθερά, οι απερπείς απαιτήσεις του γαμβρού από την πεθερά κτλ. Να είναι οσιρή σχέση γαμβρού και πεθεράς βάση της ζωής μας. Ποια όμως είναι η θεραπεία? Να μιλήσουμε λοιπόν για τη θεραπεία. Κατά το Ευαγγέλιο, ο μεν Απόστολος Πέτρος ως γαμβρός φρόντισε για την πεθερά του και οδήγησε τον γιατρό, τον Ιησού, και τη θεράπευσε. Η δε πεθερά, όταν έγινε καλά, τους διακονούσε. Ώστε η πεθερά πρέπει να διακονεί. Με ποιον τρόπο θα διακονήσει, θα εξυπηρετήσει η πεθερά? Πρώτον, πρέπει να πολεμήσει τη ζηλοτυπία που βρίσκεται κατά βάθος της, όχι αρνούμενη το παιδί της, το οποίο έπεσε σε ξένη κυριαρχία. Αυτό είναι αδύνατον, διότι η ζηλοτυπία και μητρικό ενδιαφέρον είναι ρίζες διάφορες, έστω και αν κάπου στα βάθη συναντώνται. Αλλά να πείσει τον εαυτό της ότι έχει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά, κόρη και γαμβρό. Έτσι θα φύγει η ζήλια και θα θεραπευθεί το μητρικό ενδιαφέρον με πλούσιο τρόπο. Αφού έτσι θεραπεύθηκε η πεθερά, είναι σε θέση να τηρήσει ανάλογη θέση απέναντι στην κόρη της, η οποία κατηγορεί τον άντρα της. Πώς? Να μην παίρνει ποτέ το δίκιο της κόρης της, σιωπώντας, όταν έχει δίκιο η κόρη της. Να την επιτιμάει όταν έχει άδικο. Όσο βλέπει την κόρη της να κλείνει και να φέρεται τρυφερά προς αυτήν, με τόσο μεγαλύτερη βία να τη διώχνει προς τον άντρα της. Ίσως η κόρη να παραπονεθεί στη μαμά της, λέγοντας «Δε με αγαπάς». Πρέπει να φανεί ηρωίδα η μαμά, έχοντας υπόψη της ότι είναι και πεθερά, και να πει «Ναι, δεν σε αγαπώ, τον άντρα σου και τα μάτια σου». Κατά αυτόν τον τρόπο θα διακονήσει τον εαυτό της ως μαμά, αλλά και ως πεθερά, και επομένως την κόρη της, τον γαμπρό της. Φανερό είναι ότι σπουδαίο ρόλο στην ειρηνική διαβίωση γαμβρού και πεθεράς παίζει η σύζυγος, η οποία πρέπει να προσέχει να μην ανακοινεί τίποτα σκληρό, καμία σκληρή συμπεριφορά του σύζυγου της προς τη μητέρα της. Μετά από αυτά, ο γαμβρός θα φροντίζει για την πεθερά του. Πιανού γαμβρός ο ανδρικός εγωισμός έπειτα από τέτοια καλοσύνη σύζυγου και πεθεράς δεν θα αφοπλιστεί? Αλλά πριν, γαμβρέ, σε αφοπλίσουν οι γυναίκες με την καλοσύνη τους, δεν είναι προτιμότερο να τις αφοπλίσεις εσύ με τη δική σου καλοσύνη, η οποία πρέπει να είναι ανώτερη από αυτή των γυναικών? Διότι εκείνες μεν είναι ίσως καλές, επειδή είναι αδύνατες, ενώ εσύ είσαι δυνατός και καλός, επομένως καλός κατά βούληση και όχι κατά ανάγκη. Και πώς? Αρρώστησε η πεθερά σου, φρόντισε για την υγεία της. Μένει η πεθερά σου μακριά, στείλε της ένα δώρο από τον κήπο σου κατά τη γιορτή του πεθερού σου. Από τους κόπους της στείλε της ένα πορτοκάλι. Πείσε τον εαυτό σου ότι είναι μητέρα σου, αφού έπεισε ή έστω και αν δεν έπεισε αυτή τον εαυτό της ότι είσαι παιδί της. Η φυσική σου μητέρα σου έδωσε αδερφές. Η πεθερά σου όμως σου έδωσε τη γυναίκα του βίου σου, τη ζωή σου. Έτσι, εάν φέρεσαι προς αυτή, γαμβρέ, δεν θα έχεις έλεγχο συνειδήσεως όταν τη δεις νεκρή στο φέρετρο. Σε αντίθετη περίπτωση, πολλά θα σου λέγει «νεκρά ούσα». Εάν έχεις μέσα σου κόκο συναισθήσεως και θα υποφέρεις. Να η νόσος, να η ασθένεια και η υγεία γαμβρού και πεθεράς. Ας διορθωθούμε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

δεύτε πιστοί σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν, λέγοντες «Χαίρετε, Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε, χαίρετε ο Σίων ο Δήμος και των δικαίων, χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκα στο βασιλεί κατά βαρβάρων δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος». Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, συν προφήτες Απόστολοι, συν οσίης διδάσκαλοι, συν ιερομάρτηση πάντες δίκαιοι, και γυναικών εαθλήσασε και πόθο ασκήσασε των Αγίων οι πληθείς και δικαίων τα τάγματα, εφημίστωσαν ιερές μελωδίες ως της άνω βασιλείας κληρονόμη ως παραδείσου οικίτορες.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας και με στήριγμα οδηγώ τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ανεβαίνοντας φτάσαμε στο 24ο σκαλοπάτι της Κλίμακός του. Ένα σκαλοπάτι που ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το επωνομάζει περιπραότητος και απλότητος. Αν αγαπητοί μου αναρωτηθούμε το τι ακριβώς σημαίνει για τον καθένα μας πραότητα ή απλότητα, φοβάμαι ότι θα βρεθούμε εντελώς έξω από αυτό που λέγουν και εννοούν οι πατέρες της Εκκλησίας σαν πραότητα και απλότητα και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος και μας καθοδηγεί. Ψάχνοντας πάλι μέσα στα λεξικά της εποχής μας, θα δούμε ότι πράος σημαίνει ο ήπιος στον χαρακτήρα άνθρωπος. Ήπιος πάλι θα δούμε ότι σημαίνει ο ήρεμος, ο μαλακός χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Όλοι μας λίγο πολύ, αν θα ψάξουμε και θα αναρωτηθούμε, θα δούμε ότι θεωρούμε ότι πράος άνθρωπος είναι ο ήρεμος άνθρωπος. Ότι είναι αυτός που δεν αντιδρά όταν κάποιος τον πειράξει ή αν κάποια στιγμή αντιδράσει, θα αντιδράσει πολύ ήπια, ήρεμα, μαλακά. Θεωρούμε πάλι ότι είναι αυτός που λόγω του μαλακού, του ήρεμου χαρακτήρα, μπορείς να τον επηρεάσεις, μπορείς να τον κατευθύνεις οπουδήποτε θέλεις, να φτάσει να κάνει το θέλημά σου χωρίς αντίδραση. Είναι, λέμε πάλι, αυτός που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, που θα κάνει πίσω, που θα σκύψει το κεφάλι, θα λέγαμε, και δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα θέλω του. Είναι αυτός που λέει πάντα, δεν πειράζει. Είναι αυτός, λέμε, που δεν κοντράρεται, δεν επιτίθεται, δεν αντιδικεί. Φεύγει όταν βλέπει διάφορες εχθρικές καταστάσεις, όταν βλέπει φωνές και μαλώματα, και γενικά θα ονομάζαμε πράο ήρεμο άνθρωπο αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα είναι σαν το φτερό στον άνεμο, δηλαδή ανάλογα με τις καταστάσεις κατευθύνεται προς την ανάλογη κατεύθυνση, ηρεμεί, ησυχάζει, δεν μιλά, δεν αντιμιλά. Κάτι όμως που τελικά φαίνεται να μην είναι και τόσο τιμητικό για αυτούς τους ανθρώπους, διότι δεν είναι τιμητικό το να με παίρνει ο άλλος και να με κατευθύνει προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλει. Δεν σημαίνει ότι είμαι ένας συγκροτημένος χαρακτήρας, δεν σημαίνει ότι είμαι προσωπικότητα, να το πω ακόμα περισσότερο, δεν σημαίνει ότι είμαι παιδί του Θεού, γιατί το παιδί του Θεού δεν είναι καρπαζωής πράκτορας. Δεν μιλά μεν, αλλά δεν είναι καρπαζωής πράκτορας. Θα απαντήσει στον πρέποντα καιρό και με λιτά περιεκτικό λόγο που θα ζητήσει τον λόγο, γιατί αδικήθηκε, γιατί ο άλλος κατά τον α ή β τρόπο συμπεριφέρθηκε άσχημα προς τον ίδιο. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, αδελφοί μου, της ανατολής του ηλίου προτρέχει το φως, πριν βγει δηλαδή ο ήλιος, αρχίζει και φωτίζεται ο τόπος. Έτσι λέγει, και πριν από την ταπεινοφροσύνη προτρέχει η πραότητα. Όπως εξάλλου μας το τόνισε και ο Χριστός, ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Βλέπουμε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι είναι φυσικό να φωτιστούμε πριν ακόμα λάμψει ο ήλιος από το φως της αυγής. Πριν βγει ο ήλιος, ήδη έχει ξημερώσει, λέμε, έχει χαράξει και ήδη βλέπουμε, έστω και αμυδρά, αλλά βλέπουμε όμως, έχει αρχίσει να φαίνεται το φως. Έπειτα όμως βλέπουμε με το φως του λαμπερού ήλιου και βλέπουμε ακόμα καλύτερα, πιο φωτεινά, πιο ξεκάθαρα. Έτσι και στα πνευματικά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πρώτα γνωρίζουμε το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα, και κατόπιν φωτίζεται ο άνθρωπος και γνωρίζει την ταπείνωση. Πραότητα, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου, η οποία παραμένει η ίδια στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Η πραότητα δηλαδή είναι μία κατάσταση του νου, αγαπητοί, όχι της καρδιάς, δεν είναι μία κατάσταση των συναισθημάτων.
είναι μια κατάσταση που επικρατεί, αδελφοί μου, που στις σκέψεις μας, στις απόψεις μας, πάνω στα συμπεράσματά μας, στις αποφάσεις μας. Η σκέψη του, δηλαδή, του πράου και τα συμπεράσματά του παραμένουν αμετακίνητα και δεν ερεθίζονται, θα λέγαμε, είτε τον επενούν, είτε τον περιφρονούν, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ο λόγος είναι γιατί έχει με την σκέψη την αυτοκριτική που κάνει διαμέσου της αυτογνωσίας και έχει αποκτήσει μια σταθερή άποψη του ποιος είναι και τι ακριβώς είναι, αδελφοί μου. Δεν ταράζεται, δεν ενοχλείται αν ο άλλος τον κατηγορήσει, τον βρίσει ή επίσης δεν επέρεται όταν δει κάποιον, ακούσει κάποιον να τον επαινεί, μένει ατάραχος.

Έτσι, αδελφοί μου, ο πράσος άνθρωπος δεν παρασέρνεται από τις τιμές και περιφρονήσεις των άλλων, διότι γνωρίζει πολύ καλά το ποιος ακριβώς είναι. Έχει την αυτογνωσία. Γνωρίζει ότι έχει κάποια προτερήματα, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και τα ελαττώματά του. Αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, έχει διαβαθμίσεις και εξαρτάται από τον βαθμό που ο άνθρωπος, παρατηρώντας το είναι του, θέλει να βλέπει την αντικειμενική πραγματική αλήθεια του εαυτού του. Θέλω να βλέπω αυτό που πραγματικά είμαι και όχι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Προϋποθέτει βέβαια να έχει αρχίσει να φωτίζεται ο νους του από την ταπείνωση της καρδιάς του. Πραότητα, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι από τις ταραχές που σου προξενεί ο πλησίον. Είναι γνωστό, αδελφοί μου, ότι ο καθένας μας διαμέσου της προσευχής εκφράζουμε την θέληση, την επιθυμία, την διάθεση, αλλά και όλον τον εσωτερικό μας κόσμο, όσο κι αν νομίζουμε ότι τον έχουμε κρυμμένο. Φαίνεται, τον βλέπει ο Θεός, τον παρουσιάζουμε μπροστά Του. Έτσι, φτάνουμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ακούσει και να μας δώσει αυτό που Του ζητάμε. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει να προσευχόμαστε και για τον πλησίον. Είτε αυτός είναι εχθρός, είτε είναι φίλος. Εν τούτης όμως, παρότι το γνωρίζουμε, το πράττουμε ή το παραμελούμε ή το προσπερνούμε και κάνουμε πως δεν το θυμόμαστε. Κατά τη στιγμή, αδελφοί μου, της επικοινωνίας μας με τον Θεό, φαίνεται ξεκάθαρα ποια είναι η στάση μας απέναντι στον Θεό, αλλά και κυρίως απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και ανάλογα με το πώς στεκόμαστε απέναντι στον Θεό και ιδιαίτερα απέναντι στον άλλον άνθρωπο, τόσο περισσότερο ή όχι εισακούεται η προσευχή μου. Τι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος? Τι μου λες, λέγει, ότι αγαπάς τον Θεό? Είσαι ψεύτης, λέγει, αφού δεν αγαπάς τον αδελφό σου που είναι εικόνα του Θεού, που τον βλέπεις, που είναι μπροστά σου. Τι μου λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις, που μπορείς έτσι άνετα να στηρίξεις μία σου άποψη? Πού είναι το αποδεικτικό στοιχείο? Την εικόνα του δεν την τιμάς. Τον Θεό λες ότι τον τιμάς και τον αγαπάς και τον σέβεσαι? Εδώ βλέπουμε, αδελφοί μου, ότι ο πράος δεν ενοχλείται, ψυχικά βέβαια, όχι νοητικά, δεν ενοχλείται καθόλου από τις ταραχές που του δημιουργούν οι άλλοι άνθρωποι, και μπορεί ήρεμα και με αγάπη να προσευχηθεί για τον άλλον, έστω και αν αυτός του έχει προκαλέσει στο παρελθόν κάποια ταραχή στην καρδιά του. Και ταραχή, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο φωνές, αδικίες ή υποτιμήσεις. Ταραχή νιώθει ο άνθρωπος, ο καθένας μας, αν ψάξουμε τον εαυτό μας και τον παρατηρήσουμε, και από ένα άλλου είδους πειρασμό, επί παραδείγματι σαρκικό πειρασμό. Θα δω κάτι άσχημο, ανήθικο, και ενώ εξωτερικά δεν έδειξα κάτι, μέσα μου κάτι φουρτουράει, κάτι, μία ταραχή δημιουργείται. Είναι έλλειψη παραότητας. Θα δω κάτι όμορφο στον άλλον, την προκοπή του άλλου, και λόγω της ζήλιας που περιέχω μέσα μου θα νιώσω έτσι μία ταραχή, ένα κάτι άσχημο μέσα μου, δεν θα το δείξω. Όπως επίσης μπορεί να μου μυρίσει, μήνε περίοδος 40, μου μυρίζει κάτι όμορφο, ωραίο, ένα κρέας που ψήνεται, και μέσα μου, παρότι εξωτερικά δείχνω κάτι διαφορετικό, μέσα μου αμέσως γίνεται ένα σκύρτημα της επιθυμίας του να φάγω και να καταλύσω την νηστεία. Γιατί είμαι γαστρίμαργος, γιατί είμαι λέμαργος, γιατί είμαι ακρατής. Έτσι, η πραότητα, αδελφοί μου, ανάλογα με τον βαθμό που έχει καλλιεργηθεί, έρχεται και τι θα σέβει τα συναισθήματα, τις κινήσεις του θυμικού. Θυμόσαστε τι είναι το θυμικό, έτσι? Το μέρος της ψυχής που επιθυμεί, που θέλει κάτι, που θυμάται κάτι. Το μέρος, λοιπόν, του θυμικού της ψυχής που έρχονται τώρα να ταράξουν τα διάφορα συμβάντα την γαλήνη της ψυχής. Όταν κανένας τιθασεύσει το θυμικό μέρος και δεν ταραχθεί, τότε σημαίνει ότι εργάζεται στον χώρο της πραότητος. Για να θυμηθούμε από τον ιερό Δαβίδ στο ψαλτήρι που λέει «Οργίστην και ούκε ταράχθην». Οργίστηκα μεν, ύψωσα φωνή, αλλά μέσα μου
δεν ταράχθηκα. Αυτό που θα δούμε στο απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου, που λέγει κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Πράος ο Άγιος Ιωάννης, ποιος, αυτός ο οποίος χαστούκησε τον Άριο. Πώς τον χαστούκησε, χαϊδεύοντας, με ήρεμο τρόπο, κάπου οργίστηκε, αλλά δεν ταράχθηκε, που σημαίνει ότι ήτανε πράος άνθρωπος, είχε αποκτήσει την αρετή της πραότητος. Και όχι μόνο από την θέα ενός ανθρώπου μένει ατάραχος ο άνθρωπος, αλλά και από την θύμιση κάποιων καταστάσεων. Όταν έρθουν οι αναμνήσεις κάποιων άσχημων καταστάσεων ή έρθει ένας λογισμός σαρκικός ή οτιδήποτε, ο άνθρωπος πάλι ο πράος μένει ατάραχος. Και αδερφοί μου, δεν είναι αναίσθητος, αλλά έχει αποκτήσει την δυνατότητα να κρατά τα ισχυρά κατά Θεόν συναισθήματα, ερωτώντας τον εαυτό του, το θέλει ο Θεός αυτό? Όχι, στην πάντα λοιπόν. Και αποκτά έτσι μια ισχυρή θέληση και καλές επιθυμίες, οι οποίες είναι κατά Θεόν. Η πραότητα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι βράχος πάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον κτυπούν. Πώς είναι ο βράχος στην θάλασσα που χτυπάει το κύμα δυνατά, αλλά μένει ατάραχος ο βράχος και φυσώντας ένα αεράκι αμέσως στεγνώνει, δεν μένει τίποτα από το κύμα το οποίο κτύπησε πάνω του. Η πραότητα, λέγει, είναι το στήριγμα της υπομονής, είναι η πόρτα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι η προϋπόθεση της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Αγία Γραφή, διδάξει Κύριος πραείς αυτού. Θα διδάξει τους πραείς, θα τους διδάξει ο Κύριος, όταν έχει την πραότητα μέσα του και έχει ηρεμία λογισμών και ατάραχο το εσωτερικό του και το νου του, τότε θα δει τον δρόμο, θα έχει την διάκριση να μπορέσει να ξεχωρίσει, να δει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει στη ζωή του, πώς να ξεπεράσει ένα πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μεγάλο όφελος αν προσπαθήσουμε να ασκηθούμε και να αποκτήσουμε με τη χάρη του Θεού την πραότητα. Είναι η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αφού ο ίδιος εξάλλου έχει συγχωρέσει τους άλλους, θα συγχωρηθεί. Αυτό δεν λέμε στο Πάτερ ημών, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Είναι το θάρρος της προσευχής, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι η περιοχή του Αγίου Πνεύματος. Τι λέγει ο προφήτης Ισαΐας, τι μας γράφει? «Επί τι να επιβλέψω, λέγει ο Κύριος, αλλή επί των πράων και ησύχιων». Βλέπετε το ενδιαφέρον του Θεού, έρχεται στον πράο, στον ήσυχο, αυτός που εσωτερικά έχει ησυχία, δεν έχει ταραχή, είναι πράος άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί και φωτίζει τον νου της πράξης, την κατευθυντήρια πορεία του πράου, του ταπεινού, του ησύχιου ανθρώπου που μέσα του, ξαναλέγω, είναι ήσυχος, δεν τον ταράζει κάτι, δεν τον ελέγχει κάτι. Η πραότητα, συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι συνεργός στην υπακοή, διότι ελέγχει το θυμικό, κάνει υπακοή, δεν οργίζεται, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, λέγει, μίμηση του Χριστού, είναι ιδιότητα των αγγέλων, δεσμός, δηλαδή δέσιμο των δαιμόνων. Δεν έχουν χώρο πλέον για να δράσουν οι δαίμονες, είναι ασπίδα κατά της πικράς οργής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και συνεχίζει πάλι, στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι ο θρόνος του διαβόλου. Πραείς κληρονομήσουσι την γην, λέγει ο Χριστός, μάλλον θα γίνουν κυρίαρχοι της γης, ενώ οι οργίλοι και θυμώδες άνθρωποι θα εξοριστούν, τι, από μόνοι τους, κανένας δεν τους πετάει έξω. Θα εξοριστούν από τη γη τους. Είναι αυτό που λέμε, κοίταξε να δεις τον άλλον, δεν τον χωράει ο τόπος. Δεν μπορεί να σταθεί, εκνευρίζεται, σηκώνεται και φεύγει. Έχει ταραχή μέσα του, δεν έχει πραότητα. Ο πράος, αδελφοί μου, δεν είναι αναίσθητος όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες. Όπου γης και πατρίς.
Γιατί έχει μέσα του τον Χριστό, ζει το θέλημα του Θεού, ο οποίος τα πάντα κρατά στην παλάμη του και έτσι ξέρει οτιδήποτε έρθει στη ζωή του, προκύψει, είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός το στέλνει και ηρεμεί και αναπαύεται περιμένοντας την έκβαση αυτού του γεγονότος. Δεν είναι αδύναμος, αδελφοί μου, ο πράος, όπως πολλές φορές θα θεωρήσουμε κάποιον, αλλά έχει την δύναμη του Χριστού, αφού μοιάζει με τον Χριστό. Έχει το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, της πραότητος, αφού σε αυτόν πάνω επιβλέπει ο ίδιος ο Θεός. Έχει την δύναμη του Ιησού Χριστού, ο οποίος τον χαστούκησαν, τον ράβδιζαν και δεν ομιλούσε, αλλά μίλησε όμως και είπε, έκανα κάτι, μαρτυρήστε, πείτε τι ακριβώς έκανα και τότε χτυπήστε με. Αλλιώς, γιατί με χτυπάτε, γιατί με δέρνετε, είχε πει πριν τη σταύρωσή του. Δεν ταράχθηκε, δεν άρχισε να βρίζει, δεν επιτέθηκε εναντίον των σταυρωτών του, όχι. Αλλά ζήτησε, θα λέγαμε, εξηγήσεις για ποιον λόγο τον οδηγούν στην σταύρωση. Η πραία ψυχή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι θρόνος της απλότητος. Ενώ ο νους του οργύλου είναι δημιουργός της πονηρίας. Είναι γιατί στον πράο, αδελφοί μου, κατοικεί ο Θεός, ενώ στον οργύλο, όπως είπαμε, κατοικεί ο διάβολος. Λογικό είναι, κάθε πονηρό και παράξενο και περίεργο θα ξεφυτρώσει μέσα σε αυτόν, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η πραία ψυχή, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, δέχεται τους λόγους της σοφίας και αποκτά την πολύτιμη διάκριση. Τι λέγει ο 24ος ψαλμός, οδηγήσει Κύριος πραείς εν κρίση. Όχι στην κρίση εν ημέρα κρίσεως, αλλά θα τους οδηγήσει να έχουν διάκριση, να έχουν ορθή κρίση κατά Θεόν κρίση και ανάλογα να επιλέγουν, να απορρίπτουν και να ακολουθούν την πορεία στη ζωή τους που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και φυσικά σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Ο πράος, αδελφοί μου, έχει ταπείνωση και δεν απορρίπτει τις συμβουλές και προτροπές των άλλων και η σύνεση που έχει αποκτήσει με την κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα του, διαχωρίζει ήρεμα μέσα του αυτές τις συμβουλές, τις προτροπές που είναι προς όφελός του και εκείνες τις οποίες δεν είναι προς όφελός του, τις απορρίπτει. Τις μεν κρατά, τις άλλες τις απορρίπτει. Ενώ ο Θυμώδης, γεμάτος υπερηφάνεια και αντίδραση και ταραχή, δεν δέχεται τίποτα. Εκτός από την δική του άποψη, εκτός από τη δική του απόφαση, τη δική του επιλογή, τίποτα δεν ακούει. Και αποτέλεσμα, τι, να παραμείνει στην άγνοιά του, στο σκοτάδι του και να οδηγηθεί σίγουρα σε λάθη, αλλά και σε έντονες πτώσεις και δυστυχώς μπορεί καμιά φορά και στην αυτοκαταστροφή του. Άρα πράος άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι εκείνος που ξέρει καλά το ποιος είναι η αυτογνωσία, που ξέρει καλά το τι θέλει, με αποτέλεσμα να απαγορεύει να τον επηρεάζουν οι φιλοφρονήσεις ή περιφρονήσεις των άλλων, αλλά και οποιοσδήποτε πειρασμός ή πρόκληση, είτε από μέσα του είτε απ' έξω. Και κρατά σταθερό και ελεγχόμενο το θυμικό μέρος της ψυχής, τις επιθυμίες, τις επιλογές του. Πράος, αδελφοί μου, δεν είναι αυτός ο αδρανής άνθρωπος, ο ήρεμος εξωτερικά που φαίνεται, αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει ηρεμία, αταραξία μέσα του, στο νου του, στην ψυχή του. Γιατί έχει δαμάσει τον κακό του εαυτό, τις επιθυμίες, τις εκτός Θεού επιθυμίες.

Για να έρθουμε τώρα, αδελφοί μου, και στο άλλο θέμα, περί απλότητος που λέγει ο Άγιος Ιωάννης και μας το παραθέτει. Απλός άνθρωπος πάλι, αδελφοί μου, θα δούμε ότι θεωρείται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σύνθετος, θα λέγαμε, αυτός που δεν είναι πολύπλοκος, αυτός που είναι λιτός στον τρόπο της ζωής του, στις εκφράσεις του, στο ντυσιμό του, στη συμπεριφορά του. Θεωρούμε ότι είναι απλώς αυτός ο ανεπιτίδευτος, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο ευθύς άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί χίλια δυο τερτύπια σχήματα λόγου για να εκφραστεί ή να εκφράσει την αγάπη του ή τον σεβασμό του. Επίσης, θα θεωρήσουμε πάλι

μαρτύρων θείος χορός της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε, εν ημίν γάρ επίλε του άδου κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν, ή του αίματος ημών χύσης τα σιδωλικά σπονδάς εξήρανεν, η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη αποστόλους, μάρτυρας, ιερείς Θεόφρονας, σεμνά γίνεα, ιερών άθροισμα, ιερείς άσμαση, κατά χρέος εφημίσομεν, ότι συνήφθησαν της επουρανίης υγιεινή. Και πάθη την απάθειαν χάρη τη Χριστού εκομίσαντο, και νυν ως αστέρες στερή περιαυγάζοντες ημάς εν παρησία πρεσβεύουσιν υπέρ των ψυχών ημών.

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

εκεί μακριά στα ξένα. Καθημερινό στα μάτια μου δακρύζουνε για σένα. Καθημερινό στα μάτια μου δακρύζουνε για σένα.

Την αποκαλούν Αγιονύση του Αιγαίου. Στοιχείο περιμένουν τον επισκέπτη βυζαντινά μνημεία παντού. Πάμπολες εκκλησίες και μοναστήρια, δημιουργήματα πίστης και καλλιτεχνικής σοφίας. Τα μεσαιωνικά καστροχώρια όπως τα Μεστά, ο οικισμός του Ανάβατου, σκαρφαλωμένος στην κόψη ενός θεόρατου βράχου, προκαλούν βέος και μια νοσταλγία του παρελθόντος.

0: Λυχίος είναι ένας τόπος αυθεντικός. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, είναι το 5ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Έχει περίπου 50.000 κατοίκους και είναι ένα νησί που προσφέρει πολλά σημεία ενδιαφέροντος για να επισκεφθεί κανείς, αλλά και αρκετές δραστηριότητες που μπορεί κανείς να κάνει στις μέρες που θα μείνει στο νησί. Σαν αυτές τις δραστηριότητες θα ήθελα να αναφέρω τις θαλάσσιες δραστηριότητες, την πεζοπορία και να επισκεφθεί μέρη όπως τα μεσαιωνικά χωριά που είναι στο νότιο τμήμα του νησιού, τα Μεστά, που είναι το πιο γνωστό χωριό της περιοχής, το Πυργί με τα χαρακτηριστικά ξυστά. Μπορεί να ζήσει κανείς την καλλιέργεια της Μαστίχας και να επισκεφθεί το Μουσείο της Μαστίχας, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί πρόσφατα και γνωρίζει μια εξαιρετική αποδοχή από τον κόσμο.
1: Η Μαστίχα, το μοναδικό στον κόσμο αυτό φυσικό προϊόν, είναι πια συνώνυμο με τυχείο. Η καλλιέργεια και η συγκομιδή της στα μαστιχοχώρια της Νότιας Χίου γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αιώνες τώρα.
0: Το πιο γνωστό προϊόν της Χίου και το πιο χαρακτηριστικό είναι η μαστίχα. Η καλλιέργεια της μαστίχας προστατεύεται από την Άειλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και για το νότιο τμήμα του νησιού που γίνεται η καλλιέργεια είναι πραγματικά πλήρως ενταγμένη μέσα στον τρόπο ζωής των κατοίκων και είναι η πιο σημαντική περιουσία τους. Χίος έχει μια πλούσια παράδοση όσον αφορά τα θρησκευτικά σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφθεί κανείς και βρίσκονται μάλιστα τα περισσότερα και εν λειτουργία. Με πλέον αξιόλογη βεβαίως τη Νέα Μονή που είναι και μνημείο UNESCO.
1: Από τα βυζαντινά μνημεία που έχουν διασωθεί ως σήμερα στην Ελλάδα, η Νέα Μονή Χίου κατέχει μια ξεχωριστή θέση τόσο για την τέχνη της όσο και για την άμεση σχέση της με την Κωνσταντινούπολη και την Αυτοκρατορική Αυλή.

είναι ένα ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο που έζησε όλες τις δραματικές στιγμές της Χίου. Κράτησε ζωντανή την πνευματική και την καλλιτεχνική της ακτινοβολία. Το μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής, το επιφανέστερο μνημείο των μεσαιωνικών χρόνων στη Χίο, ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα με αυτοκρατορική χορηγία.

Νέα Μονή βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Χίου, στην πλαγιά του όρους Προβατάς, και κατέχει μια έκταση γύρω στα 17.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ήδη από την ίδρυσή της η Νέα Μονή ήταν ένα μοναστήρι πλούσιο και πρικισμένο με πάρα πολλά κτήματα. Συνέχισε να είναι το ίδιο και κατά τη διάρκεια της γενοτοκρατίας, η οποία ξεκινάει στοιχείο το 1346 και σταματάει το 1566, αλλά κατά τη διάρκεια και της Οθωμανικής κατοχής μετά το 1566. Σύμφωνα με τους περιήγητες που επισκέφτηκαν τη Νέα Μονή το 17ο και 18ο αιώνα, τόσο από τις περιγραφές τους όσο και από τα σκαρυφήματα που συνοδεύουν τις περιγραφές τους, η Νέα Μονή είχε τη μορφή ενός μικρού τυχισμένου χωριού. Το πρώτο πλήγμα φαίνεται ότι επέφερε στο μοναστήρι η σφαγή του 1822 με τις λαιλασίες που τη συνόδευσαν. Το δεύτερο μεγαλύτερο και τελειωτικό ήταν ο σεισμός του 1881, κατά τον οποίο κατέρευσε και μεγάλο τμήμα του καθολικού, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των κελιών, όπως και δηλαδή, το σημείο εδώ που βρισκόμαστε, είναι ένα από τα τμήματα που έχει υποστεί καταστροφή από το σεισμό. Το μοναστήρι είχε ξεκινήσει ως μία ανδρική μονή και έτσι παρέμεινε μέχρι και το 1946 περίπου, οπότε για ένα διάστημα εγκαταλείφθηκε και με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Χίου, νομίζω γύρω στο 1950, εγκαταστάθηκε εδώ ένας όμιλος από μοναχές και τότε μετατράπηκε σε γυναικεία μονή.

0: Για το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, τι μπορούμε να πούμε?
1: Η Νέα Μονή ακολουθεί το τυπικό σχέδιο των μονών της μέσης βυζαντινής περίοδου. Δηλαδή, περιβάλλεται από έναν πέτρινο περίβολο και στο βορειοδυτικό άκρο, ενωμένος με τον περίβολο, υπάρχει ο πύργος της Μονής, που σήμερα δυστυχώς είναι ερυπωμένος. Στο κέντρο του περιβόλου βρίσκεται το σημαντικότερο κτίριο της Μονής, το καθολικό, η εκκλησία. Σε πολύ μικρή απόσταση από την εκκλησία, όπως είναι και το σύνηθες, βρίσκεται η τράπεζα. Είναι το κτίριο όπου συγκεντρώνονταν οι μοναχοί μετά από κάθε λειτουργία για να γευματίσουν. Είναι ένα απόσπαστο τμήμα του τυπικού της λειτουργίας. Στα 15 μέτρα σχεδόν από το καθολικό είναι η κινστέρνα, η δεξαμενή όπου συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής και τα χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του μοναστηριού. Έχουμε δύο παρεκκλήσια, τα οποία είναι ο Τίμιος Σταυρός στην είσοδο και ο Άγιος Παντελεήμονας. Το αρχονταρίκι, που είναι ο χώρος όπου υποδέχονται οι μοναχοί τους επισκέπτες. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά κελιά που περιβάλλουν το καθολικό. Κάποια από αυτά έχουν αναστηλωθεί πρόσφατα. Ένα από αυτά ανασυλλώθηκε και χρησιμοποιείται ως μουσείο, στεγάζει τη μουσιακή συλλογή με τα κειμήλια της Νέας Μονής. Κάποια άλλα βρίσκονται καταχωσμένα και κάποια σε ερυπιώδη κατάσταση μετά από το σεισμό του 1881.
0: Κύριε Γιατράκου, η Νέα Μονή Χίου όπου βρισκόμαστε υπήρξε ένα αυτοκρατορικό μοναστήρι και παρά τις καταστροφές που έχει υποστεί στο πέρασμα του χρόνου, μέχρι και σήμερα διατηρεί την έγκλη της. Εσείς που ζείτε στη Χίο, εδώ γεννηθήκατε και έχετε ζήσει, γνωρίζετε από πρώτο χέρι και πολύ καλά πολλές πληροφορίες για το μοναστήρι. Τι θα μας λέγατε?
2: Χάρη στη Νέα Μονή Χίου, ένα κόσμημα βυζαντινό μοναδικής αξίας, η καρδιά της Χίου χτυπά πάντα βυζαντινά. Και μπορούμε να πούμε ότι από πλευράς πολιτιστικής, πολιτισμικής, πνευματικής αποτελεί το σημείο αναφοράς. Δεν νοείται κάποιος να σκεφτεί Χίο χωρίς τη Νέα Μονή όπου της γης. Γι' αυτό και αυτό το τόσο ζωντανό μοναστήρι που στη ροή των αιώνων όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, όχι μόνο δεν αποχρωματίστηκε, αλλά καθώς προχωρά ο χρόνος ακάθεκτος αποκτά μεγαλύτερη ζωντάνια και αποτελεί πόλο έλξεως όλων των επισκεφτών από όλα τα σημεία του κόσμου. Αισθάνονται ότι εδώ έχουν έναν αναβαπτισμό, έχουν μία αποπνευμάτωση, έχουν μία ανάταση και μία ένταση συναισθηματική, ώστε να επιθυμούν κάθε χρόνο να το βλέπουν. Δεν υπάρχει ένας κορεσμός στους επισκέπτες ότι το είδα, δεν θέλω να ξαναπάω. Αντιθέτως, επανέρχονται και ανανεώνονται και ανασυνθέτουν αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει μέσα στην ψυχή τους ως βιώματα.

0: αυτό που κάνει ξεχωριστό το συγκεκριμένο μοναστήρι τι είναι?
1: Για να μην αδικήσω για τα άλλα μοναστήρια της Χίου που είναι ένα αγιονύσι όντως και που έχουν μια ιστορία λαμπρή, π.χ. Άγιος Μινάς και όχι μόνο, θα πω ότι εδώ ο σύνδεσμος του μοναστηριού με το Βυζάντιο αλλά και η αρχή της ιστορίας του από τη Βυζαντινή εποχή και εξής το κάνει να είναι ξεχωριστό για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα εδώ υπήρξε ένας μοναχισμός και ασχητισμός πάρα πολύ ζωντανός. Αν σκεφτούμε ότι είχε 800 με 1000 μοναχούς που όταν υποδέχονταν τους αυτοκράτορες και τις αυτοκράτηρες του Βυζαντίου παρατάσσονταν για να τους υποδεχθούν και ήταν ένα μαύρο δάσος από ρασοφόρους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι ένα τυχαίο μοναστήρι. Έχει μία δυναμική ανεπανάληπτη στον χρόνο και στον τόπο. Ύστερα, πώς δημιουργήθηκε το μοναστήρι? Στο προβάτιο όρος πάνω ψηλά υπάρχει η σκήτη των Αγίων Πατέρων. Είναι μια καταπληκτική σκήτη μέσα στο βουνό που και μόνο να μπεις μέσα αισθάνεσαι την ανάγκη να σκητεύσεις και εσύ, να προσευχηθείς και εσύ, να έχεις μια ανάταση πνευματική.

Βρισκόμαστε στην σκήτη των Αγίων Πατέρων, στον χώρο του Σπηλαίου, όπου έζησαν οι τρεις Άγιοι Πατέρες, οι Νικήτας και οι Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνασκητής τους Ιωσήφ. Ζήσανε περίπου το πρώτο μισό του 11ου αιώνος και από εδώ βλέπανε ένα φως να βγαίνει τις νύχτες από εκεί που είναι σήμερα η Νέα Μονή. Την ημέρα κατεβαίνανε και πηγαίνανε στο πυκνό δασάκι που υπάρχει στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν την πηγή του φωτός, ώσπου αποφασίσανε τελικά να βάλουν φωτιά σε αυτό το μικρό δασάκι και αν είναι εκ του Θεού αυτό το οποίο βλέπανε, το όρομα το οποίο βλέπανε, θα σταματούσε η φωτιά στην πηγή του φωτός. Αν όμως δεν ήταν εκ του Θεού, αυτό θα καταστρεφότανε. Όντως αυτό κάνανε, βάλανε φωτιά στο δάσος, στο μικρό δασάκι και η φωτιά σταμάτησε θαυματουργικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που ήταν πάνω σε ένα σκήνο, σε ένα μυρσίνι όπως λένε εδώ, στην τοπική διάλεκτο. Πήραν την εικόνα περί χαρίς και την φέρανε μέσα στο σπήλαιο όπου ζούσανε. Η εικόνα όμως θαυματουργικά κατέβαινε πάλι στο ίδιο μέρος και καταλάβανε ότι πρέπει να φτιάξουν εκεί ένα μοναστήρι. Βέβαια οι δυνατότητές τους ήταν πενιχρές εφόσον ζούσαν μέσα σε αυτό το σπήλαιο. Με όραμα τους αποκαλύφθηκε από την Παναγία ότι στην Μυτιλήνη βρισκόταν εξόριστος ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος και ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτοκράτορας. Και αποφασίσαν οι τρεις πατέρες, πήγανε στην Μυτιλήνη και του το ανακοινώσανε. Με την υπόσχεση ότι όταν θα γίνει αυτοκράτορας θα τους φτιάξει ένα μοναστήρι σε εκείνο το σημείο που θέλανε. Και για την βεβαίωση των λόγων του ζητήσανε να, τις υποσχέσεις βέβαια που έδωσε ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ζητήσανε και τους έδωσε το δακτυλίδι του. Όταν μετά από χρόνια ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος έγινε αυτοκράτορας, το 1040 περίπου, οι τρεις πατέρες του θυμίσανε την υπόσχεση την οποία τους είχε δώσει. Εκείνος δεν το θυμότανε και όταν του φανερώσαν το δακτυλίδι θυμήθηκε το όλο γεγονός και τους είπε πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη, όποιο ναό ή όποιο μοναστήρι σας αρέσει θα στείλω μηχανικούς για να το φτιάξουν. Και τους άρεσε ο ναός ή μοναστήρι, δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, των Αγίων Αποστόλων, το οποίο βρισκότανε περί των τυχών των Ανακτόρων. Έστειλε μηχανικούς ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος και έφτιαξε τη Νέα Μονή, σχεδόν όπως την γνωρίζουμε σήμερα, γιατί έχει υποστεί πολλές καταστροφές ανά τους αιώνες και έχει αλλάξει κτηριακά αρκετά.

το όνομα αυτού του αρχιτέκτονα του τόσο λαμπρού που έκανε αυτό το αριστούργημα ποτέ δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Προφανώς γιατί οι Βυζαντινοί φρόντιζαν να κάνουν αριστουργήματα που να είναι για τη δόξα του Θεού και όχι για την προσωπική τους δόξα. Φυσικά ήρθαν και σπουδαίοι τεχνίτες και ήρθαν και τα υλικά τα οποία ήταν τα καλύτερα ποιοτικά από την Κωνσταντινούπολη. Τα σπίτια των τεχνητών ήταν στον Ανάβατο, αυτά τα κάστρα. Ήταν καστρόσπιτα για να αποφύγουν και τις πειρατείες της εποχής εκείνης. Και έκτισαν το μοναστήρι σε 12 χρόνια, σε μια λαμπρή 12ετία αρχιτεκτονική και διακοσμητική. Το 55 κοιμήθηκε ο μονομάχος και το 54 τελείωσε το μοναστήρι, δεν πρόλαβε να χαρεί αυτή την προσωπική του δημιουργία. Έκτοτε συνέχισαν οι αυτοκράτηρες Ζωή και Θεοδώρα να προσθέτουν κτίσματα στο μοναστήρι, όπως είναι ο Εξονάρθικας, στον οποίο επιμελήθηκε και φρόντισε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Και γι' αυτό μέχρι σήμερα ο ιερεύς όλες τις ακολουθίες μνημονεύει Κωνσταντίνου, Ζωής και Θεοδώρας των Αυτοκρατόρων, που είναι οι κτήτορες, που είναι οι ιδρυτές, που είναι οι πλούσιοι και γενναιόκαρδοι χορηγοί. Για να δούμε αυτή τη γενναιοκαρδία, φτάνει να σας πω ότι εδώ υπάρχουν πολλά αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, χρυσή η σφραγίδα του αυτοκράτορα, που παρήχε πάρα πολλά προνόμια και αποτελούν αδιάσυστα τεκμήρια ιστορικά για τη Μονή. Φυσικά δεν σώθηκαν όλα, είναι εκατοντάδες αυτά που υπήρξαν, αλλά και από αυτά τα 21 καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα.

Το μοναστήρι αποτελεί μια δόξα για Τυχείο, όχι διότι είχε στην κατοχή του πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ίσως να πείτε, καλά, οι καλόγεροι μοναχοί είχαν τάση πολυκτιμοσύνης. Ασφαλώς όχι, δεν τους ενδιέφερε η πολυκτιμοσύνη, αλλά όλα αυτά τα οποία κατήχαν, και επειδή πέρασε και τουρκοκρατία και οι Τούρκοι άφηναν στα ιερά βακούφια, τα ιερά τεμένη και μοναστήρια, την περιουσία, γι' αυτό και οι πιστοί αφιέρωναν την περιουσία για ψυχική σωτηρία εικονικά, αλλά ουσιαστικά διότι ετρέφονται από την περιουσία αυτή. Το μοναστήρι δεν τα κράταγε για τον εαυτό του, αλλά πάλι για τους πολίτες, και χρηματοδοτούσε στρατεύματα ακόμη της Χίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τον ρόλο, τον πολύτροπο και πολυδυναμικό που ασκούσε το μοναστήρι για τα χιακά δρόμενα, τα πολιτιακά, τα εκκλησιαστικά, αλλά και τα πολεμικά. Δέχτηκε πολλές επιδρομές και τον 13ο αιώνα από Άραβες και από έναν μαμονά που είχε δύο κόρες, Τούρκο, και επειδή έγιναν χριστιανές πολέμησε το μοναστήρι. Όμως από όλη αυτή την πολεμική πάντοτε έβγαινε νικητής το μοναστήρι με τη χάρη της Παναγίας. Φυσικά στο σεισμό του 1881 έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές, η Χίος σχεδόν ισοπεδώθηκε. Προσπάθησε πάλι να αναδημιουργηθεί, έχει μια διαρκή ζωντάνια. Μπορούμε να πούμε ότι αναγεννάται από την τέφρα του το μοναστήρι, γιατί έχει τη χάρη της Παναγίας. Και από άλλες επιδρομές και επί τουρκοκρατίας, το 1822 έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Κρύφτηκαν εδώ πάρα πολλοί Χίοι, τους οποίους εσφαγίασαν οι Τούρκοι. Θα δούμε μέσα στο οστεοφυλάκιο και τα οστά τους, τα οποία είναι με τη λόγχη σημαδεμένα, και τα κρανία τους κτλ. Ήταν λοιπόν και καταφύγιο των χριστιανών το μοναστήρι. Ασκούσε έναν κοινωνικό ρόλο, πολεμικό ρόλο, φιλανθρωπικό ρόλο, αγιαστικό ρόλο, πνευματικό ρόλο και φυσικά και διανοητικό ρόλο. Από εδώ έχουν περάσει πάρα πολλοί διανοούμενοι, ιερωμένοι. Και φυσικά, αν φανταστούμε τους 800 με 1000 μοναχούς, από αυτούς πάρα πολλοί θα ήταν μοναχοί καλλιεργημένοι. Και από εδώ βέβαια πέρασε ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Το μοναχολόγιο αναγράφει το όνομά του, είχε πνευματικό του γέροντα τον Όσιο Παχώμιο, που θα δείτε πολλά πράγματα αν ανεβείτε στη Σκήτη. Υπάρχει μια ωραία κάρτα που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο μοναστήρι στη Σκήτη των Αγίων Πατέρων και γράφει ότι πουθενά δεν αναπαύθηκε τόσο όσο σε αυτή τη Σκήτη. Και εδώ εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα και από εδώ ξεκίνησε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, στη συνέχεια να πάει στην Αλεξάνδρεια με χορηγούς, προστάτες και με εκείνες θα λέγαμε Χίους ευεργέτες, πολύ μεγάλους Χίους ευεργέτες.

0: Κυρία Μισαηλίδου, το καθολικό είναι το πιο σημαντικό κτίσμα μέσα στο μοναστηριακό συγκρότημα. Ποια είναι τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του?
1: Ας ξεκινήσουμε από το ποια είναι η δομή του σημερινού καθολικού της Νέας Μονής. Αποτελείται από το ιερό, το βασικότερο βέβαια σε ένα ναό, τον κυρίως ναό, τον εσονάρθικα, τον εξονάρθικα, ένα πρόσκτισμα που σήμερα είναι και είσοδο στη Μονή και το καμπαναριό που έχει προσθεθεί στο δυτικότερο άκρο του κτηρίου. Το 1998 έγινε καθαίρεση των επιχρησμάτων και ήταν μία έκπληξη για όλους όσους σχετίζονταν με το έργο της αποκατάστασης η τυχοποίηση που εμφανίστηκε, γιατί θα περίμενε κανείς ένας ναός που έχει κατασκευαστεί με αυτοκρατορική χορηγία να είναι πιο πολυτελής η τυχοποίηση του και όχι τόσο φτωχή όσο φαινόταν η τυχοποίηση του καθολικού της Νέας Μονής. Σήμερα μπορούμε να το δούμε ότι φέρει ένα κοκκινοπό επίχρησμα. Δεν είναι κάτι καινούριο όπως νομίζουν πολλοί, αλλά είναι μία τεχνική που ήταν συνηθισμένη κατά τη Βυζαντινή περίοδο, είναι η τεχνική της εξομάλυνσης. Όταν η τυχοποίηση είναι κατώτερης ποιότητας, δηλαδή χρησιμοποιούνται λίθοι οι οποίοι είναι ακατέργαστοι, χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική για να μιμηθεί ο τεχνίτης με χαράξεις μετά πια επάνω στο επίχρησμα τα ισόδομα συστήματα δόμησης, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη κανονικότητα οι πέτρες που φαίνονται στην όψη του ναού, δηλαδή πιο επιμελημένη η όψη. Το καθολικό λοιπόν της Νέας Μονής έχει κατασκευαστεί με έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο που τον ακολουθούσαν τα μνημεία της σχολής της Κωνσταντινούπολης, είναι η μεικτή τεχνική. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε ζώνες από πλίνθους και λίθους που εναλλάσσονταν μεταξύ τους. Και για να έχουμε ένα καλύτερο αισθητικό οπτικό αποτέλεσμα έχει χρησιμοποιηθεί παράλληλα η τεχνική της εξομάλυνσης. Μπορείτε να δείτε εξωτερικά στις όψεις ότι διαρθρώνονται αυτά τα τόξα, τα τυφλά ψιδώματα. Και το καμπύλο τμήμα αυτών των αψιδωμάτων φέρει πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Με διάφορα μοτίβα μπορούμε να αναγνωρίσουμε με άνδρους, πλέγματα, πυροστρόβιλους, ήλιους, καρδιές, που κατά κάποιο τρόπο δίνουν μεγαλύτερη πλαστικότητα στις εξωτερικές όψεις και κάνουν διάφορες φωτοσκιάσεις με τον ήλιο, ζωντανεύουν δηλαδή τις όψεις του κτηρίου με αυτόν τον τρόπο.

0: Ένα εξίσου σημαντικό μέρος είναι και η τράπεζα.
1: Ναι, η τράπεζα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι ενός μοναστηριού, γιατί είναι συνδεδεμένο με το... με την ακολουθία, με τη λειτουργία που γίνεται, και συνήθως μετά από κάθε λειτουργία πήγαιναν εκεί για να γευματίσουν, να προσευχηθούν παράλληλα. Το χαρακτηριστικό της τράπεζας της Νέας Μονής, που βέβαια πρέπει να πω ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί τον 10ο αιώνα, έχει υποστεί όμως πάρα πολλές ανακατασκευές σε διάφορες χρονικές περιόδους, γιατί η Νέα Μονή, όπως και η Χίος, είναι ένας πολύπαθος τόπος από λαιλασίες, από σεισμούς, και έχουν αφήσει τα σημάδια τους πάνω στα κτίρια, στην ίδια τη Μονή.
0: Αυτό που την κάνει ξεχωριστή τι είναι?
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι το τραπέζι που κυριαρχεί, είναι ένα κτιστό τραπέζι, η πάνω επιφάνεια του οποίου κοσμείται με ένα μαρμαροθέτημα, δηλαδή είναι χωρισμένο σε 15 διάχωρα, σε 15 πίνακες, να το πούμε καλύτερα, που έχουν γεωμετρικά μοτίβα, κατασκευασμένα από κρούστες, από πολύχρωμες κρούστες μαρμάρου. Είναι ένα αρκετά καλά σωσμένο παράδειγμα τραπεζιού με μαρμαροθέτημα. Σήμερα βέβαια, μετά από τις εργασίες που έχουν γίνει στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού προγράμματος, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Στήριξης, έχει μετατραπεί σε μουσιακό χώρο και φιλοξενεί και ευρήματα από το καθολικό, από ανασκαφές που έχουν γίνει, αλλά και κάποια αγγεία που βρίσκονταν στους θόλους της Κινστέρνας. Η Κινστέρνα επίσης είναι ένα κτίριο του 10ου αιώνα, διατηρείται πάρα πολύ καλά, κάλυπτε τις ανάγκες του μοναστηριού σε νερό, στηρίζονται οι θόλοι σε κολόνες, και στο δώμα της Κινστέρνας υπάρχουν τρύπες από τις οποίες ήταν δυνατόν να συλλεχθεί το νερό της βροχής. Συγκεντρωνόταν στο εσωτερικό της Κινστέρνας και μπορούσαν μετά να το χρησιμοποιήσουν για οποιαδήποτε χρήση ήταν απαραίτητο.
2: Το Μουσείο της Μονής στεγάζεται στον επάνω όροφο του συγκροτήματος των κελιών, στο δυτικό τμήμα της εισόδου. Αποτελείται από δύο αίθουσες. Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται έργα αργυροχοΐας και φορητές εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα.

Ηχείος είναι ένα Αγιονύσι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Αγίους αναγνωρισμένους επισήμως από την Εκκλησία μας. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, την εποχή της Τουρκοκρατίας, έχουμε πάρα πολλούς νεομάρτυρες. Εδώ στη Χίο μας, στα μοναστήρια μας, υπήρχαν οι περίφημοι αλήπτες, οι πνευματικοί προπονητές. Έφευγαν λοιπόν από τα διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας και από τα νησιά του Αιγαίου για να έρθουν εδώ να βρουν πνευματικούς γέροντες, άνθρωποι οι οποίοι άλλαξαν την πίστη τους και μετά ήρθαν εις εαυτόν και ήρθαν να μετανοημένοι, να εξομολογηθούν και να επιστρέψουν πάλι στην Ορθόδοξη πίστη. Στο μοναστήρι μας έχουμε τη μεγάλη ευλογία, έχουμε και το χέρι και το πόδι του Αγίου Κυρίκου, του Τριετούς, που μαρτύρησε με τη μητέρα του την Αγία Ιουλίτα, και μάλιστα είναι και άφθαρτο το χέρι και το πόδι. Όπως γνωρίζουμε τους Αγίους που άφθαρτους, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Ανιτορόσο. Έχουμε εδώ μέρος λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος σε αυτό το μοναστήρι εκάρει μοναχός και έλαβε το όνομα Λάζαρος από Αναστάσιος. Και όταν χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος στο Ιερό Μητροπολιτικό Ναοτισχείου, έλαβε το όνομα Νεκτάριος με αυτό που αγίασε. Ήταν γραμματέας της Νέας Μονής της Χίου και μάλιστα υπάρχουν και κώδικας της Μονής, όπου τον έχουμε και φωτοτυπημένο. Είναι τεκμήριο ντοκουμέντο της παρουσίας του Αγίου Νεκταρίου που υπογράφει ο γραμματικός της Μονής Νεκτάριος Κεφαλάς. Το 1822 έγινε εδώ μία από τις μεγαλύτερες σφαγές των Τούρκων, όπως στον Άγιο Μινά, στο Κάβο Μελανιό. 3.500 γυναικόπαιδα κρύφτηκαν με 600 μοναχούς. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να διασωθούν αν άλλαζαν την πίστη τους. Οι μοναχοί με τους λίγους μαχητές πολέμησαν. 5 μέρες κράτησε η αντίσταση της Μονής. Τελικά έριξαν την πύλη της Μονής, μπήκαν μέσα και άρχισαν τις σφαγές. Οι μοναχοί προσπάθησαν να σώσουν τα γυναικόπαιδα. Έβαλαν τα σώματά τους μπροστά βαστώντας εικόνες. Αλλά όταν οι Τούρκοι τους είπαν, αν θέλετε να ζήσετε, να αλλάξετε την πίστη σας πατώντας τις εικόνες, δεν το δέχτηκαν και όλοι σφαγιάστησαν.

Ο ναός θυμίζει τους ναούς της Κωνσταντινούπολεως. Έχουμε δύο νάρθηκες, έσω νάρθηκα και έξω νάρθηκα, όπως είναι στην Αγία Σοφία, στη Μονή της χώρας. Από εξ αρχής που κτίστηκε το μοναστήρι υπήρχαν οι δύο νάρθηκες. Ο ναός ανήκει όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του στον λεγόμενο οκταγωνικό τύπο με το χαρακτηριστικό προσωνύμιο νησιωτικός, γιατί διασώθηκε τέτοιος τύπος ναού στοιχείο και στην Κύπρο. Στη βάση ο ναός είναι τετράγωνος, όπως βλέπετε. Όσο ανεβαίνουμε δημιουργούνται οι κόγχες όπου εφάπτεται ο τρούλος και δημιουργούνται και τα λεγόμενα σφαιρικά τρίγωνα, όπου εκεί ακουμπούν οι οθήσεις του τρούλου. Ο σημερινός ο τρούλος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον παλαιότερο τρούλο, που ήταν πιο ανοιχτός το τύμπανό του ώστε να δέχεται τον Παντοκράτορα και τους 9 αρχαγγέλους.

0: μία ξεχωριστή πινελιά δίνει και το βυζαντινό ρολόι που υπάρχει μέσα στο χώρο του Καθολικού.
1: Μάλιστα. Αυτό το ρολόι είναι περίπου 200 ετών. Δωρήθηκε από Αρμένη, όπως με έλεγε η μακαριστή γερόντισσα, εδώ στο μοναστήρι μας, και δείχνει τη βυζαντινή ώρα. Πηγαίνει 6 ώρες μπροστά σε σχέση με τη δική μας ώρα. Είναι η ώρα της εποχής του Κυρίου μας.
0: Η Νέα Μονή Χίου είναι ένα από τα τρία μνημεία του ελλαδικού χώρου που σώζουν κατά μεγάλο μέρος τον αρχικό ψηφιδωτό τους διάκοσμο της Μεσοβυζαντινής περίοδου.

0: Κατά την εποχή της κατασκευής τους, είχε ήδη αποκρισταλωθεί στο Βυζάντιο το εικονογραφικό πρόγραμμα διακόσμου του ναού με όλους τους συμβολισμούς και τις θεολογικές προεκτάσεις του.
1: Τα ψηφιδωτά της Νέας Μόνης θεωρούνται από τα καλύτερα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Στην πατρίδα μας έχουμε τρία μοναστήρια μαζί με τη Νέα Μονή, τον Όσιο Λουκά, τη Νέα Μονή της Χίου και τη Μονή Δαφνίου, τα οποία ακολουθούν αυτόν τον οκταγωνικό τύπο και τη διακόσμησή τους με ψηφιδωτά. Ειδικά τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής ήρθαν οι καλύτεροι τεχνίτες, τα καλύτερα κλιμάκια της Κωνσταντινούπολης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η τέχνη των ψηφιδωτών και όσοι ασχολούνταν με τα ψηφιδωτά ήταν υπό την αιγίδα του εκάστοτε αυτοκράτορα. Κανένας δεν μπορούσε να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά παρά μόνο ο αυτοκράτορας. Μόνο στα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κάποιοι πλούσιοι μπόρεσαν σε κάποιους ναούς που έκτισαν να διακοσμήσουν τους ναούς τους με ψηφιδωτά. Ό,τι καλύτερο υπήρχε λοιπόν εκείνη την εποχή ήρθε εδώ στη Νέα Μονή. Τα ψηφιδωτά ανήκουν στη λεγόμενη κωνσταντινοπολίτικη τέχνη, η οποία δεν έχει ακόμα επηρεαστεί από τη δυτική τεχνοτροπία. Γι' αυτό και βλέπετε παντού να δεσπόζει ο χρυσός κάμπος. Δεν υπάρχει φυτικός διάκοσμος, δεν υπάρχουν σπίτια. Βλέπετε, όλα τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, βγαίνουν μέσα από αυτό το χρυσό κάμπο, όπως ονομάζεται. Το χρυσό είναι αληθινό φύλλο χρυσού, η ψηφίδα γυαλί, μάρμαρο και πέτρα, και τέτοια ψηφιδότητα θα δούμε στην Αγία Σοφία και στη Μονή της χώρας της Κωνσταντινούπολης. Στο Τρούλο υπήρχε ο Παντοκράτορας που δυστυχώς κατέρευσε με το φοβερό σεισμό του 1881, όπου δέσποζε ο Παντοκράτορας, και υπήρχαν 9 αρχάγγελοι οι οποίοι δορυφορούσαν τον Κύριο, τον Παντοκράτορα. Κάτω από τους αρχαγγέλους έχουμε στα 4 σημεία της Εκκλησίας, του Καθολικού, του Κυρίως Ναού, τους 4 Ευαγγελιστές, καθώς και όλους τους Αποστόλους. Δυστυχώς 3 από τους Ευαγγελιστές μόνο σώζονται. Καταστράφησαν με το φοβερό σεισμό του 1881. Κάτω ακριβώς από τον Τρούλο έχουμε τη ζωή του Κυρίου σε ψηφιδωτά, τον Ευαγγελισμό, τη Γέννηση, την Υπαπαντή, τη Σταύρωση, Αποκαθήλωση, Μεταμόρφωση και Ανάσταση. Ψηφιδωτά έχουμε και στον Εσονάρθικα και στο Ιερομέσα ή Πλατιτέρα, όπου δυστυχώς είναι ακέφαλος και δορυφορείται από τους 2 αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ. Τα ψηφιδωτά, λόγω και από το υλικό που είναι κατασκευασμένα από γυαλί, μάρμαρο, πέτρα, είναι, θα λέγαμε, η αιώνια τέχνη. Είναι βασιλική τέχνη, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αφού μόνο με αυτοκρατορικές παροχές μπορούσε κάποιος να αγιογραφήσει ναούς με ψηφιδωτά. Και αυτό μόνο ο αυτοκράτορας μπορούσε.

0: Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το δάπεδο της Νέας Μονής. Παρατηρούμε στην διπλανή αίθουσα τους πέντε κύκλους. Συμβολίζουν κάτι?
1: Οι πέντε κύκλοι συμβολίζουν τους πέντε άρτους, πολλαπλαστείες τέντες, που μαζί με τα δύο ψάρια χόρτασαν 5.000 άνδρες, χώρια τα γυναικόπαιδα, που κατά τους ερμηνευτές όλοι μαζί αυτοί που έφυγαν και χόρτασαν ήταν 15.000. Και συνηθίζεται τα λεγόμενα πεντάγωνφαλα να υπάρχουν σε μεγάλα μοναστήρια όπως το Άγιον Όρος, ακόμα και στην Αγία Σοφία και στο ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα, στη Ραβένα, στους περίφημους Βυζαντινούς ναούς που υπάρχουν. Μπαίνοντας κάποιος μέσα στο χώρο της Μονής, από τον πυλώνα της Μονής, και ειδικά όταν εισέρχεται μέσα στον Ιερό Ναό, αλλάζει η διάθεσή του, αλλοιώνεται. Είναι αυτό που ονομάζουμε κατάνοιξη. Η κατάνοιξη βέβαια είναι κάτι το επιφανειακό. Στην Εκκλησία μας όμως μιλάμε εμείς για μυσταγωγία. Να μην μείνουμε στην επιφάνεια, να μην τα δούμε επιδερμικά, συγκινησιακά. Πρέπει λοιπόν όλη αυτή η κατάνοιξη να περάσει μέσα στην καρδιά μας με ένα μυστικό τρόπο, αγωγός, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Είναι να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και φεύγοντας από την Εκκλησία, πραγματικά όταν βρεθούμε στον δρόμο και δούμε και κάποιον που μπορεί να μην του μιλάμε, να μπορούμε να του πούμε μια καλημέρα. Αυτή είναι η αλλαγή που ζητάει ο Θεός από μας. Να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. 1000 χρόνια η Παναγία μας λάμπει πνευματικά μέσα στις καρδιές μας. Έχουμε δει πάρα πολλά θαύματα που οι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού και με την ευχή της Παναγίας άλλαξε η ζωή της. Αυτό είναι το αληθινό πνευματικό φως το οποίο μας δίδει η Παναγία μας. Παναγία, όλες οι εικόνες, το χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι ότι τις ονόμαζαν οδηγήτριες, γιατί όλες μας δείχνουν με το χέρι της τον Χριστό, μας οδηγούν στον Χριστό. Και τελικά λοιπόν το αληθινό φως είναι ο ίδιος ο Χριστός.

0: πετρούλος του μοναστηριού, το καμπαναριό, ο πύργος και πολλά από τα κελιά της μονής. Η εικόνα διασώθηκε όμως ανέπαφος από τα συντρίμια του Τρούλου. Έχουμε ένα ακόμα θαύμα της διασώσεως της θαυματουργού εικόνος. Όπως και το 1890 που κάηκε το τέμπλο της Μονής, από όλες τις εικόνες τις δεσποτικές, η εικόνα η θαυματουργού της Παναγίας μας παρέμεινε ανέπαφος. Μάλιστα με την τελευταία συντήρηση που κάναμε, βρήκαμε ίχνη από την παλαιά φωτιά πάνω στην εικόνα τη θαυματουργού. Έρχονται εδώ ο κόσμος να προσκυνήσει την Παναγία μας και αφήνει τον πόνο του και με τη χάρη του Θεού κάνει πολλά θαύματα. Τα έχουμε δει με τη χάρη του Θεού και ιδιαίτερα εδώ τάζουν παιδιά. Γι' αυτό κάνουμε και πολλά βαπτίσματα εδώ στο μοναστήρι μας.
1: Βαπτίζεται η δούλη του Θεού.

Εδώ γίνονται πάρα πολλά θαύματα, ένα θα σας αναφέρω μόνο. Εδώ είναι το προσκύνημα της Χίου. Χιλιάδες σειραίουν από όλη τη Χίο στη Νέα Μονή. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει μια ζωντάνια ανίποτη. Κάποια τουρκάλα την εποχή της τουρκοκρατίας Παμπλουτή, ο πύργος της οποίας σώζεται στο κέντρο της Χίου και ονομάζεται Καμένος Πύργος, ήθελε να έρθει στη Νέα Μονή. Αλλά η Νέα Μονή ήταν τότε ανδρικό μοναστήρι. Έγινε γυναικείο από το 1950 μέχρι και το 14 πρόσφατα που μετετράπησε ανδρικό. Λέει, εγώ θα πάω στη Νέα Μονή και ας μην επιτρέπετε. Στο δρόμο καθώς ερχόταν, της ανακοίνωσαν οι υπηρέτες της ότι καίγεται ο πύργος της. Παρακάλεσε λοιπόν τη Νέα Μονή και είπε, σε παρακαλώ Παναγία μου, δώσε να σωθεί το δωμάτιο με τα κοσμήματα, τα χρήματα και ό,τι πολυτελές έχω και θα δώσω ένα χρυσοήφαντο τάπητα και χαλί σε σένα, θα το προσφέρω. Πραγματικά γυρνώντας, κάει και όλος ο πύργος, η αίθουσα αυτή, το δωμάτιο με τα πολύτιμα, διατηρήθηκε. Και κάθε χρόνο, στη χάρη της Νέας Μονής 23 Αυγούστου, εκθέτουν αυτόν τον χρυσοήφαντο τάπητα, τον οποίο χάρισε. Και φυσικά, πολλές φορές, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που είναι οι μοναχές και οι μοναχοί τώρα, άκουν ουράνιες ψαλμωδίες μέσα στο ιερό και βλέπουν φως. Και κάποτε χτυπούν οι καμάνες χωρίς να τις αγγίζει χέρι. Και θεραπεύονται πάρα πολύ.

Κάθε χρόνο περνούν από εδώ πάρα πολύ και αν έρθετε σε θείες λειτουργίες, σε αγρυπνίες, σε ακολουθίες, θα δείτε πολύ τυχείο να σειραίει εδώ. Στην Ανάσταση είναι το κάτι άλλο, την Πρωτοχρονιά κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό μοναστήρι με μια αφάνταστη δυναμική. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, είναι του 11ου αιώνα, του 1045-1046 και τώρα πια παρήκμασε. Θέλω να πιστεύω ότι στη ροή του χρόνου σημαδεύει το χρόνο, σταματά το χρόνο η Νέα Μονή. Γι' αυτό και το ρολόι του δεν ρυθμίζεται με βάση το σημερινό χρόνο, αλλά έχει μείνει στο Βυζάντιο. Εξάλλου ο χρόνος δεν υπάρχει, το γνωρίζουμε, είναι μια συμβατική έννοια, αφού δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Όλα είναι άναρχα και ατελεύτητα. Απλώς εμείς συμβατικά καθορίσαμε το χρόνο για να ρυθμίζουμε όλες τις ανθρώπινες βιωτικές δοσοληψίες μας. Εδώ στη Χίο υπάρχουν λαμπρά μοναστήρια, το ιστορικό του Αγίου Μινά, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αγίας Σκέπης, του Αγίου Στεφάνου, της Παναγίας της Βοήθειας, της Παναγίας της Μυστηριωτήσης, του Ταξιάρχη των Ταξιαρχών Ενίτων, της Αγίας Ματρόνας Χαλάνδρων, πάρα πολλά μοναστήρια και πάρα πολλές εκκλησίες. Διότι Χίος χαρακτηρίζεται ως ένα αιματοβαμμένο νησί Αγίων και Μαρτύρων, Αγιονύσι.